Με τις λέξεις αυτές, φίλοι μας, εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί ομολογούμε την πίστη μας στο θαυμαστό γεγονός της αναλήψεως στους ουρανούς του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Υπογραμμίζουμε την κεντρική θέση την οποία κατέχει αυτό μέσα στο μέγα μυστήριο της ευσεβίας και θαυμάζουμε το ασύλληπτο θεολογικό και σωτηριολογικό του βάθος. Στην θεσπέση αυτή εορτή, όποιος θα ήθελε να αρθρώσει τον πανηγυρικό της λόγο, θα πρέπει ασφαλώς να έχει πλήρη τη συνέστηση ότι ό,τι κι αν λεχθεί, επουδενή λόγο θα μπορούσε να εξαντλήσει πλήρως την μεγαλειώδη σημασία της. Διότι πράγματι, της λαλίσιτας δυναστείας του Θεού, ακουστάς ποιήσει πάσα στα σενέσεις αυτού, όπως λέγει ο Δαβίδ. Όμως, αν θα θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε του Αγίου Χρυσοστόμου τις σκέψεις, δεν πρέπει να διστάζουμε μπροστά στο μέγεθος της θεολογίας, αλλά βλέποντας προς την πρόθεση του Θεού, πρέπει να τολμούμε τη διδασκαλία του Λόγου Του. Γιατί ο Θεός δεν βραβεύει σύμφωνα με την αξία των λόγων, αλλά με τον πόθο αυτών που κηρύττουν και σύμφωνα με την αγάπη εκείνων που ακούνε. Γιατί όπως οι στοργικοί πατέρες, όταν δουν ότι τα παιδιά τους τραυλίζουν και προφέρουν με δυσκολία τις λέξεις, δεν προσέχουν στο ότι η ομιλία τους δεν είναι καθαρή, αλλά στον πόθο της φύσεως, οπότε τα τραυλίσματα των παιδιών είναι για αυτούς πιο ευχάριστα από κάθε ρητορική μεγαλειγορία και φιλοσοφική συζήτηση. Έτσι και ο Θεός δεν βλέπει στη γλώσσα μας, αλλά στον πόθο και στη διάθεσή μας, γιατί κηρύττουμε με πίστη και υμνούμε με αγάπη.

Συγκλονιστικό, αγαπητοί μας φίλοι, αλλά και πανηγυρικό είναι το χρονικό της παρούσης εορτής, όπως το καταγράφουν και μας το παραδίδουν οι ιεροί Ευαγγελιστές. Ήδη έχουν περάσει 40 μέρες από τότε που ο Χριστός έσπασε τις σφραγίδες του τάφου και ανέστη τριήμερος. Το τεσσαρακονθήμερο αυτό διάστημα είναι πράγματι για τους μαθητάς γεμάτο μυστήριο. Οι ημέρες του κυλούν ανάμεσα στο πρόσκαιρο και στο αιώνιο. Ο ιερός Λουκάς ζωντανά μας το περιγράφει. «Εις μαθητές και παρέστησεν εαυτόν ζώντα μετά το παθήν αυτόν, εν πολλής τεκμηρίης, διημερών τεσσαράκοντα οπτανόμενος αυτής και λέγουν τα περί της βασιλείας του Θεού. Ο Κύριος ευρίσκεται μεν ακόμα στη γη, αλλά με το σώμα της Αναστάσεως, ετοιμαζόμενος να αναχωρήσει για τον ουρανό, προετοιμάζει τους μαθητές με τις αλλεπάλληλες εμφανίσεις και εξαφανίσεις του, εφιστάμενος και αφιστάμενος αυτόν κατά τον Άγιο Θεοφύλακτο. Επεδίωκε να τους συνηθίσει στην συνεχή σωματική απουσία του, αλλά και στην διαρκή αόρατη παρουσία του. Και όταν ήλθε η ώρα της αναχωρήσεώς του, εξήγαγεν αυτούς έξω έως εις Βιθανίαν και επάραστας χείρας αυτού ευλόγησεν αυτούς. Ήταν αυτή η τελευταία του ευλογία. Και για μια στιγμή, καθώς τους έβλεπε ένα-ένα με θεϊκή στοργή στα μάτια, εγένε το εν το ευλογήν αυτόν αυτούς διέστη από αυτόν και ανεφέρε το εις τον ουρανόν. Οι μαθηταί κατάπληκτοι τον βλέπουν να σηκώνεται ψηλά και λίγο-λίγο να χωρίζεται από αυτούς, έως ότου φωτεινή νεφέλη τον τύλιξε σωματικά και χάθηκε έτσι από το οπτικό τους πεδίο.

Βλέποντον αυτόν, λέγει ο ιερός χρονογράφος, επήρθη και νεφέλη υπέλαβεν αυτόν από τον οφθαλμόν αυτόν. Η στιγμή, φίλοι μας, είναι πολύ επιβλητική και άκρος συγκινητική. Ουδέποτε κόσμος είχε ξαναδεί τέτοια συγκλονιστική και μεγαλειώδη εικόνα. Οι μαθητές παραμένουν καθυλωμένοι και ατενίζουν προς τα επάνω, ενώ ο Ιησούς ανέρχεται σύσσωμος υπεράνω των ουρανών. Όμως, εάν είναι θαυμαστό αυτό που είδαν οι μαθητές, αυτό που δεν είδαν είναι ακόμη θαυμαστότερο. Δεν μπορούσαν άλλωστε να δουν με τα χωικά τους μάτια την αθέατη διάσταση της αναλήψεως. Δεν είδαν δηλαδή την συνταρακτική και θεοπρεπέστατη υποδοχή την οποία επεφύλαξαν στο Θεάνθρωπο Χριστό οι στρατιές των ουρανίων δυνάμεων. Πρόκειται για μια υποδοχή που ασφαλώς παραμένει μοναδική και ανεπανάληπτη, όχι απλώς στην ιστορία, αλλά σε ολόκληρη την αιωνιότητα. Οι Απόστολοι δεν την είδαν για να την καταχωρήσουν, αλλά την είδαν οι προφήτες με την ενόραση και το προφητικό τους χάρισμα και την υπενήσονται σε πολλά μέρη της Αγίας Γραφής.

Ο Χριστός φίλη μας εισέρχεται στους ουρανούς ως νικητής και θριαμβευτής βασιλιάς, έχοντας εξουδετερώσει με το έργο του τους τρεις μεγάλους τυράννους του ανθρωπίνου γένους, το διάβολο, το θάνατο και την αμαρτία. Επιστρέφει με ερυθρά τα ημάτια από τον λινόν του σταυρικού θανάτου, τον οποίον κατά την προφητική όραση του Ισαΐου επάτησε μονότατος, φέροντας τα χέρια του ως λάφυρο τον άνθρωπο.

Ένας σεισμός χαρά συγκλονίζει τα επουράνια. Οι άγγελοι και οι αρχάγγελοι, αλαλάζοντας, ψάλουν επινίκιους ύμνους. Ανέβει ο Θεός σε έναν αλλαγμό, Κύριος εν φωνή σάλπικος, θα πει ο προφητάναξ Δαβίδ. Άλλοι τον συνοδεύουν με σάλπικες και άλλοι τον υποδέχονται με αλλαλαγμούς χαράς. Τα σεραφείμ τον επεφημούν και τα χερουβείμ τον σηκώνουν με τις πτέρυγές τους σύμφωνα με το όραμα του Ιεζεκίηλ. Οι κατώτεροι απευθύνονται στους ανωτέρους. Άρατε πύλαση άρχοντες

δόξης και η απάντηση δίδεται μυριόστομη. Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης.

Ο Πατέρας Θεός υποδέχεται τον Υιό και Λόγο Του και τον ενθρονίζει ως άνθρωπο στα δεξιά του θρόνου της μεγαλοσύνης Του. Έχει πλέον ολοκληρώσει το έργο για το οποίο τον απέστειλε. «Πάτερ, το έργο ετελείωσα», ο δε δοκάσμι να ποιήσω. «Και νυν, δόξα σου με συ Πάτερ παρά σε αυτό, τη δόξη ή ήχον πρώτου των κόσμων είναι παρά σύ», του είχε πει ο Κύριος στην αρχιερατική του προσευχή. Και ο πατέρας τώρα απαντά: «Ναι, Υιός μου εσύ, εγώ σήμερον γεγένικά σε. Κάθο εκ δεξιών μου, έως ανθώ τους εχθρούς σου, υποπόδιον των ποδών σου».

Μετά την ανάληψη λοιπόν και την εκδεξιών καθέδρα, ολοκληρώθηκε το μυστήριο της σωτηρίας του κόσμου. Πραγματοποιήθηκε πλήρως και με επιτυχία το σχέδιο της Θείας Οικονομίας. Έκλεισε ο κύκλος των κινήσεων από την πλευρά του Θεού. Με επιγραμματικό τρόπο, ο Παύλος θα μας δώσει το διάγραμμα στην πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή του. «Και ομολογουμένος, μέγα αισθήτω της ευσεβίας μυστήριον, Θεός εφανερώθη εν σαρκή, εδικαιώθη εν πνεύματι, όφθη αγγέλης, εκηρύχθη εν έθνεσιν, επιστεύθη εν κόσμο, ανελήφθη εν δόξη».

Ο Χριστός είναι ο πρώτος που ανεβαίνει αφεαυτού στον ουρανό με το σώμα που δανείστηκε από την Παναγία Μητέρα Του. Βεβαίως κατά τη διδασκαλία των πατέρων και η Θεοτόκος ανέβηκε με το σώμα της στον ουρανό, αλλά αυτό έγινε μετά την ανάληψη του Κυρίου και εις εξόφληση του δανείου. Ο Παύλος τον ονομάζει πρωτότοκον πάσης της κτήσεως και πρόδρομον, ο οποίος εισήλθε εις τα αχυροποίητα Άγια των Αγίων ως αιώνιος αρχιερεύς εμφανιστήνε το προσώπο του Θεού υπερημών. Ο Κύριος, φέροντας εν εαυτό την ανθρώπινη φύση ως ενέχειρο, την εθεούργησε και την ανύψωσε υπεράνω και των τριών ουρανών στους οποίους ανέβηκε ο Παύλος. Ο Θεός μας λέγει στην προς Εφεσίους επιστολή Του: «Εγύρας των Χριστών εκ νεκρών, εκάθισεν εν δεξιά αυτού εν της επουρανής, υπεράνω πάσης αρχής και εξουσίας και δυνάμεως και κυριότητος και παντός ονόματος ονομαζομένου, ου μόνον εν το αιώνι τούτο, αλλά και εν το μέλλοντι». Κατάπληκτος από την άφατη και ανεκλάλητη αυτή τιμή προς την ανθρώπινη φύση, ο Θείος Χρυσόστομος σε ρωτά: «Δεν αρκούσε που την ανέβασε πάνω από τους ουρανούς? Δεν αρκούσε που την έστησε μεταξύ των αγγέλων? Δεν θα ήταν και πάλι άφατη αυτή η τιμή? Αλλά υπερεύει τους αγγέλους και τους αρχαγγέλους, υπερεύει τα χερουβίμ, ανέβει υψηλότερα από τα σεραφίμ. Δεν εσταμάτησε έως ότου την εγκαθίδρυσε στον θρόνο το δεσποτικό». Και συνεχίζει ο Ιερός Πατήρ: «Βλέπε

πόσο κάτω ήταν πεσμένη και πού ανέβηκε, δεν θα μπορούσε να κατεβεί περισσότερο από εκεί που είχε κατεβεί ο άνθρωπος, αλλά ούτε και να ανεβεί περισσότερο από εκεί που ανέβει, υπεράνω πάντων των εν ουρανών. Τώρα πλέον η ανθρωπίνη φύσης, ενωμένη με τη Θεία, εν το προσώπο του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού, θα παραμείνει εκεί ανορθωμένη και αποκατεστημένη εις τον αιώνα τον άπαντα, χωρίς το φόβο και τον κίνδυνο δευτέρας πτώσεως.

Αυτή είναι, αγαπητοί μας φίλοι, εν πλήρη συντομία, η μεγάλη θεολογική και σωτηριολογική σημασία της πολυείμνητης σημερινής εορτής. Άπειρο το βάθος, το ύψος και το πλάτος της, ανεξιχνίαστος ο πλούτος των νοημάτων της, ευεργετικότατες όμως οι προεκτάσεις και οι συνέπειες στην προσωπική ζωή των ανθρώπων. Τις βασικότερες από αυτές ας επιτραπεί διολίγο να θίξουμε.

Ετονίσαμε ήδη ότι ο Χριστός εκάθισε στα δεξιά του Πατέρα ως δικός μας αντιπρόσωπος. Αυτό που έγινε με εκείνον δυνάμει και αντιπροσωπευτικά πρέπει να γίνει με εμάς ενεργεία και προσωπικά. Όπως δηλαδή ο κάθε πιστός για να βιώσει την εν Χριστώ σωτηρία πρέπει να περάσει από όλα τα σωτηριολογικά γεγονότα της ζωής του Χριστού, δηλαδή τη γέννηση για να αναγεννηθεί, τη βάφτιση για να γίνει νέο κτίσμα, τον σταυρό και την ταφή για να σταυρώσει και θάψει τον παλαιό του άνθρωπο συν της παθήμαση και τις επιθυμίες, την Ανάσταση για να περπατήσει σε μια νέα ζωή, έτσι του δίδεται η δυνατότητα και να αναλυφθεί με τον Χριστό εις τους ουρανούς όταν θα έρθει για να παραλάβει την Εκκλησία Του. Σωτηριώδης είναι η ανάληψη του Κυρίου, λέγει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, διότι εν τη δυνάμει αυτής πάντες οι χριστιανοί, οι φυλάτοντες τα εντολάς του Κυρίου, έχουν να αναλυφθούν από τα νεφέλας και να προϋπαντήσουν το Δεσπότη Χριστό όταν θα έρθει εν τη Δευτέρα του Παρουσία, καθώς μαρτυρεί ο Απόστολος λέγον. Έπειτα εμείς οι ζώντες, οι περιλυπόμενοι, άμα συν αυτής, αρπαγισόμεθα εν εφέλες εις απάντησιν του Κυρίου, εις αέρα και ούτω πάντοτε συν Κυρίω εσώμεθα. Μέσα σε αυτό το μήκος κύματος κινούμενος και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς λέγει ότι ενώ όλοι θα αναστηθούν κατά την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού και δίκαιοι και αμαρτωλοί, δεν θα αξιωθούν όλοι της θαυμαστής εμπειρίας της αναλήψεως, αλλά μόνον οι Άγιοι και οι Θεούμενοι. Και τούτο διότι αυτοί έχουν αποκτήσει μεγαλύτερη κοινωνία και ενότητα μαζί Του. Και αυτός που μετέχει της αναλήψεως, μετέχει της θεώσεως.

Όλος λοιπόν ο σκοπός της Θείας Οικονομίας ήταν να μην μας αφήσει κάτω στη γη, αλλά ως ομοφυείς και συγγενείς ειδικούς του, να μας αναβιβάσει εκεί που είναι και αυτός, σύμφωνα και με τον πόθο της προσευχής του. «Πάτερ, ους δε δοκάσμι θέλω, ή να όπου είμαι εγώ, κακήν ιώσι με τεμού, ή να θεωρώσει την δόξαν, ειν δε δοκάσμι». Και ποιος δε θα ήθελε να βρεθεί σε κάποια έστω μικρή θέση ανάμεσα σε αυτούς που θα τον συναντήσουν? Γιατί όπως λέγει πάλι ο Χρυσορήμων, όπως εκείνοι που συναντούν τον βασιλιά, και αν ακόμη δεν είναι όλοι ισότιμοι, αλλά όλους εκείνος τους τιμά, έτσι θα συμβεί και τότε.

Ας δούμε τώρα μια ακόμη συνέπεια της αναλήψεως στη δική μας ζωή. Γνωρίζουμε όλοι ότι στην παρούσα ζωή και ως πρόσωπα αλλά και ως Εκκλησία Χριστού ποντοπορούμε. Παλεύουμε πολλές φορές με τα άγρια και αφρισμένα κύματα των θλίψεων και των διωγμών που απειλούν με λύσα να μας καταποντήσουν. Το αρμυρό νερό της αμαρτίας μας πνίγει ως το λαιμό. Οι πετρώδεις ύφαλοι μας κάνουν καμιά φορά συντρίμια. Όμως τίποτε από αυτά δεν πρέπει να πτωεί τους πιστούς. Κεφαλή μας είναι ο Χριστός και Αυτός είναι έξω από όλα αυτά. Ούτε κινδυνεύει, ούτε απειλείται, ούτε νικέται. Ο κολυμβητής, κρατώντας το κεφάλι του έξω από το νερό, μπορεί να αναπνέει, να βλέπει, να κατευθύνεται και να παλεύει με τα κύματα. Και εμάς η κεφαλή, ο Χριστός, είναι ψηλά, παραμένει ανέπαφη και μαζογονεί με τη θεία της πνοή. Από αυτήν ο πιστός αντλεί το θάρρος του. Ξέρει ότι στους ουρανούς έχει εγγυητή, πρεσβευτή και μεσίτη όμοιό του ισχυρό. Και γι' αυτό εδώ κάτω στον αγώνα του δεν ασφικτιά ούτε πνίγεται. Φωνάζει ο Μέγας Παύλος: «Ουγαρέχομεν αρχιερέα, μη δυνάμενον συμπαθήσε τες ασθενείες ημών, πεπειραμένον δε κατά πάντα καθομοιότητα χωρίς αμαρτίας. Προσερχόμεθα ούν με τα παρησίας το θρόνο της χάριτος, ή να λάβομεν έλεον και χάριν εύρωμεν εις εύκαιρον βοήθειαν».

την ανάληψη του Χριστού, αγαπητοί μας φίλοι, ο άνθρωπος απέκτησε στόχο. Έχει πλέον τον πολικό του αστέρα. Το τέρμα της ζωής του δεν είναι 2 μέτρα γης, αλλά η απεραντοσύνη της αιωνιότητος. Ο Χριστός μας εχάρισε αιώνιες προοπτικές, μας άνοιξε διάπλατα το παράθυρο προς τα γαλάζια πλάτη του ουρανού. Μπορούμε τώρα να μην κολλάμε σαν στρίδια στη γη, να μην μας αλυσοδένουν τα πάθη. Έχουμε τη δυνατότητα με τα φτερά της πίστεως να πετούμε σαν σταυραετή ψηλά, πολύ ψηλά, πέρα από τα άστρα και τους γαλαξίες. Όπως ο ήλιος με τη θερμότητα των ακτίνων του τραβά στο ύψος της αναθυμιάσης, έτσι και εμάς ο νοητός ήλιος της δικαιοσύνης Χριστός με την ελκυστική δύναμη της αγάπης του μας τραβά προς τα άνω. Με την ανάληψη του Χριστού μας αποκτήσαμε υπαρξιακό σύνθημα, ψηλά το βλέμμα, άνω σχόμεντας καρδίας.

Λέγεται ότι 3 αστροναύτες μετά την πτήση τους, επί μήνες ολόκληρους, τριγυρνούσαν κοιτάζοντας τον ουρανό. Τους μιλούσαν και δεν απαντούσαν. Τους άγγιζαν στον ώμο και δεν το καταλάβαιναν. Όταν τους χαιρετούσαν, έδειχναν ότι είχαν κιόλας απογειωθεί. Η μόνη τους επαφή με τον κόσμο ήταν ένα ευτυχισμένο και μακάριο χαμόγελο. Ωραία όντως τάση ζωής για τον κάθε χριστιανό που αισθάνεται την ευγένεια της καταγωγής του και το μεγαλείο του προορισμού του.

Με βάση την αναφορά που κάνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, αγαπητοί ακροατές, στις πράξεις των Αποστόλων για το γεγονός της Αναλήψεως, ο Ιερός Χρυσόστομος εκθέτει μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση για την παρουσία των Αγγέλων στην Ανάληψη του Κυρίου.

Εφόσον ο Ευαγγελιστής Λουκάς σημειώνει ότι βλεπόντων αυτόν επήρθη και άρα οι μαθητές έβλεπαν το θέαμα, τότε γιατί εμφανίζονται οι άγγελοι διδάσκονται σε αυτούς ότι εις τον ουρανόν ανέβει? Για δύο λόγους. Πρώτον, διότι οι μαθητές ήλγουν αεί επί τη αναχωρήση του Χριστού. Οι μαθητές αισθάνονταν λύπη από τον χωρισμό του διδασκάλου τους και είναι φυσικό. Συμβαίνει με όλους μας. Όταν χωριζόμαστε από συγγενείς και φίλους, νομίζουμε πως δεν θα αντέξουμε το γεγονός του αποχωρισμού. Πώς είναι δυνατόν επομένως οι μαθητές τον Σωτήρα, τον Διδάσκαλο, τον Κηδεμόνα, τον Φιλάνθρωπο, τον Ήμερο, τον Αγαθόν Ορόντες χωριζόμενων αυτών, πόσο καν ήλγησαν, πόσο καν οδυνήθησαν? Για το λόγο αυτό στάθηκε ο άγγελος να μετριάσει τη λύπη του χωρισμού με την υπόσχεση της επανόδου. Ούτως ο αναλυφθής αφημώνης των ουρανών, ούτως ελεύσεται. Μπορεί λοιπόν να πόνεσαν οι μαθητές από τον χωρισμό, αλλά δεν πρέπει να παρατείνεται ο πόνος τους, διότι ο διδάσκαλος θα ξαναέρθει. Και για να μην πράξουν οι μαθητές αυτό που έκανε ο Ελισσαίος όταν χωρίστηκε από τον διδάσκαλό του, βλέποντάς τον αναλαμβανόμενο, διέριξε το χιτονίσκο του, αφού δεν είχε κανένα κοντά του να τον διαβεβαιώσει ότι θα επανέλθει ο Ηλίας, για να μην συμβεί επομένως η ίδια απελπιστική πράξη, δια τούτου οι άγγελοι παριστήκησαν παραμυθούμενοι την αθυμίαν.

Ο δεύτερος λόγος, εξίσου σημαντικός με τον πρώτο, έχει σχέση με την φράση «ο αναλυφθείς». Τι σημαίνει αυτή η φράση? «Ανελαμβάνετο στον ουρανό». Σχολιάζοντας, ο Ιερός Χρυσόστομος σημειώνει ότι το διάστημα από τη γη έως τα ύψη του ουρανού ήταν πολύ και δεν αρκούσε η δύναμη των ανθρωπίνων ματιών για να δει το αναλαμβανόμενο σώμα μέχρι τους ουρανούς. Όπως ακριβώς ένα πετινό του ουρανού, όσο ανεβαίνει ψηλότερα τόσο χάνεται από τα μάτια μας, κατά αυτόν τον τρόπο και το σώμα εκείνο, όσο ανέβαινε σε ύψος, τόσο χανόταν από τα αδύναμα μάτια λόγω του μήκους του διαστήματος.

Και συνεχίζει ο Ιερός Χρυσόστομος την ανάλυση του για τον δεύτερο λόγο της παρουσίας των αγγέλων στην ανάληψη, αναφερόμενος συγχρόνως και στην περίπτωση του προφήτη Ηλία. «Δια τούτο παριστήκεσαν οι άγγελοι, διδάσκονται στην εις των ουρανών άνοδον, ή να μην νομίσωσιν ότι όσοι στον ουρανόν ανέβει ως Ηλίας, αλλά ότι εις των ουρανών ανέβει, δια τούτον φυσί ο αναλυφθής αφημών εις των ουρανών». Ουδέ γαράν απλώς τούτο προσέθηκεν. Ηλίας μένουν όσοι στον ουρανόν ανελήφθη, δούλος γαρίν, εκείνος εν άρματι πυρήνο, ούτως εν νεφέλη. Ότε μεν γαρ τον δούλον έδι κληθήνε, άρμα επέμπετο, όταν δε τον ιόν, θρόνος βασιλικός. Και ο μεν Ηλίας ανελθών αφήκε μιλωτήν επί των Ελισαίων. Ο δε Ιησούς αναβάς αφήκε χαρίσματα επί τους μαθητάς. Ούχα ένα προφήτη ποιούντα, αλλά μυρίους Ελισαίους, μάλλον δε εκείνου πολλό μίζους και λαμπροτέρους.

Αυτοί είναι οι δύο λόγοι της παρουσίας των αγγέλων κατά την ανάληψη του Κυρίου, αγαπητοί ακροατές. Και βέβαια, άγγελοι ήταν παρόντες σε όλα τα μεγάλα και σωτηριώδη γεγονότα της Θείας Οικονομίας. Αυτό διαπιστώνει και ο Ιερός Χρυσόστομος όταν λέει «Πανταχού άγγελοι, και ότε ετίκτετο και ότε ανίστατο και σήμερον ότε ανέβη».

Είναι μεγάλη γιορτή. Είναι πανηγύρι, αγαπητοί μας φίλοι, η σημερινή μέρα που τιμούμε τη μνήμη των Αγίων εν δόξων Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης. Όλος ο Ορθόδοξος Χριστιανικός κόσμος και ειδικά η Ελλάδα μας γιορτάζει. Αν είχανε καθαρό νου σε όλη την οικουμένη, θα στεκόταν προσοχή ο κόσμος και θα απέδιδαν φόρο τιμή στους Αγίους. Στον Άγιο Κωνσταντίνο, διότι υπήρξε μέγας, και στην Αγία Ελένη, διότι ανέδειξε τον μεγάλο άνδρα, καθώς τον γαλούχισε με την πηγή ευσεβιά της. Αυτή δε ανέσυρε τον Τίμιο Σταυρό και οικοδόμησε τα προσκυνήματα των Αγίων Τόπων. Στους δυο αυτούς μεγάλους Αγίους, ας στρέψουμε κι εμείς για λίγο τα βλέμματά μας, για να πάρουμε έστω λίγο φως από τη λάμψη τους.

Όσο βαριά και σκοτεινή η νύχτα, τόσο παρήγορο το γλυκό χάραμα. Όσο τρικυμισμένη η θάλασσα, τόσο πιο ποθητό το λιμάνι στον ταξιδιώτη. Όσο πιο πολλά χρόνια βαριάς σκλαβιάς και φυλακής, τόσο πιο λαχταριστή της ελευθεριάς ημέρα. Σαν γλυκοχάραμα, σαν λιμάνι ύστερα από μακραίωνο ταξίδι, σαν λευτεριά ύστερα από σκλαβιά αιώνων, δέχτηκε ο κόσμος τον Μέγα Κωνσταντίνο, τον πρώτο χριστιανό αυτοκράτορα. Είχαν περάσει 300 χρόνια διωγμών, 300 χρόνια στα οποία χύθηκαν ποταμοί αιμάτων, 300 χρόνια στα οποία λεγεώνες ολόκληρες ρωμαϊκού στρατού πολεμούσαν να εξαφανίσουν από το πρόσωπο της γης τους χριστιανούς. 300 χρόνια στα οποία οι δήμοι της Ρώμης είχαν κουραστεί να θανατώνουν αθώους μάρτυρες και τα θηρία των ρωμαϊκών αμφιθεάτρων είχαν χορτάσει με τις άρκες χιλιάδων χριστιανών. Οι κατακόμβες πλημμύρισαν απολύψαν αμαρτύρων και εκεί, στα βάθη της γης, που τα κεριά τρεμόσβηναν, φωτίζοντας τα πυκνά σκοτάδια, οι πηγές των δακρύων προσευχής, πότιζαν τους τάφους των Αγίων και θερμές προσευχές από τα βάθη της ψυχής ανέβαιναν σαν θυμίαμα ευπρόσδεκτο υπερ ειρήνης του σύμπαντος κόσμου και καταστάσεως των Αγίων του Θεού Εκκλησιών. Ήρθε η πολυπόθητη ημέρα. Ήρθε η μέρα να σταματήσουν οι διωγμοί και ελεύθεροι χριστιανοί να μπορούν να λατρεύουν τον σωτήρα τους. Εκλεκτό όργανο του Θεού, ο Μέγας Κωνσταντίνος, στο μεγάλο αυτό κοσμοϊστορικό προορισμό. Θεόσταλτος μπορεί να πει κανείς, γιατί κι αυτός, όπως και ο Απόστολος Παύλος, θαυματουργικός καλείται στο μεγάλο του έργο.

0: Μέγας ονομάστηκε από την ιστορία, αγαπητοί φίλοι, ο εορταζόμενος σήμερα Άγιος Κωνσταντίνος. Αναμφιβόλως, στην απόκτηση του τίτλου αυτού, πολύ συνετέλεσε η στροφή του προς τον χριστιανισμό, τον οποίο σπουδαίως μεν ενίσχυσε, αλλά και σπουδαιότατα ενισχύθηκε από αυτού.
1: Είναι ομολογουμένως ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των μεγάλων να διακρίνουν με την πρέπουσα οξυδέρκεια και προοπτική που υπάρχει αλήθεια και ισχύς, για να τις προσετερίζονται και να επεφελούνται από αυτές. Επί τρεις αιώνες προκάτοχοι του Κωνσταντίνου Αυτοκράτορες, τυφλωμένοι δεν αντιλαμβάνονταν ότι ο λόγος ο του Σταυρού είναι όντως Θεού δύναμη και Θεού σοφία, και παρασύρονταν από την αυταπάτη ότι θα ήταν δυνατόν να εξαφανίσουν από προσώπου της γης τον χριστιανισμό ως ανίσχυρο. Ξεσήκουσαν γι' αυτό το λόγο φοβερούς διωγμούς και επιχείρησαν να πνίξουν τη χριστιανική θρησκεία στο αίμα των μαρτύρων της.
0: Αλλά ο Μέγας Κωνσταντίνος, φίλοι μας, αποδείχτηκε πολύ σοφότερος και συνετότερος αυτόν. Τον προπαρασκεύασε βέβαια η πίστη και η ευσέβεια της μητέρας του, Αγίας Ελένης. Και ο ίδιος όμως προσωπικά είχε κρίση διαυγή και ικανή να αντιληφθεί ότι η χριστιανική θρησκεία είχε υπέρ αυτής και τη δύναμη και το δίκαιο και την αλήθεια. Ήταν φανερό πλέον ότι μία πίστης, η οποία επί τρεις αιώνες ήδη διοκομμένη, επεκτείνεται και πολεμουμένη σκληρά, μένει αίτητη και ακατάβλητη, δεν είναι δυνατό να είναι ανθρώπινης προέλευσης.
1: Είναι εξάπαντος εξ ουρανού. Δεν θέλει επομένως να βρεθεί θεομάχος ο Κωνσταντίνος. Κατανοεί ότι θα είναι σκληρό για αυτόν να λακτίζει προς κέντρα, όπως έπραξαν πριν από αυτόν Νέρονες και Διοκλητιανοί και άλλοι. Με μια ισχυρή δύναμη, όπως βλέπει και αντιλαμβάνεται τη χριστιανική θρησκεία, έχει τη διορατικότητα του μεγάλου ανδρός να φρονεί ότι έχει κάθε συμφέρον να είναι φίλος και σύμμαχος και όχι διώκτης και πολέμιος. Βλέπει άλλωστε ότι και το δίκαιο είναι υπέρ των χριστιανών. Άνθρωποι φιλήσυχοι και ειρηνικοί, κανέναν δεν ενοχλούν, κανέναν δεν βλάπτουν ή αδικούν. Αντίθετα μάλιστα, είναι πρότυπα ανωτέρων ανθρώπων. Το ήθος τους τιμά και προάγει την κοινωνία. Η αρετή τους περικοσμεί και διανθίζει το κράτος του. Για ποιο λόγο να γίνει άδικος και αυθαίρετος καταδιώκοντας τέτοιου είδους ανθρώπους? Μια τέτοια αδικία ασφαλώς δεν θα είχε γι' αυτόν αγαθές συνέπειες. Η Θεία Δίκη εξάπαντος θα επάτασε την αδικία αυτή.
0: Αλλά προχωρεί και περισσότερο ο Μέγας Κωνσταντίνος. Η αναγνώριση εκ μέρους του της δύναμης και των δικαίων της χριστιανικής θρησκείας τον προδιαθέτει άριστα για να εννοήσει ότι είναι και η αλήθεια και όντως Θεού σοφία στον χριστιανισμό. Ο Θεός, αμείβοντας τις καλές του διαθέσεις, το αποκαλύπτει την υπερκόσμια αξία του Λόγου του Σταυρού. Και μέσα στην ατμόσφαιρα των ευμενών διαθέσεων του Κωνσταντίνου για τη χριστιανική πίστη, εμφανίζεται μπροστά του στον ουρανό το όραμα του Σταυρού με την επιγραφή «Εν τούτο νίκα». Ουράνια όντως αποκάλυψη γι' αυτόν ότι η ισχύς και η αλήθεια βρίσκεται στην πίστη στο Σταυρό του Χριστού, και ότι εάν ασπαστεί την πίστη αυτή θα εξασφαλίσει και τη δύναμη και τη νίκη και την επιτυχία στο στάδιό του.
1: Και ο πράγματι Μέγας Κωνσταντίνος είναι ήδη επαρκώς προπαρασκευασμένος να πει το ναι στην κλίση αυτή του Θεού. Είναι έτοιμος να δεχθεί τη χριστιανική πίστη και την δέχθηκε ανεπιφύλακτα. Και είναι σε θέση να επαναλάβει μετά το Αποστόλου Παύλου το ουκ εγενόμην απηθείς τη ουρανή οπτασία.
0: Με ενθουσιασμό και αποφασιστικότητα, ανταποκρινόμενος στο μήνυμα της ουράνιας εκείνης οπτασίας, όχι απλώς αποδέχεται τη χριστιανική πίστη, αλλά και εκδίδει υπέρ αυτής αυτοκρατορικά διατάγματα με τα οποία παρέχεται η ασφάλεια και η ειρήνη στους χριστιανούς και κάθε ελευθερία για τις εκδηλώσεις της πίστεως και της θείας λατρείας τους. Μετά από αυτά βγαίνουν οι χριστιανοί από τις κατακόμβες και τις οπές της γης. Κυκλοφορούν άφοβα στην κοινωνία και κοσμούν με την αγία ζωή τους και το υπέροχο ήθος τους την όψη της κοινωνικής ζωής.

0: Αλλούσου ευεργετική παρουσιάζεται η υπηρεσία αυτή του Μεγάλου Κωνσταντίνου προς τη χριστιανική θρησκεία, είναι ιστορικώς βέβαιο ότι είχε για αυτόν και το κράτος του πολύ ευεργετικότερα αποτελέσματα. Ο Κωνσταντίνος, πειθόμενος στη ουρανία οπτασία, αναδείχθηκε μέγας, κυρίως για τη στροφή και το νέο σωτήριο προσανατολισμό που έδωσε στο κράτος του. Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία βρισκόταν ήδη στην παρακμή και τη δύση της. Στηριζόμενη στην πλάνη της ειδωλολατρίας και τον διεφθαρμένο ειδωλολατρικό κόσμο, φερόταν προς τέλεια διάλυση. Η μεγάλη επιτυχία του Κωνσταντίνου έγκυται σε τούτο ακριβώς, ότι στη θέση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, που κατέρεε οριστικά, έστησε τη νέα και περίλαμπρη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, η οποία για πολλούς αιώνες, χιλιετερίδα ολόκληρη, διέλαμψε με το μεγαλείο της χριστιανικής της όψεως.
1: Θεμελιωμένη επάνω στην αλήθεια και την ηθική της χριστιανικής πίστεως, παρουσίασε ακατάβλητη ζωτικότητα και έδωσε στον παραπέοντα ηθικός κόσμο τον ωραίο βυζαντινό πολιτισμό, το οποίο την απαράμιλη αξία κατανοεί σήμερα και διακηρύσει η αρμόδια ιστορική κρίση. Τιουτοτρόπος, για τον Μέγα Κωνσταντίνο προσωπικά και για το κράτος του, το χριστιανικό στοιχείο αποτέλεσε παράγοντα θριαμβευτικής εξελίξεως. Το εν τούτο νίκα της ουρανίου οπτασίας δικαιώθηκε πανηγυρικά από την πραγματικότητα που ακολούθησε. Νικητής και θριαμβευτής ο Κωνσταντίνος κατά των εχθρών και αντιπάλων του. Νίκη και θρίαμβος και του κράτους του, του οποίου η επιβίωση και η ακμή οφείλεται αποκλειστικά στο σφρίγος και την υγεία που χάρισε σε αυτό η νέα και σωτήρια χριστιανική κατεύθυνση.

0: Αυτό συμβαίνει πάντοτε, αγαπητοί φίλοι, σε όσους δέχονται την επίδραση της χριστιανικής πίστης. Ενώ οι μακράν της πίστεως του Χριστού κλειδωνίζονται και καταποντίζονται συχνά στο πέλαγος των δεινών του βίου και τον πειρασμό της αμαρτίας, ο πιστός χριστιανός έχει στήριγμα ισχυρό. Ένα αποφασιστικό εν τούτο νίκα τον κατευθύνει και τον ενισχύει, ώστε να έχει θάρρος και ελπίδα στις δυσκολίες της ζωής. Και πάλι το εν τούτο νίκα τον οπλίζει κατά των ποικίλων πειρασμών και παθών. Και νικά πράγματι ο αληθινός χριστιανός, με τη χάρη και τη δύναμη του Σωτήρος Χριστού, όλους τους εχθρούς της χαράς και της ειρήνης του, υπερνικά και όσα φθείρουν συνήθως, τους μη έχοντας ελπίδα, και όσα διαφθείρουν, τους ηθικά αστήρικτους.
1: Εν τούτο νίκα λοιπόν πάντοτε, φίλοι μας, η χριστιανική πίστης δεν είναι ιδιαίτερο γνώρισμα των αδυνάτων και των μειονεκτικών ανθρώπων. Είναι Θεού δύναμης και αναδεικνύει πάντοτε τους νικητές της ζωής.

Η μορφή της Αγίας Ελένης, αγαπητοί μας φίλοι, είναι μια από τις πιο αγαπητές στην ιστορία της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας και η ζωή της από τις πιο πλούσιες που μπορεί κανείς να βρει μέσα σε ιστορικές σελίδες. Η γυναίκα, η μητέρα, η αυτοκράτηρα είναι ιδιότητες το ίδιο άξιες ιδιαίτερης προσοχής και θαυμασμού. Μέσα στο χρονικό και ιστορικό πλαίσιο που τοποθετείται η ζωή και η δράση της, δεσπόζει αβίαστα στο περιβάλλον της, με μια ανατερότητα όμοια με εκείνη του αυτοκράτορα συζύγου της και του γιού της, όσο και αν αυτή ήταν τόσο μεγάλη και ένδοξη ανάμεσα στους συγχρόνους τους, όσο και αν θεληματικά έμεινε στη σκιά. Τα ονόματά τους οφείλουν τη λάμψη τους κυρίως στη δύναμη του πλούτου και στη γέννησή τους μέσα σε βασιλικό περιβάλλον. Το όνομα της Αγίας Ελένης όμως λάμπει μόνο από τις ικανότητες και τα χαρίσματά της και φτάνει στην πληρότητα της ακτινοβολίας του προτού η ανώτατη αυτοκρατορική διάκριση του προσθέσει λαμπρότητα και έγλη που ποτέ της δεν επεδίωξε. Πραγματικά, η Αγία Ελένη είναι ο τύπος της δυναμικής και αγίας γυναίκας.

Ούτε το δρέπανο της Βυθινίας, όπου γεννήθηκε γύρω στα 247 μετά Χριστόν, ήταν σπουδαία πόλη της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, ούτε ο ξενοδόχος πατέρας της εχάρισε τίτλους ευγενίας. Και όμως η Ελένη ήταν ευγενής όσο και ωραία. Ήταν Ελληνίδα. Η Βυθινία, με πρωτεύουσα την Νίκαια, είχε πόλεις καθαρά ελληνικές και οι κάτοικοί τους είχαν ζωντανή την ελληνική τους συνείδηση, από όπου προήλθε και το όνομα της κόρης του ξενοδόχου. Στα 23 της χρόνια την είδε και την εθαύμασε ο ευγενής αξιωματικός του Ρωμαϊκού στρατού Κωνσταντιος ο Χλωρός, δηλαδή χλωμός κατά την όψιν, και την επήρε σύζυγο κατά τους νόμους που ίσχυαν τότε. Εκείνος είχε τίτλους ευγενίας, αφού η μητέρα του Κλαβδία ήταν κόρη του Κρίσπου, αδερφού του αυτοκράτορος Μάρκου Κλαβδίου του Γοτθικού. Η Ελένη

τον ανέθεψε χριστιανικά. Όσο για το σύζυγό της Κωνσταντιο, υπήρξε ο καλός άγγελος της ψυχής του, η οποία χωρίς να είναι ο ίδιος χριστιανός, ήταν κατά την φράση του Τερτιλιανού «φύση χριστιανική». Φιλόσοφος, ιδεαλιστής στα θέματα της πίστεως και καλός, όχι μόνο της έδωσε την άδεια να γίνει χριστιανή, αλλά και επηρεαζόταν βαθιά του από την πίστη της. Ο Κωνσταντιος ο Χλωρός ουδέποτε συγκατένευσε στους διωγμούς των χριστιανών. Όμως η πίστη της Ελένης χρειάστηκε να δοκιμαστεί και μάλιστα σκληρά. Μετά 23 χρόνια οικογενειακής ευτυχίας της εζητήθη να δώσει διαζύγιο στον Κωνσταντιο. Γιατί? Για να του ανοιχθεί ο δρόμος να γίνει κέσαρ της Γαλατίας, της Σιβηρίας και της Βρετανίας. Το επόμενο βήμα ήταν να γίνει Αύγουστος. Και η λαϊκής καταγωγής σύζυγος έπρεπε να θυσιαστεί, διότι δεν επέτρεπαν οι νόμοι, οι ανώτατοι άρχοντες, να έχουν σύζυγους με άσημον προέλευση. Η Ελένη δεν ήταν μικρόψυχη. Αγαπούσε βαθιά το σύζυγό της. Γι' αυτό απεφάσισε να του προσφέρει με τη θέλησή της την θυσίαν που απαιτούσε η άνοδός του στο ύπατον αξίωμα. Άραγε θα ευάρυνε στην απόφασή της να χωριστεί από τον Κωνσταντιον και κάποια πολιτική οξυδέρκεια που της υπαγόρευε η χριστιανική της ιδιώτης. Να έκρινε άραγε με θρησκευτικά κριτήρια αυτή της την προσφορά. Ο Κωνσταντιος ήταν ο μόνος άρχος στην απέραντη αυτοκρατορία της Ρώμης που ευνοούσε τους χριστιανούς. Αν αύριο γινόταν Αύγουστος, δεν θα σταματούσε τους διωγμούς. Αλλά και Κέσαρ λίγη εξουσία είχε. Και έπειτα το τρελό όνειρο της μητέρας. Ο Κωνσταντίνος της δεν θα έπαιρνε και εκείνο σειρά. Και αυτός ήταν χριστιανικά ανατεθραμένος.

Η Ελένη με γενναίο βήμα βγήκε από τη ζωή του Κωνσταντίου αφού το θέλαν οι Ρωμαϊκοί νόμοι. Και ο Κωνσταντίος ενυφεύθη την Θεοδώρα ανεψιά του Αυγούστου της Δύσεως Μαξιμιανού και έγινε Κέσαρ. Και όταν παριτήθη από Αύγουστος ο Μαξιμιανός, ο Κωνσταντίος έγινε και Αύγουστος. Και η Ελένη? Η Ελένη δεν εμειονέκτησε. Εγνώριζε ότι η αξία του ανθρώπου δεν προσμετράται με το αξίωμα, αλλά με την ποιότητα της ψυχής του. Ο θησαυρός της ψυχής δεν εξαρτάται από τη λάμψη της προβολής. Μετά το 293, η Ελένη δεν είναι πλέον η σύζυγος του Κωνσταντίου του Χλωρού. Είναι η μητέρα του Κωνσταντίνου, ο οποίος δέχεται τις φροντίδες της στην οικομίδια και ανταποδίδει στην αφοσίωσή της όλη του την τιμή, την ιική στοργή και το σέβας που άξιζε σε μια τέτοια μητέρα. Το 305 η Ελένη προέπεμπε τον ιό της, 31 έτους τότε, χιλίαρχο από την Οικομίδια, για να διαδεχθεί τον πατέρα του που είχε ειρηνικό τέλος το 306 στην Βρετανία. Και έπειτα? Έπειτα δεν την προλάβαιναν οι ειδήσεις. Ο Κωνσταντίνος έγινε Κέσαρ της Δύσεως. Και το σπουδαιότερο, ο Κωνσταντίνος με το λάβαρο του Σταυρού του Χριστού που του φανερώθηκε στον ουρανό μέρα μεσημέρι με την επιγραφή του Τονίκα, μπαίνει θριαμβευτής στις 28 Οκτωβρίου του 312 στην Ρώμη Αύγουστος, αυτοκράτορ της Δύσεως. Και η Ελένη

ανακηρύσσεται όχι βασίλισσα μητέρα, αλλά Αυγούστα, δηλαδή αυτοκράτηρα. Το 320 τα καινούργια νομίσματα που εκόπηκαν έφεραν την εικόνα της ως Αυγούστας. Το δε ταπεινόν δρέπανον της Βυθινίας πήρε το όνομά της και έγινε Ελενόπολης. Αυτό θα πει ευγνωμοσύνη Ιού και μάλιστα Ιού αυτοκράτορος. Εκείνη του άνοιξε τον δρόμο προς το θρόνο με τη θυσία της. Του άνοιξε και τον δρόμο προς τον ουράνιον θρόνο με τη χριστιανική του ανατροφή. Κείνος έβαλε στα χέρια της όλες τις δυνατότητες να ξεχύσει ως Αυγούστα πλέον της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας η άσημος και όμως ευγενής κόρη του ξενοδόχου με την ελληνική ψυχή όλους τους θησαυρούς της χριστιανικής καρδιάς της στα έργα της ευσεβούς φιλανθρωπίας. Και έζησε η Αγία αυτή μάνα να ειδεί τον Υιό της μονοκράτορα όλου του τότε πολιτισμένου κόσμου, όταν το 323 είχε πλέον νικήσει και το Λυκίνιο. Τότε πια η ζωή της έγερνε στη δύση της. Ήταν η Ελένη 76 ετών τότε.

αλλά το καθήκον της σαν μητέρα δεν το είχε ακόμα εξοφλήσει η Αυγούστα Ελένη και σε αυτήν ακόμη την ηλικία. Είχε την ευτυχία να ειδεί τον Κωνσταντίνο να μπαίνει στην οικομίδια που το 306 την είχε αφήσει ως χιλίαρχος, τώρα το 323 τον είδε να μπαίνει Αύγουστος Μονοκράτορ. Όμως 3 χρόνια μετά, το 326, τραγικές ειδήσεις κατέφτασαν από τη Ρώμη, την οποία ο αυτοκράτοριός της είχε επισκεφθεί. Πώς, τι, ναι, είναι δυστυχώς αλήθεια. Ο Κωνσταντίνος της σκότωσε το πρωτότοκο παιδί του, το διάδοχό του. Κι ήταν ο Κρίσπος η αγάπη της γιαγιάς Ελένης. Κι ήταν ο Κρίσπος ο γιος της πρώτης γυναίκας του Κωνσταντίνου Μινερβίνης. Λαμπρός νέος, τον μυρός πολεμιστής, το ίνδαλμα των Ρωμαίων, διότι ο Κρίσπος ήταν ειδωλολάτρης. Άραγε ο Κωνσταντίνος, αντιμετωπίζοντας την έχθρα των Ρωμαίων για τα χριστιανικά του φρονήματα, να υποψιάστηκε τον Κρίσπον ότι θα κατέλυε το έργο του. Πόσο μερίδιο να έχει αυτό το έγκλημα και το μίσος της Φαύστας, της δεύτερης γυναίκας του Κωνσταντίνου, προς τον χαρισματούχο Κρίσπο που έκοβε το δρόμο στα δικά της παιδιά. Η Αυγούστα Ελένη συγκλονίστηκε. Σε λίγο τα ανάκτορα στη Ρώμη αντιβούιζαν από τους θρήνους της και από τους οδυρμούς της. Πότε κιόλας έφτασε από την οικομίδια στη Ρώμη γερόντισσα, και έκλαιγε δυνατά για τον Κρίσπο που χάθηκε και για τον Κωνσταντίνο που αμάρτησε. Ο μέλλον βασιλεύς χριστιανός, ο πρώτος στην ιστορία του κόσμου. Κι ήταν τόσο θλιβερή και οργισμένη η θρήνη της μητέρας του που ο Κωνσταντίνος έπαθε κρίση συνειδήσεως. Ο Θεός γνωρίζει πού θα ήταν δυνατό να οδηγηθεί, αν στην κρίσιμη αυτή ώρα δεν τον χειραγωγούσε η φωτισμένη μάνα του στη μετάνοια. Αυτή τον έσωσε και του έδωσε το δικαίωμα πλέον να ανοίξει βήμα στη θεμελίωση μιας χριστιανικής αυτοκρατορίας μακριά από τη Ρώμη, με την Κωνσταντινούπολη πρωτεύουσα. Αυτό θα πει μάνα Αγία, πάνω από το μητρικό φίλτρο το θέλημα του Θεού, μέσα από το μητρικό φίλτρο η σωτηρία της ψυχής.

Έτος 326 μετά Χριστόν και η Αυγούστα Ελένη με την άδεια και τα έξοδα του μετανοημένου παιδιού της πορεύεται προς τους Αγίους Τόπους. Η δράση της εκεί σφραγίζεται από τη Θεία Χάρη αφού αξιώνεται να έβρει τον Τίμιο Σταυρόν και να θεμελιώσει το ναό της Αναστάσεως, του σπηλαίου της Βηθλεέμ και της Αναλήψεως. Στο δρόμο του γυρισμού, 327 μετά Χριστόν, την προϋπάντησε με περισσή ευλάβεια ο αυτοκράτοριός της στην Οικομίδια. Ήδη είχε αποφασίσει να μεταφέρει οριστικά την πρωτεύουσά του, την πόλη του ο Κωνσταντίνος, στην Ανατολή. Η Αγία Ελένη παρέστησε τα εγγένειά της 11 Μαΐου 330 από τον ουρανό, όπου είχε μετατεθεί ένα χρόνο μετά τα Ιεροσόλυμα, το 328, σε ηλικία 81 ετών.

Στην Κωνσταντινούπολη ο Κωνσταντίνος μετέφερε τα οστά της και στη μεγάλη πλατεία του φόρου ύψωσε τη στήλη της Ελένης πλάι στη στήλη του Κωνσταντίνου και ανάμεσά τους τον Σταυρό. Η αγιασμένη ψυχή μιας γυναίκας και μάλιστα μητέρας μπορεί να μετακινήσει μια ολόκληρη αυτοκρατορία και να αλλάξει το δρόμο της ιστορίας. Αυτό που έκαμε η Αγία εις Απόστολος Ελένη.

Στη Θεία Λειτουργία της εορτής, η παράδοση της Εκκλησίας καθόρισε να διαβάζεται μια αγόρευση του Αποστόλου Παύλου, της οποίας κεντρικά σημεία βρίσκουν εφαρμογή και στον Μέγα Κωνσταντίνο. Ήταν τότε που φυλακισμένος ο Άγιος Απόστολος στην Κεσάρια της Παλαιστίνης κλήθηκε να απολογηθεί μπροστά στο Ρωμαίο πρέτορα Φίστο, το βασιλέα Αγρίπα Δεύτερο με την αδερφή του Βερνίκη και πλήθους αξιωματούχων της περιοχής. Εκεί ο φλογερός Απόστολος αναφέρθηκε στη μεταστροφή του από το θεϊκό όραμα που είδε έξω από τη Δαμασκό και έκλεισε το λόγο με το συμπέρασμα: «Όθεν βασιλεύ Αγρίπα, ούκα γενόμηνα πυθείς τη ουρανία οπτασία». Μετά από αυτό, λέει ο Απόστολος Παύλος, μετά από αυτό το συγκλονιστικό για μένα γεγονός, δεν αδιαφόρησα, ούτε απήθησα, και πώς ήταν δυνατόν, σε εκείνη τη θεϊκή φανέρωση και προσταγή. Αλλά της εν Δαμασκό πρώτον, αρχίζοντας αμέσως από εκεί όπου βρισκόμουν, από τη Δαμασκό, και συνεχίζοντας κατόπιν στα Ιεροσόλυμα και όλη την περιοχή της Ιουδαίας και στους ειδωλολάτρες ακόμη, απαγγέλω μετανοήν. Φέρνω το μήνυμα να μετανοήσουν και επιστρέφειν επί των Θεών, να ξαναγυρίσουν κοντά στον Άγιο Θεό, άξια της μετανοίας έργα πράσοντας, αλλάζοντας ζωή και πράττοντας πια έργα που ταιριάζουν σε μετανοημένους ανθρώπους, σε πραγματικά ευλαβείς, σε χριστιανούς.

Έναν τέτοιον ακριβώς λόγο θα έλεγε και ο Μέγας Κωνσταντίνος για όλους εκείνους που θα απορούσαν, που θα ρωτούσαν και θα τον επέκριναν για τις κοσμοϊστορικές και κοσμογονικές αποφάσεις του. Ούκα γενόμην απηθείς τη ουρανία οπτασία. Άνθρωποι όλων των αιώνων, εχθροί και φίλοι, μάθετε το. Θα έλεγε ο Άγιος, δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά. Μου ήταν αδύνατο να απηθήσω στην ουράνια οπτασία και εντολή. Έπρεπε, τόλμησα και με τη βοήθεια του Θεού άνοιξε ο δρόμος για ένα νέο κόσμο. ...312 μετά Χριστόν. Εκεί έξω από τη μουλβία γέφυρα της Ρώμης, ένα μονόγραμμα του Χριστού φωτεινό στον ουρανό και η εντολή του τον Νίκα. Με αυτό να αγωνιστείς και θα νικήσεις. Έδιναν την αποφασιστική όθηση στον Κωνσταντίνο. Ναι, έπρεπε να σταματήσει πια η ευτελής ειδωλολατρία και τώρα η θρησκεία του Ναζωραίου να ανορθώσει τους λαούς και τον κόσμο. Έπρεπε ακόμη να παραμεριστεί η βαριά και άκαμπτη λατινική παράδοση και στη θέση της να έρθει η ελληνική, που γεμάτη ευγένεια, πλαστικότητα και χάρη θα υπηρετούσε πολύ καλύτερα το πνεύμα. Τόλμησε ο Μέγας Κωνσταντίνος. Ύψωσε λάβαρό του το μονόγραμμα του Χριστού. Με ελληνικά γράμματα διακήρυξε το εν τούτο Νίκα. Πιστός και υπάκουος στη ουρανία οπτασία, ξεκίνησε να πραγματοποιήσει το ακατόρθωτο και με την δύναμη του Χριστού το πέτυχε. Ενεπνεύστησαν όσοι χριστιανοί στρατιώτες και αξιωματικοί ήταν στο στράτευμά του. Σαγηνεύτηκαν οι υπόλοιποι και με έξαρση όλοι τους, με ενθουσιασμό, με αισθήματα πρωτόγνωρα κάποιας θεόσταλτης μοναδικής ελπίδος, προχωρήσανε αποφασιστικά.

28 Οκτωβρίου του 312 μετά Χριστόν. Εκεί στη Μουλβία γέφυρα κρίθηκε το μέλλον της ανθρωπότητας. Ιτήθηκε ο Μαξέντιος και άρχισε μαζί του να καταραίει αμετάκλητα όλος ο παλιός κόσμος. Το γεγονός ήταν ανθρωπίνως αδύνατο. Η κοσμογονική μεταβολή ανερμήνευτη και απίστευτη. Στα χρόνια που ο μεγάλος Κωνσταντίνος έβλεπε το όραμα και ξεκινούσε, οι ειδωλολάτρες κατά περιοχές έφταναν το 90% του πληθυσμού. Οι διωγμοί εμένοντο. Σημειώστε ότι, ακόμη και μετά την επίσημη κατάπαυσή τους με το διάταγμα των Μεδιολάνων το 313 μετά Χριστόν, πολλοί τοπικοί ηγεμόνες με πρώτο το Λικίνιο του συνέχιζαν μέχρι το 324 μετά Χριστόν. Σκεφτείτε, αγαπητοί μας φίλοι, επίσης τι θα πει να μετακινήσει κανείς την πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας. Δεν λέμε τον άθλο να χτίσει την πόλη και να μεταφέρει τη διοίκηση μέσα σε 5 μόλις χρόνια. Το κύριο πρόβλημα ήταν οι αντιδράσεις, το ξάφνιασμα από την ανατροπή του παλιού κόσμου. Φαντάζεστε ποτέ έναν ηγέτη των Μωαμεθανών να υψώνει στο χέρι τον Τίμιο Σταυρό και να φέρνει την πρωτεύουσά του προς την Ευρώπη με φανερό σκοπό τον εξελινισμό? Αναλογίζεστε λοιπόν τι μεγαλείο προσωπικότητας, τι σθένος και φλόγα ψυχής έπρεπε να τον διακρίνει. Αυτά τα απίστευτα πνευματικά προσόντα τα διέθετε ο Μέγας Κωνσταντίνος. Και αυτή την τόσο ειλικρινή, τίμια και γενναία καρδιά του την αντάμυψε ο Χριστός, παρέχοντας θεία χάρη και ολοκληρώνοντας το θαύμα. Μέσα στην ίδια τη Ρώμη, το 312 μετά Χριστόν, μετά την νίκη, στείνεται άγαλμα του Κωνσταντίνου με το σταυρό στο χέρι. Λίγο αργότερα κόβονται νομίσματα με χριστιανικά σύμβολα. Η λατρεία του αυτοκράτορα ως Θεού καταργείται. Απαγορεύονται οι θυσίες ανθρώπων, οι μονομαχίες και θηριομαχίες στα στάδια. Καθορίζεται ως επίσημη αργία του κράτους η Κυριακή. Το πνεύμα της αγάπης και της αξίας άνθρωπος αλλάζει τους νόμους για τους δούλους, τα παιδιά, τους φυλακισμένους. Το φως του Χριστού φωτίζει και ζωογονεί την οικουμένη.

Και εκεί ψηλά, στο βάθρο του εις Αποστόλου, ο Μέγας, ο ευεργέτης μεριάδων ψυχών, ο ηγέτης, ο Άγιος Κωνσταντίνος, επαναλαμβάνει σεμνά προς θαυμαστές και προς επικριτές του, ως αιτιολογία, μα και ως απολογισμό του άθλου του. Ούκα γενόμηνα πειθείς τη ουρανή οπτασία.

21 Μαΐου σήμερα, αγαπητοί μας φίλοι, και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Μεγάλου Κωνσταντίνου και της Αγίας Ελένης, τους οποίους και κατατάσσει μεταξύ των ενδόξων, θεοσέπτων και εισαποστόλων. Στην Ορθόδοξη Υμνογραφία, ο Άγιος Κωνσταντίνος αναφέρεται πάντοτε στην Ελένη Μητρή τη Θεόφρονη. Φιλόστοργος η Μητέρα Εκκλησία διατηρεί ενωμένους τη μνήμη των πιστών, εκείνους που τα μικρόψυχα εντάλματα ανθρώπων είχαν χωρίσει και είχαν πληγώσει. Οι υμνογράφοι μας, ευαίσθητοι σε αυτή τη σχέση της μητέρας με το παιδί της, σχέση που ούτε στέματα ούτε θρόνια λιώνουν, δεν παραλείπουν να τους αναφέρουν πάντοτε μαζί.

0: Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του προγράμματός μας θα ακούσουμε την ακολουθία της θείας μεταλήψεως. Ακολουθία η οποία θεσπίστηκε από την Εκκλησία μας, ιδιαίτερα για τους πιστούς που πρόκειται να πλησιάσουν στο μυστήριο της θείας ευχαριστίας. Ακολουθία που φέρνει κατάνοιξη και οδηγεί στην αυτογνωσία, που γεννά τη μετάνοια και συγκλονίζει για την άπειρη συγκατάβαση του Θεού.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πάνταχου παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ελάστητε της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίεσε της ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν. Επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με, την ψυχήν μου επέστρεψεν. Οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι σήμετε μου ή. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτή με παρεκάλεσαν. Η τίμασας ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας του θλιβόντων με. Ελείπανας εν ελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με ως υκράτηστον. Και το έλαιό σου καταδιώξει με πάσας τα σημέρας της ζωής μου και το κατοικήν με εν οίκου Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Το Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσεν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασεν αυτήν. Της αναβήσεται εις το όρος του Κυρίου ή της στήσεται εν τόπου Αγίου αυτού. Αθώος χερσί και καθαρός την καρδία, όσου και έλαβεν επί Ματέω την ψυχήν αυτού και ούκ όμωσεν επί δόλο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψεται ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνην παρα Θεού σωτήρους αυτού. Αυτή η γενεά ζητούντων των Κύριων, ζητούντων το πρόσωπον του Θεού Ιακώβου. Άρα τεπίλασι άρχοντες ημών και επάρθητε επίλε αιώνιοι και εισερεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμων. Άρα τεπίλασι άρχοντες ημών και επάρθητε επίλε αιώνιοι και εισερεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστιν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα δύο ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπαν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω του Κυρίου περί πάντων, όν ανταπέδω και μη. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως, Εγώ δούλος ως και Υιός της παιδίσκησου διέριξα στους δεσμούς μου. Συ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρει δε Κύριε ο εκ Παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον ναών αυτήν ποιόν του αγχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γάρ τολμήσωση προσελθήν συν της αξίης, οχητών με ελέγχει, οτι ουκ έστι του δείπνου, και κατάκρισιν προξενήσω τη απολιαμαρτήτα μου ψυχήν. Καθάρισον Κύριε το ρήπορ της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των αιμών Θεωτό και πτεσμάτων, προσέκατε έφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήναμι την άφεσιν ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη.
3: Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον.
2: Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της φρικόδου θυσίας του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, τότε πρόσευξε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάναρχος, ο διπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείου σου αίματι αναπλάσας την φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, αυτός αθάνεται βασιλεύ πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ου σου επεμή και εισάκουσον το ρημάτων μου. Ήμαρτον γάρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και ούκ ημί άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργης αγάρ σου την αγαθότητα, τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε, ανεξή κακοσόν, μακρόθυμώστε και πολυέλεος, ού παρεδοκάς με συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σύ γαρύπας φιλάνθρωπε, δια του προφήτου σου, ότι ού θελήσει θέλω τον θάνατον του αμαρτωλού, ως το επιστρέψει και ζήν αυτόν. Ού γαρβούλη δέσποτα το πλάσμα των σών απολέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς επαπολία ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Διό καγό ή και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτών υποτάξαστη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και την σύνα χριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σων γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος, τη δέσια με τρίτο ευσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξεουν καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον, και άρον μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι την αμαρτίαν έρουν του κόσμου και τας ασθενείας των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένους προς εαυτόν καλών και αναπάβων, ο μη ελθόν καλέσε δικαίους, αλλά αμαρτωλούσις μετάνοιαν, και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, δίδαξον με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου, ή να εγκαθαρώ το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο σώματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου, μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχή τε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταναβάνην, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγός ειν πάση της εκλεκτής σου, μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών, όν ετοίμασας της αγαπός εις Κύριε, εν εις δε δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν. Είδα, Κύριε, ότι αναξίως μεταλαμβάνουν του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτό αισθείω και πείνω, μη διακρίνων το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου, αλλά τη συκτηρμή σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι, ο τρόγων μου τη σάρκα και πείνων μου το αίμα, εν εμή μένει η καγό εν αυτό. Σπλαχνίστη τι ουν, Κύριε, και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν, αλλά ποιήσον με τεμού κατά το έλεό σου, και γενέστομη τα Άγια ταύτα, ισίασιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εν της μέλεσή μου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημί άξιος σου δε ικανός ή να μου υπό την στέγην εις έλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσε εστί και ούκ έχεις παρεμεί τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν. Αλλώς εξ ύψους διεμάσαι ταπείνωσα σε αυτόν συμμετρίασον και νυν την ταπεινώση μου. Και ως κατεδέξω εν το σπηλαίο και φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώμα της ελθήν, και ως ούκα πηξίωσα εις ελθήν και συνδυπνήσει αμαρτωρής εν τη υγεία σήμανος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ούκα πόσο την ομοίαν μην πόρνην και αμαρτωλών προσερχομένην και απτωμένην σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένος ή και απτωμένο σου. Και όσου και βδελίξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και εν αγιές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξει το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και εν αγιέστερον, μη δε τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομοι άνθρωξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κοφισμών του βάρους των πολλών πλημμυλημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φάβλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονών προσέρχομέση Χριστέ ο Θεός, αλλοσταρών τη αφάτου σου αγαθόρητη και η να μη επιπολή αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτου σου υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δε ο μέσου, ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασόν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακέρινσον και ρίζωσον το φόβο σου εν της μέλεσή μου και των αγιασμών σου ανεξάλληπτον απαιμού ποιήσων. Και γινούμε βοηθός και αντιρρήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη την ζωή μου, καταξιών με και της εκδεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος Μητρός, των αήλους σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απαιών οσία ευαρεστησάντων. Αμήν. Ούκ είμαι ικανός, Δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό τη στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούληση ως φιλάνθρωπος, εκείνεν εμή θαρών προσέρχομαι. Κερεύεις αναπετάσω τα σπήλας, ασύ μόνος η δημιούργησας και εισέρχη με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας. Εισέρχη

0: ως ασύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμαση ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάσες μου τες αισθήσεσαι. Και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσισε Παναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας της Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσόν με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και εφρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχήστε και σώματος, και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσόν με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίων και εις εξάλληψιν των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Από ρυπαρών χειλαίων, από βδελυράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέη συν Χριστέ μου, και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δέ την αντισκυντίαν δώσμη παρησία λέγην, άβε βούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τι με δει ποιήν και λέγειν. Ήμαρτον υπέρ την πόρνην ημαθούς όπου κατάγεις, μύρον εξονισαμένη ήλθε το μιλός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνην ουκα πόσο προσελθούσαν εκ καρδίας, μη δε με ευδελήξει λόγε, σους δε πάρα σχέμι πόδας, και κρατήσε και φυρίσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρον, τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθωρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγνώμη πάρα σχέμη. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και το σμόλουπο ασοράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδές ταλαγμός δακρύων, ουδές ταλαγμού τιμέρος. Το μένα κατέργαστόν μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίο δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σοι την χάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσους και τα σαμαρτίας πάσας, άφες μη Θεέ των όλων, η να καθαρά καρδία περιτρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ή ζωούτε και θεούτε, πάσο τρώγον σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σύ γαρύπας δέσποτά μου, πάσο τρώγον μου τη σάρκα, πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ τη χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρθείων ο μετέχων και θεοποιών χαρίτων, ού μενουν ού και έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων. Είναι αγούν μη μόνος μένω δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος ή προσήλθον ως ουράς με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των ημών πτεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με και των σόνζω απαρόχων και αμέπτων μυστηρίων, με τα σχήνα κατακρίτως ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου. Ή να μη χωρίς ευρών με της εσχάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίως και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος ή προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο των εδέξων και την πόρνην προσελθούσαν, ούτω δέξε με των πόρνων και των άσο τριπτήρμων, εν ψυχής

0: Λυτρημένη, νυν με προσερχόμενόνση. Είδα σώτερο ότι άλλο, ω εγώ ουκ επτεσέσι, ουδέ έπραξε τα πράξει, α εγώ κατηργασάμιν. Αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθο πτεσμάτων, ούχα μαρτυμάτων πλήθο, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν. Αλελαίο συμπαθία στου θερμό μετανοούντα, και καθέρι και λαμπρίνη και φωτό ποιή μετόχου, κοινωνού θεότητό σου, εργαζόμενο αυθόνο, και το ξένον και αγγέλη και ανθρώπων διανύε. Ομιλή αυτή πολλάκη, ω περφίλη σου γνησίη. Ταύτα των μυρών ποιήμε, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώντε σε πλουσίε προ εμά ευεργεσίε, χαίρονται και τρέμουν άμα του πυρό μεταλαμβάνω, χόρτοσον και ξένο θαύμα. Δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν υβάτος πάλι η αφλέκτος και ομένη. Τίν είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της αρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
1: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
2: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
1: Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο διήκτων φιλανθρωπίας, ανεκδιήγητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης. Ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος των σταυρών, του σύλου, την λόχη, των θάνατων, νέκρος όρμου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι ταφή σου τα του άδους κυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριημέρος σου και ζωηφόρου αναστάσει τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησόν με τη αμαρτία κατοριστήσαντα τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος, ότι εν δόξω σου αναλήψει τη σαρκός Θεώσας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός, αξίωσόν με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεσι εν εφέλες το ποιητή και πλάστη μου, συμπάση της Αγίης σου, ή να τελευτήτως δοξολογώ και ανυμνώσε συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ουκ αφίσταμε. Αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνην δικαιός σας και χαναναίαν ελεή σας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξόν μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενόν σου ως την πόρνη και την εμόρουν. Ημέν γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ του σου σαχράντους πόδας κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε, ο ελεηνός, όλων των σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθείν, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ, ότι εσύ η αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόνης των κόσμων, αμαρτωλούσε όσε ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν μη τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με ακατακρίτως μετασχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων.
2: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουργέ μη φλέξεις με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκ πάσης με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον Ιε Θεού, κοινωνών με παράλαβε. Ουμή γάρ της εκφρήσου του μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει. Μνήσθητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεοργών αίμα φρίξων, άνθρωπε βλέπων, άνθραξ χαρεστή τους αναξιούς φλέγων. Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει. Θεή το πνεύμα το δένουν τρέφει ξένους. Έθελξες πόθομαι Χριστέ και ηλίωσες το Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρή αείλω τας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον, είναι τας δύο σκυρτών μεγαλήνου αγαθέ παρουσία σου. Εν τη σλαμπρότηση των Αγίων σου πώς εισελεύσουμε ο ανάξιος, εάν γάρ τολμήσω συνεσελθύνει στον Ιφώνα, ο χιτών με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Καθάρισον Κύριε το ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις χρήμα μη γέννητο, τα Άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, αλλης κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχής τη και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμή δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον Ιε Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ου μη γάρ της εκφρήσου των μυστήριων είπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει. Μνήσθητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
3: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Πανεχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός,

0: χρόνο.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψη και ίαση της ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, έλθετε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Αμήν. Εξεγερθέντες του ύπνου προσπιπτωμένσι αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βοόμενσι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρας με Κύριε, το νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ύμνην σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αθρώων ο Κρητής επελεύσετε και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται. Αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
2: Εκ το ύπνο εξανιστάμενος ευχαριστός η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν, ούκ οργίστησε μη το ραθύμο και αμαρτωλό, ουδέσιν από όλες άσμε τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κείμενον ήγειράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισόν μου τα όματα της διανοίας, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένετε σ' εντολά σου και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλινση εν εξομολογήσει καρδίας και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη Θεία σου και φιλανθρώπου προνοία εξίως άσμε των αμαρτωλών και ανάξεων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνή της διήσεώς μου και των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων. Και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προσυνεχθήν εσύ την εκ των υπαρών χιλέων μου ένεση. Όπως και εγώ κοινωνός γένομαι το φρονίμων παρθένων, εμφεδράλαν μπιδώνει της ψυχής μου και δοξάζωσε τον εν πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι τον Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό τον Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό τον Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγαλειό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου. Εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνουν με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρεν ανομίες συνελήφθην και νομαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γαρα λήθεν ηγάπησες τα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασεν και φροσύν αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως οδού σου και σε βίσαι επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός, ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή η θέλησε θυσίαν, έδωκαν λοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιστήριον σου μόσχους.
2: Μακάρια μου μίαν οδό υπορευόμενη εν νόμο Κυρίου. Μακάρια εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσου συν αυτών. Ούγαρι εργαζόμενοι την ανομία εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν. Σύ είναι τήρωτες εντολά σου του φυλάξες τη σφόδρα. Όφιλον κατευθυνθεί σαν εωδή μου του φυλάξες τα δικαιώματά σου. Τότε ο μη εσκυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας της εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτητη καρδίας εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείπεις έως φόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερος την οδόν αυτού εν το φυλάξαστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημε από την εντολό σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπως σαν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Εν τες χείλες μου εξήγγειλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθειν ως εν παντή πλούτων. Εν το συντορέσω αδερεσχή σου και κατανοήσω το σοδού σου. Εν τη δικαίωμασή σου μελετή σου ούκ επιλύσω με τον λόγο σου. Ανταπόδος το δούλο σου ζήσουν με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μία εν τη γη, μία αποκρύψεις απαιμού τα συντολά σου. Επιπόθησεν η ψυχή μου, του επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επιτίμησα υπερηφάνης, επικατάρατοι εκκλίνοντες από τον εντολό σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένουσιν, ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθεσαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν, ο δε δούλος ειδωλέσχει εν της δικαιώμασή σου. Και γάρε τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί και εσυμβουλίε μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά το λόγο σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτου σου συνέτησόν με και αδελεσχή σου εν της θαυμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας βεβαίωσόν με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον επ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ουκ επελαθόμιν. Εκολύθην της μαρτυρίης σου, Κύριε, μη με κατεσχήνεις. Οδόν εντολός σου ένδραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με εν τη τρίβω τον εντολός σου ότι αυτήν θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και μη εις πλεονεξίαν. Απόστριψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιόν σου εις το φόβο σου, περίελε των ονειδισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα συντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επί με το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά τον λόγο σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουσή μου λόγων ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματός μου λόγων αληθείας έως φόδρα ότι επί της κρίμασής σου επίλπισαν. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επαρευόμην εμπλατισμό ότι τα συντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουνε τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ούκ εσχυνόμην. Και εμελέτων εν τη συντολέ σου άση γάπησα σφόδρα. Και ήρατα χείρα μου προ τα συντολά σου άση γάπησα και ειδωλέσχουν εν τη δικαιώμασή σου. Νήσιτε τον λόγο σου το δούλο σου, όν επίλπισά μου. Αυτή με παρεκάλεσε εν τη ταπεινώση μου, ότι το λόγιό σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουνε ω φόδρα, από δε του νόμου σου ούκε εξέκλεινα. Εμνήσε τον κρυμάτου σου απαιώνο, Κύριε, και παρεκλήθη μου. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλειπανόντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπου παρικίας μου. Εμνήστην εν εκτή του ονόματός σου, Κύριε, και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθημοι ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα του φυλάξασε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου, ελέησόν με κατά το λόγιό σου. Διαλογισάμιν τα σωδού σου και επέστριψα τους πόδες μου εις τα μαρτύριά σου. Ητιμάστην και ούκε ταράχθην του φυλάξασε το συντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησάν μη και του νόμου σου ούκ επελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγερόμην του εξομολογήστε εσύ επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελαίου σου, Κύριε, πλήρης η γη τα δικαιώματά σου δίδαξόν μου. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά τον λόγο σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση δίδαξόν με ότι τις εντολές σου επίστευσα. Πρώτο με ταπεινωθήν εγώ η πλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύν θυ επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δε εν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθός μοι ο νόμος του στόματός σου υπερ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρεσαι επί εισάν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων, Κύριε, ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία εταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δί το έλεό σου, το παρακαλέσε με κατά το λόγιόν σου το δούλο σου. Ελθέτος άν μη η κτιρμή σου και ζήσουμε ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτως εν υπερήφανη ότι αδίκως συνόμισαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρέψατος αν μη φοβούμενοι είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμαμος εν της δικαιώμασή σου, όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει στο σωτήριό σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν η οφθαλμή μου εις το λόγιό σου, λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθηνο σας κόσεν πάχνη τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρη του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν τόμοι παράνομοι αδελεσχίας, αλούχος ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δεού και εγκατελείπων τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Ήμοι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμινε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ούμοι επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτής έζησάς με. Σώσι μοι εγώ σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάση συντελεία είδον πέρας πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμο σου Κύριε, όλη την ημέραν μελέτη μου εστί. Υπέρ τους εχθρούς μου εσώφησάς με την εντολή σου, ότι εις τον αιώνα εμί εστί. Υπέρ πάντας του διδάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου και ξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λάριγγί μου τα λόγια σου υπερμέλει το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμίσησα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμωσα και αίσθησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκησον δι, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξον με. Η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου και επελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου και πλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα, ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσα τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιμσιν. Παρανόμους εμίσησα τον δε νόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτουρ μου εσύ εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε επ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιό σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από της προσδοκίας μου. Βοήθησόν μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδώσ με τις αδικούσιμε. Έκδεξε των δούλων σου εις αγαθών, μη συκοφαντισάτος αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτηριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξον με. Δούλος σου ημί εγώ, συνέτησόν με και γνώσε με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο, διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα σεντολά σου κατορθούμην, πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξερεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιή και συνετιή νηπίους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιό σου και μη κατακυριευσάτω μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίες ανθρώπων και φυλάξω τα σύντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι φθαλμοί μου επίου και φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιωση Κύριε και ευθεία εκκρίση σου. Ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλου ότι επελάθεντο τον λόγο σου οι εχθροί μου. Επιρωμένων το λόγιό σου σφόδρα και ο δούλου σου ηγάπησεν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα συνέτησόν με και ζήσον με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σοι σώσον με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προσόρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το ελαιό σου κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν τι καταδιώκοντες με ανομίαν από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύηση εσύ Κύριε και πάσε οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξερούμε ότι του νόμου σου ούκε πελαθόμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια τον λόγο σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ούκε ξεζήτησαν. Η εκτερμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίβοντες με εκ των αματηρίων σου ούκε εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξαιτικόμην ότι τα λόγια σου ούκε φυλάξαντον. Είδε ότι τα συντολά σου ηγάπησα Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή τον λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου εδηρία συν η καρδία μου. Αγαλιάσου με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκουν σκύλα πολλά. Αδική ανεμίσησα και ευδελιξάμεν τον δενόμου σε ηγάπησα. Επτάκη τη ημέρα είναι σάσε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Ειρήνη πολίτη αγαπώσει τον νόμο σου και ουκέστην αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου Κύριε και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξαν η ψυχή μου τα μαρτύρια σου και ηγάπησαν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύρια σου ότι πάσε ο δήμο εναντίον σου Κύριε. Εγγυσά το ιδέησή μου ενώπιόν σου Κύριε κατά το λόγιόν σου συνέτησόν μου. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύξον το ταχύρι μου ύμνον όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Θένξε το η γλώσσα μου τα λόγιά σου, ότι πάσε οντελέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ του σώσον με, ότι τα συντολά σου ηρετισάμε. Επιπόθησα το σωτηριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου ιστή. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσυσε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός, ζήτησον τον δούλο σου ότι τα συντολά σου ούκε πελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ενερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, τον αλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσσον ημάς, Κύριε ηλάστητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίεσε της ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμε τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ανευρύσει γρηγορούντα, Ανάξιος δε πάλι νον ευρύσει ραθυμούντα. Βλέπε ούν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας εξοκλειστείς. Αλλά ανάνυψον κράζουσα Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον. Ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα. Ουγαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή η λέγουσα ιδού ονυμφίω σου. Βλέπε ούν ψυχή μου μείνεις τάξεις και μείνεις έξωθεν κρούσα όσε πέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό εν ελαίω πίονη και δόηση των υφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το της σωτηρίας οχύρωμα Θεοτό και παρθένε οικετεύομεν. Τας των εναντίον βουλάς διασκέδασον του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε. Την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι εσύ η Θεοτό και η ελπίς ημών.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυέφλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τες εντεύξεις και ήθινον τη ζωήν ημών προς ας εντολάσουν. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς υποπάσεις θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εθιμάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα Γενέση Σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης ελέησόν με τον αμαρτωλόν και είσαι επίστασε κρίμαση σώσου με τον ανάξιον δούλον Σου, ότι ευλογητός στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρό και στη παραλλαγή τροπής αποσκίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσία σημών, άσκατα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σών εκτυρμών, θαρούντες σε κρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα, και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος. Και δώρισε εμήν αναγρύπνο καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένους την παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ενή μετά δόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο από δούνα κατά τα έργα αυτού. Οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλλά γρηγορούντες και διεγεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν και έτοιμοι στην χαράν και στον θείο νυμφώναν της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των εορταζών τον ήχος ο ακατάπαυτος και η ανέκφραστος ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλλους το άρετον. Σίγαρι το αληθινό φως το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε ύμνη πάσα εκτίσεις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα ή με θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός. Τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της μολυμπόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε εσύ ότι σου εν απόλυσας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κυμαίους ημάς ήγυρας εις το δοξολογήσε το κράτος σου. Διόδης οπούμεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας σου οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άνδυνται και ψάλιν, και εξομολογήστε εσύ το εμπάση και υποπάντο δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί, συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, όθε νήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δω εις εις άλλον τον πόδο σου, μη δεν εις τάξη οφυλάσσωσε. Ιδούν εις τάξη ουδέ υπνώσει οφυλάσσω τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επιχείρα δεξιά σου. Η μέρα σου ήλιο σου συγκάφησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου, Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από τον νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείτε τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου. Οι εστώτες εν οίκου Κυρίου εν αυλές οίκου Θεού ημών. Εν της νυξήν επάρετε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνοντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνοντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνοντος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ελάσσετε της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψη και ίασε της ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο έντες ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω το βασιλεία σου, γεννηθέτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίωμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγεις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από ότου πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Νήσιδη Κύριε ως αγαθός τον δούλο σου και ως εμβίο ήμαρτον συγχώρησον. Ουδείς γαραν αμάρητος η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθαου και έστι πόνους, ου λύπη ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάση γενναίε Θεωτό και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και ημείς προστασίας έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπερ ημών και τα σκύπτρα της βασιλείας τες εσύ και σίες κρατείνονται. Διό νυνούντες βοόμενση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετασού.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
3: Νήστητε Κύριε των απελπίδη αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών, και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκουσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως ένθα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους επαιώνους Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και ονία σου αγαθών και τη ίσα περάντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκυμένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι στον άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Υπερένδειξε η Πάρθηνε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημιτέρα μου ψευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου, ο Πατήρ καταφυγή μου, ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εις εν αντίθυμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό τη σκέπη σου.
0: Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίας απορούντες, ταύτιση την οικεσίαν ως δεσπότη, η αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κύριε, ελέησον ημάς, επισήγαρ πεποίθαμεν, μη οργιστής μην σφόδρα, μη δεμνηστής των οναμιών ημών, αλλά επίβλεψον και νινωσές πλαχνός και λύτρωσα ημάς εκ των εχθρών ημών, σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαός σου. Πάντες έργα χειρό σου και το όνομά σου επικεκλείμεθα.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, της ευσπλαχνίας την πύλη να άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε. Ελπίζοντες εις εμία στο χείσο, μεν ρηστή με δία σου των περιστάσεων, σίγαρη η σωτηρία του γένους των χριστιανών.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν το χερουβίμ και δοξωτέραν συγκρίτωση σεραφείμ, την αδιαφθόρωση των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός συκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς.

0: Μεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησία και την Ιεράν Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου, υπέρ του ηλανευμενή και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσα ημάς.
1: Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον.
0: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνήστε.

0: εις πάντων των περάτων της γης και των αθαλάσσι μακράν, και ήλαιος ήλαιος γενού ημιν δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς, ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας Αυτού Μητρός, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξώνεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάστης εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων τον ημίν, υπέρ των αντιλαμμένων ημίν της αναξίης εύχεσαι υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των αναστενίας κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσουμε τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους χτήτορας της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπερθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε ευώς κειμένους και πανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Mais monsieur,

0: Ναι, καταλήξαμε κύριο Αφόζο, μία από στις επόμενες στη βοηθειά μου, κύριο Σωτηρίος μου. Πώς δώσω, ο Θεός μου, πώς σε ρωθίζω, δείψεις έτσι η ψυχή μου, πώς απόσεις εις άρτης μου. Εν γη ρήμα και βάτω και ανίδω, ούτως εν το Αγιώ, θες ότι δίνει τη δύναμή σου και τη δόξα σου να αντικρίσουν το λόγο σου περζουάς. Τα χείλη με πενέσου είσαι, ούτως ευλογήσου σε τη ζωή μου και το όνομα της σου ρωτάς χείρας μου. Ως εξτέωτος και ποιότος σε πληστεί η ψυχή μου και χαίνει η γαλιά σου, ναι, στο στόμα μου. Για μνημόνευό σου εξτρομίασμα της ότητας σε βλατενή σε. Ότι γίνεις βοηθός μου και σκέφτομαι το λίγο σε γαλιά σου. Έχει την ψυχή μου πίσω μου, δεν θα την αξιά σου.
1: Αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, χαίρετε. Η τιμία κάρα του Αγίου Παντελεήμονος του Ιαματικού βρίσκεται αυτή την εβδομάδα στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης. Καθημερινά, πρωί και απόγευμα, τελούνται ιερές ακολουθίες. Στη συνέχεια θα παρακολουθήσουμε τον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία.
0: Και σχέτε το έργο σε γαλλιά σου, με κολλή την ψυχή μου πίσω σου, έμου δεν τα λάβω τη δεξιά σου, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και Ελλήνη και Αγίου και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός, Κύριε Ρέσον, Κύριε Ρέσον, Κύριε Ρέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και Ελλήνη και Αγίου και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Κύριε Θεός, σωτηρίας μου πέρασε και έκραξε και νυχτήν αντίον σου σε θέτον οποίο σου προσευχή μου, κλείνον το όνος στη δέησή μου. Ότι επίστηκα χωνή ψυχή μου και ζή μου το άδειγγισε, πως ελεγγίστη μετά τον καταγωνά των Ισλάκων. Έγινε ήθινος οι άνθρωπος αβοήθητος εν εκκρίς ελεύθερος, ως η τραυματία καθέπτονται σεν τάφων ο καμής της έτη, και αυτοί εκ ισηρός σου απόστησαν, έθαν τα μελάκο κατ' οτάτων σκοτεινής και ισχυά θανάτων. Επέ με επεστηρίωθη θυμό σου και πάντα στου μακρισμού σου πήγαγε σε επέ με. Εμάκρυνα στου ζωστού μου επέ με θα το με βδέλμα εαυτή. Παρεδόθη και ούτε ξεπορευόμενη αυτομήνω στέλνη από το αρχείο. Εκεί έκρεξα προ σε κύριο όλη την ημέρα διαπέτασε από σε τα σκύρα μου. Έτσι να εκκλείσει ποιη θαυμάσια η ιατρή αναστή σου και ξομολογή σου εντέσαι. Μη διηγήσετε τη σωτά αυτό λόγο και την αλήθεια σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε το σκότ τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εγγεπηλελισμένη. Καλό προσέγγιε και έκραξα και το πνευμα προσευχή μου προφθάσει. Είναι τι κύριε αποθεί την ψυχή μου, αποστρέψει το πρόσωπό μου σε ποιμού. Το χώσι μη εγώ και είναι κόπησε εκ νεότητό μου. Υψωθήσε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Περιμένει τη ρηθόν εωργέ σου. Οι φοβερισμοί σου ξετάραξά με και κύκλωσά μα σου είδα όλη την ημέρα να περάσουμε άμα. Εμάκρυνσε που μου φίλων και πλησίων και του ώστε μου από ταλαιπωρία. Κύριε ο Θεός, σωτηρίες μου μέρασε και έκραξα και νυχτήν αντίον σου σε θέτον οποίο σου προσευχή μου κλείνω το όνος σου στη δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλαμβάνω πάστα σαν το αποδόσεις αυτού. Τον επιλατεύοντα πάστα σαν ομοίες σου, τον ιόμνο πάστα σου. Το λυτρώμενο εκφορά στη ζωή σου, πως εμφανώντας ελεγγύη κτιρμής του να μην πλούνται να αγαπείς την επιθυμία σου. Ανακαινιστείς το όσα ετώ είναι ό,τι σου, ποιον ελεημεσύνη σου, Κύριος, εκκρίνω πάσα δικουμένης. Εγνώρισα τους οδούς αυτού το Μωυσή της εις Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Η κτίρμων και λίμων ο Κύριος, μακρόδημος και πολυέλος, ουκ εις τέλος ο αγιστήσετε, ουδέ εις τον ώρα μηνύ. Ουκ κατά τις ανομίες ημών επίηση εν ημίν, ουδέ κατά τις αμαρτίες ημών ανταπέδω και εν ημίν. Ό,τι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το λόγο σε αυτό, πιστευμένος αυτόν. Καθώς ο απέξω να δουλεύει από τη σμόνη μάκρυα να φωνώ τη ομοία Σιμών, καθώς οι κτίριοι πατηριού, ο κτίριο σε κύριο του δεδομένου αυτών ότι αυτό έχω το πλάσμα ημών, εμνήστη ότι έχω σε σμέν. Άνθρωπο ο συγχώρητο σε ημέρα αυτό, ο άνθρωπο το γορτό εξανθίσει, ότι πνεύμα δήλθε εν αυτό και έχει υπάρξει και ο καπεγνώσεται εν τον τόπον αυτού. Το δέλο του κυρίου από το όνο και ω το όνο εμπεσχομένου αυτών, και δικαιοσύνη αυτό ποιήσει ο άνθρωπο φυλάσσου διαθήκη αυτού. Και με μνημένη στον εντολόν αυτό του ποιήσε αυτά. Κύριο σαν τώρα νόητημα από τον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντα δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα σε άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύ πίοντα το λόγο αυτού. Του άκουσα τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάση δυνάμει αυτού, λειτουργεί αυτού, ποιούντα το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα το έργα αυτό, εν πατήτω από τη δυσποτεία αυτού, ευλογεί ψυχή μου τον Κύριο. Εν πατήτω από τη δυσποτεία αυτού, ευλογεί ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε Σάξον, τη προσευχή μου να τη αντιδρύσει με την αληθεία σου, εισάκουσα με τη δικαιοσύνη σου και μη σε έθεση κρίση μετά του δούλου σου. Ό,τι δικαιωθεί στον οποίο σου παζών. Ό,τι κατεδείξω νεκρό στην ψυχή μου, τα πίνω συνεισγύνει τη ζωή μου, η κάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνο. Και η κηδεία συνέβη με το πνεύμα μου, να μην ταράχθει η καρδία μου. Εμεί την μερών αρχαίων εμελέτησε εν πάση τη άγη σου. Εμπίμαση των χειρών σου εμελέτω. Διεπέτασα από ζέτα ασχήρα με ψυχή μου για να δρώσει. Ταχύησα, ακούσω μου, κύριε, ξέρει με το πνεύμα μου. Μία αποστρέψει το πρόσωπό σου, επειμώ και μύθισο με τι κατεβαίνει συνεισλάκων. Ακουστά πίσω με το πρωί το λαό σου, το μισή τη αγρόη σου με κερδώνει, πορεύσου με την προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε τον εχθρό μου, κύριε, που σε κατέφυγαν, δίδαξο με την πίνη το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγεί σε μη γη ευθύνη και το όνομα σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψω στην ψυχή μου. Και εν το λέω σου ξολοθρέψει ο εχθρό μου. Και απολύει σπάντα σου, το στυλίγοντα την ψυχή μου, ότι εγώ δεν σου είμαι. Εισάξω μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη σε έρθει κρίση μετά το δόλο σου. Εισάξω μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη σε έρθει κρίση μετά το δόλο σου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγεί σε μη γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και Άγιο και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεσου. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευστατείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεσου. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ησιών των εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεσου. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθόμεσου. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Βαρνάβα, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακόνου.

Παναγία Σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Άη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων ημωνεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή

0: Κύριος και επέφανεν ημί, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Τα Κυρία γενετό αυτή και έστι θαυμαστήν αυθανεμισήμων Θεός Κύριος και επέφανεν ημί, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Ανελήφθησαν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, θα το πείσαι στους μαθητάς η Ευαγγελία του Αγίου.

Παναγία Σακράντου, υπερευλογημένη εν δόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Άη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών.

μαζί τόσο θαυμαστικών πόντων των ασωμάτων εν ουρανής φόβο πύλε φάρθηκε εις ανωτέρες στρατιές μεθόν σε βασιλέα ημνή πασακτήσεις των πόντων.

Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των ηθιμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμακτον και το πονηγόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέστε. Η δούγαρα εν ανομίες είναι λήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μύτη μου. Η δούγαρα αλήθεια εν ηγάπησα στα άτελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόβο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς μη αγαλίασιν και ευφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστευσον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίας μου εξάλληψον. Καρδία εν καθαρακτήσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εν γέννησουν εν τις εγκάτες μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξου ανώμου στα σοδού σου και σε βίσε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι θέλεις τα θυσία νέδο κάνω λογαυτώματα που ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός που και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε και ευδοκίας του Ισίων και οικοδομηθεί το δατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφορά και λογαυτώματα. Τότε αν Ιησούς είναι το θυσιαστήριο σου μόνο.

0: ημάς ο Θεός, της η χάρη
1: της
0: Παναγίας Ακράντου, υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Άη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών.

Oh.

Σιγάριο βασιλεύτης ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών.

0: Αμήν. Την υπερημών πληρώσας οικονομίαν και τα επιγείς εν όσας της ουρανής, ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, ουδαμόθεν χωριζόμενος αλανμένον αδιάστατος και βόων της αγαπός εισέ, εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών.
1: Εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών.
0: Συναξάριον, η 22η του αυτού μηνός μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Βασιλίσκου, ο Άγιος Μάρτης Μάρκελος μόλιθον κοχλάζοντα από τη θύς τελειούτε, ο Άγιος Μάρτης Κόντρος υποείπων σειρώμενος τελειούτε, ο Άγιος Ιωάννης, ο Βλαδίμηρος, ο Βασιλεύ και Θαυματουργός, ξύφη τελειούτε. Και σ' αυτόν Αγίες πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς.

σου σου τελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της συγχάρητη. Της Παναγίας Αθράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή.

της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των

και πώς συλλέγεις δείξον ημίν τον Πατέρα. Ού πιστεύεις ότι εγώ εν το Πατρί και ο Πατήρ εν εμί εστί.

Ως Αθανασίου και του Διακόνου Ραφαήλ, Νικηφόρου ιερέως και των συναυτών, πάντων ημών των συνελθόντων εις την Θείαν και ιεράν μυσταγωγίαν ταύτην και των διευλόγους αιτίας απολυθέντων, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών,

Τιτούρων της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και μονών και υπερπάντων των προαναπαυσαμένων

0: παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσου, Κύριε.
0: Άγγελων ειρήνης πίστων οδηγών, φύλακα των ψυχών.

δυνατόν δε πάντο και αοράτο, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, ως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ουποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιο τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σακωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντεται υπέρ ημών επί Πονδίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου Χριστέ τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός υπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών,

0: Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα Παρισία σαν κατακρίτος, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών ο αιτής ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη

Τα σκεφαλάς ημών το Κύριο κλείνομαι.

χαίρει αυτές τις ημέρες η τοπική εκκλησία, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί. Χαίρει με την έλευση της τιμίας Κάρας, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, σε αυτόν τον περικαλή, όμορφο και λαμπρό ναό εδώ στους Αμπελόκηπους της Θεσσαλονίκης. Η κάρα του Αγίου Παντελεήμονος, η χαριτόβριτος αυτή κάρα που ήρθε από την Άνδρο και η αγάπη του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως κυρίου Βαρνάβα,

Ήρθαν άνθρωποι να προσκυνήσουν τον Άγιο από όλη τη Θεσσαλονίκη, από τη Μακεδονία και από διάφορες άλλες πόλεις της πατρίδος μας να πάρουν τη χάρη του Αγίου. Προσωπικά ευχαριστώ τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως κύριο Βαρνάβα για την πρόσκλησή του, για την ευχή του, για την αγάπη του να είμαι σήμερα εδώ ανάμεσά σας και να μου δίνετε και εμένα προσωπικά η ευκαιρία να προσκυνήσω την κάρα του Αγίου Παντελεήμονος. Να ευχαριστήσω και τον Άγιο Προϊστάμενο του Ιερού Ναού, τον Πατέρα Νικηφόρο, ο οποίος με πολύ αγάπη με κάλεσε, με δέχτηκε, λειτουργώ σήμερα στο ναό του και εύχομαι ο Θεός να του δίνει υγεία και δύναμη για να συνεχίζει το έργο του. Ήρθαμε λοιπόν όλοι, αγαπητοί μου αδελφοί, και ευχαριστούμε τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη που μας έδωσε αυτή την ευκαιρία να προσκυνήσουμε την κάρα του Αγίου και να πάρουμε όλοι από τον Άγιο δύναμη, να πάρουμε ευλογία Θεού, διότι ο κάθε Άγιος, ο οποίος ευρίσκεται στον ουρανό, αυτή τη χάρη έχει να μεταδίδει τη χάρη του Αγίου Θεού κάθε φορά που εμείς οι πιστοί, εμείς οι άνθρωποι προσκυνούμε είτε την εικόνα κάποιου Αγίου είτε κάποιο ιερό λείψανό του. Και πολύ περισσότερο όταν προσκυνούμε κάποιο λείψανο Αγίου, διότι έτσι ενωνόμαστε σωματικά με τον Άγιο. Ακουμπάμε, τα χείλη μας ακουμπάνε πάνω στο λείψανο του Αγίου και έτσι αισθανόμαστε τον Άγιο πολύ κοντά μας, τόσο κοντά μας που θέλουμε να του πούμε όλες τις αγωνίες μας, όλα όσα μας βασανίζουν, όλα όσα είναι για μας ανάγκες και κίνδυνοι. Έτσι λοιπόν προσήλθαμε σήμερα, αγαπητοί μου αδελφοί, εδώ στο ναό του Αγίου Παντελεήμονος, και ο καθένας έφερε μέσα του ένα αίτημα προς τον Άγιο, άλλος για υγεία, άλλος για βοήθεια, άλλος για φώτιση, άλλος για ειρήνευση, ο κάθε ένας αναλόγως με αυτό το οποίο ζει καθημερινά. Και ο Άγιος βέβαια ακούει τις προσευχές των ανθρώπων και τις μεταφέρει στο θρόνο του Θεού. Αλλά όμως όσοι ήρθαμε σήμερα με οποιοδήποτε αίτημα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι ο Άγιος δεν ήρθε εδώ μόνο για να εκπληρώσει τα αιτήματά μας, αλλά ήρθε και να μας διδάξει με τη ζωή του. Διότι κάθε φορά που είτε προσκυνούμε κάποιον Άγιο, είτε διαβάζουμε το βίο του, είτε είναι η ενασχόλησή μας με τον Άγιο, τότε το μυαλό μας θα πρέπει να πηγαίνει στο πώς έζησε. Ο κάθε Άγιος ήταν και αυτός ένας απλός άνθρωπος στη ζωή και πέρασε και αυτός από διάφορες αγωνίες, από κινδύνους, πειρασμούς και δοκιμασίες, τις οποίες όμως τις αντιμετώπισε κατά Θεόν και έτσι έγινε λαμπρό παράδειγμα για όλους μας. Και ο Άγιος Παντελεήμων τι μας διδάσκει, ποια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά του βίου του τα οποία πρέπει να γίνουν παράδειγμα για όλους μας. Ξέρουμε ότι ο Άγιος Παντελεήμων ονομάζεται Ιατρός Ανάργυρος. Ήταν ιατρός στο επάγγελμα, σπούδασε την ιατρική. Αυτήν αγάπησε, αυτήν είχε ως κλίση και αυτήν υπηρέτησε. Αλλά όμως πώς την υπηρέτησε όταν σπούδασε την ιατρική? Και τότε η επιστήμη αυτή ήταν πολύ επιφανής. Ο κάθε ιατρός ήταν ένα εξέχον πρόσωπο μέσα στην κοινωνία. Ο κάθε ιατρός μπορούσε να ζήσει πολύ καλή και άνετη ζωή αφού οι άνθρωποι προσέτρεχαν σε αυτόν

0: Έτσι μπορούσαν και του έδιναν ό,τι είχαν και δεν είχαν για να γίνουν καλά, για να αποκτήσουν την υγεία τους. Αυτό όλο ο Άγιος Παντελεήμων δεν το εκμεταλλεύτηκε όπως θα μπορούσε να το κάνει. Δεν το εκμεταλλεύτηκε για να πλουτίσει. Δεν το εκμεταλλεύτηκε για να ζήσει άνετη ζωή. Δεν το εκμεταλλεύτηκε για να είναι απλά ένα πρόσωπο μέσα στην κοινωνία με αξία και όπου περνάει όλοι να σηκώνονται και να τον σέβονται. Αλλά τι έκανε ο Άγιος? Ο Άγιος σκέφτηκε τον μεγάλο ιατρό των ψυχών και των σωμάτων, το πώς φέρθηκε και το τι έκανε όταν ήταν εδώ στον κόσμο. Ποιος είναι ο μεγάλος ιατρός ψυχών και σωμάτων? Είναι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Και τι έκανε ο Χριστός μας σαν ιατρός? Συνεχώς θεράπευε τους ανθρώπους ανιδιοτελώς, χωρίς να ζητήσει κάτι για τον ίδιο, ούτε χρήματα, ούτε κτήματα, ούτε ακόμα και το απλό ευχαριστώ. Και αυτό το οποίο έκανε ο Κύριος μας, που θεράπευε χωρίς να ζητήσει χρήματα, αυτό μιμήθηκε και ο Άγιος Παντελεήμων. Γι' αυτό και ονομάστηκε Ανάργυρος. Προσέφερε τις ιατρικές του υπηρεσίες προς όλους τους ασθενείς χωρίς να ζητάει χρήματα. Κι έτσι έτρεχαν φτωχοί και ανήμποροι και ασθενείς από διάφορα μέρη της Μικράς Ασίας στον Άγιο Παντελεήμονα να βρουν τη θεραπεία τους. Και όλοι ήξεραν ότι θα πάνε εκεί και θα λάβουν δωρεάν τη θεραπεία. Και επειδή ο Άγιος έτσι ενεργούσε, η χάρη του Θεού τον φώτιζε και του έδινε δύναμη ιατρική να θεραπεύει και ανίατες ασθένειες, ασθένειες που δεν μπορούσε τότε η ιατρική ούτε ακόμα και τώρα να θεραπεύσει. Ο Άγιος με τη χάρη του Θεού θεράπευε. Αυτό λοιπόν είναι ένα από τα πολλά παραδείγματα που μπορούμε να μιμηθούμε από τη ζωή του Αγίου. Όχι να γίνουμε γιατροί, αλλά να γίνουμε άνθρωποι που θα προσφέρουμε στον συνάνθρωπό μας ανιδιοτελώς. Θα είμαστε κι εμείς ελεήμονες σαν τον Παντελεήμονα. Θα είμαστε κι εμείς ελεήμονες όπως ελεήμων είναι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Αυτό μας διδάσκει ο Άγιος Παντελεήμων. Το λέει και το όνομά του. Έδειχνε έλεος, αγάπη δηλαδή, ευσπλαχνία προς πάντας. Ο κάθε ένας ο οποίος προσέτρεχε σε Αυτόν έπαιρνε τα δώρα της αγάπης Του. Αυτό λοιπόν και εμείς αγαπητοί μου αδελφοί, μιμούμενοι τον Άγιο, αλλά κυρίως μιμούμενοι τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, τον όντως Παντελεήμονα, αυτό πρέπει και εμείς να μιμούμαστε και να κάνουμε στη ζωή μας. Να σκορπούμε παντού αγάπη, έλεος, ευσπλαχνία, συγχωρητικότητα, ειρήνη και όλα αυτά ανιδιοτελώς. Γιατί δυστυχώς ιδίως στις ημέρες μας το οτιδήποτε κάνουμε θέλουμε και ανταπόδοση. Έχουμε μάθει για να δώσουμε πρώτα να πάρουμε. Αλλά αυτό δεν έκαναν οι Άγιοι μας. Αυτό δεν έκανε ο Άγιος Παντελεήμων. Δεν έδινε για να πάρει, μόνο έδινε, έδινε, έδινε. Οι άνθρωποι δεν του έδιναν, αλλά όμως του έδινε ο Θεός. Και του έδωσε ο Θεός το πιο μεγάλο απ' όλα, να έχει χάρη και ευλογία και μετά θάνατον να είναι και πάλι ιατρός. Γι' αυτό και προστρέχουν οι άνθρωποι στο σεπτό του Λείψανο να λάβουν τη χάρη του, την ιατρική του χάρη, και ο κάθε ασθενής ο οποίος προστρέχει στη χάρη του λαμβάνει την ίαση. Ας ευχηθούμε αγαπητοί μου αδελφοί ο Άγιος Παντελεήμων να μας βοηθάει σε αυτόν τον αγώνα, στον αγώνα της αγάπης, στον αγώνα του ελέους, να είμαστε και εμείς μιμητές σε αυτό το οποίο έκανε ο Άγιος και να προσφέρουμε παντού και πάντοτε ανιδιοτελώς, και τότε και εμείς θα λάβουμε τη χάρη και του Αγίου αλλά και του Αγίου Θεού μας. Αμήν.
1: Σημειώθη εφημάς το φως του προσώπου.

Πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ο ευλογών τους ευλογούντας η Κυρία και αγιάζουν τους επισήπε επιθώτας όσων το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου το πλήρωμα της εκκλησίας σου θύλαξον. Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπηση μας τους ελπίζοντας επί σε ειρήνη το κόσμο σου δώρεσε τις εκκλησίες σου τις ιερεύση τις άρχουσιν ημών το στρατό και παντί το λαό σου ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων και εσύ την δόξα.

Θεός αυτό ένθε φημάστη αυτού θεία χάριτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Ο εν δόξη αναληφθείς αφημώνης τους ουρανούς και εν δεξιά καθίσας του Θεού και Πατρός, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναχράντου.

Των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου ενδόξου Μάρτυρος Βασιλίσκου, που και τη μνήμην επιτελούμε και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και

0: τριάζει, εφυλάξε πάντα σημάς. Καλή σας ημέρα, ο Άγιος Παντελεήμων, βοήθειά μας.
1: Απευθεία σύνδεση με τον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης παρακολουθήσαμε, αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, τον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία. Καθημερινά πρωί και απόγευμα τις ημέρες αυτές τελούνται στον Ιερό Ναό ιερές ακολουθίες, καθώς την εβδομάδα αυτή βρίσκεται εδώ για προσκύνηση η τιμία κάρα του Αγίου Παντελεήμονος του Ιαματικού. Αύριο το πρωί θα συνεθούμε και πάλι με τον ίδιο Ιερό Ναό για τη μετάδοση της Θείας Λειτουργίας και του Αρχιερατικού Μνημοσύνου για τη Γενοκτονία των Ποντίων που θα τελέσει ο Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κύριος Βαρνάβας.

0: Επάν δε τύχης της καλής μετουσίας των ζωοποιών μυστικών δωρημάτων, ύμνησον ευθύς ευχαρίστησον μέγα και τάδε θερμός εκ ψυχής Θεό, λέγε δόξασι ο Θεός, δόξασι ο Θεός, δόξασι ο Θεός. Ευχαριστώσει Κύριε ο Θεός μου, ότι ου καπόσω με των αμαρτωλών, αλλά κοινωνών με γενέστε των αγιασμάτων σου κατηξίωσας. Ευχαριστώσει ότι με των ανάξεων μεταλαβήν των αχράντων σου και επουρανίων δωρεών κατηξίωσας, αλλά αδέσποτα φιλάνθρωπε, ο υπερημών αποθανώνται και αναστάς, και χαρισάμενο σημείν τα φρικτά ταύτα και ζωπιά σου μυστήρια, επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Δώσ' γενέστε ταύτα καμή εισή εσυμψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίου, εις φωτισμόν των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνην των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχητον, εις αγάπην ανυπόκριτον, εις πλησμονήν σοφίας, εις περιποίησην των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Είναι εν το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενος, της εις χάριτος μνημονεύω δι' απαντός, και μικέτη με αυτό ζω, αλλά σύ το είμαι ετέρα δεσπότη και ευεργέτη. Και ούτου του τι διαβίω απάρος επειδή ζωής αιωνίου, εις την αίδιον καταντήσω ανάπαυσιν, ένθα ο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και οι απέροντες ειδονοί των καθορόντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον. Σίγαρη το όντος εφετών και ανέκφροστος εφροσύνη των αγαπώντος σε Χριστέ ο Θεός ημών και σε ημνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας. Αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός βασιλεύ των αιώνων και δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώσι επί πάσιν εις παρέσκομη αγαθής και επί τη μεταλήψη των αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων. Δέομαι ούν σου αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου και εν τη των πτερήγων σου σκιά και δόρισέ με εν καθαρό συνειδότη μέχρι σε σχάτης μου αναπνοής επαξίως μετέχει των αγιασμάτων σου εις άφεση αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Σίγαρη ο άρτος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, ο δοτήρ των αγαθών και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο δούς τροφήν μη σάρκας είναι εκουσίως, ο πύρ υπάρχων και φλέγουν αναξίους, μη δι καταφλέξεις με εμή πλαστουργέ μου. Μάλλον διέλθε προς μελών μου συνθέσεις, εις πάντας αρμούς εις νεφρούς εις καρδίαν. Φλέξον δακάνθας των όλων μου πτεσμάτων, ψυχήν κάθωρον αγίωσαν τας φρένας, τα συγνίας στήριξον ως θέης άμα, εστίσεων φώτισον απλήν πεντάδα, όλων με το σώ συγκαθήλωσον φόβο, αΐ σκέπε φρούρητε και φύλατέ με, εκ παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου. Άγνιζε και κάθαρε και ρυθμιζέ με, κάλυνε συνέτιζε και φώτιζέ με. Δείξαμε σον σκήνομα πνεύματος μόνου και μικέτη σκήνομα της αμαρτίας. Είν ως σον οίκον εισόδο κοινωνίας, ως πυρ με φεύγει πάσκα κούργος παμπάθος. Πρέσβης φέρωση πάντας υγειασμένους, τας ταξιαρχίαστε των ασωμάτων, τον πρόδρομό σου τους σοφούς αποστόλους, προς της δε εσύν άχραντον αγνήν μητέρα. Όν τα σιλτάς έσπραχνε δέξε Χριστέ μου, και φωτός πέδατος όν έργα σε λάτριν. Σίγαρ υπάρχεις αγιασμός και μόνος ημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρότης και σύ πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη δόξαν άπαντες πέμπομεν καθημέραν.
1: Το σώμα σου το Άγιον Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών γέννητό μη η ζωήν αιώνιον και το αίμα σου το τίμιον εις άφεσιν αμαρτιών. Γέννητο δε μη η ευχαριστή αύτη εις χαράν υγείαν και ευφροσύνην και εν τη φοβερά και δευτέρα ελεύση σου αξίωσον με των αμαρτωλών στήνε εκ δεξιών της εις δόξης πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτόκε, το φως της εσκοτισμένης μου ψυχής, η ελπής, η σκέπη, η καταφυγή, η παραμυθία, το αγαλίαμά μου, ευχαριστώσει ότι εξίωσάς με των ανάξιων κοινωνών γενέστε του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αλυτεκούσα το αληθινόν φως, φώτισόν μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας ή την πηγήν της Αθανασίας και ίσασα ζωοποίησόν με των τεθανατωμένων τη αμαρτία. Ή του ελεήμονος Θεού φιλεύσπλαχνος μήτυρ ελέησόν με και δώσ κατάνοιξην και συντριβήν εν τη καρδία μου και ταπείνωσιν εν της διανοήμασή μου και ανάκλησιν εν τες εχμαλωσίες των λογισμών μου. Και αξίωσόν με μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε των αχράντων μυστηρίων των αγιασμών, ησίασιν ψυχήστε και σώματος, και παράσχουμοι δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως, εις το υμνήν και δοξάζειν σε πάσα στα σημέρας της ζωής μου, ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν.
0: Ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν.
2: Ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν.
1: Νην απολύεις των δούλων σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριόν σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν το ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, εθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δώσ' ημίν σήμερον, και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ή του στόματός σου καθάπερ πισός, εκλάμψασα χάρη στην οικουμένη νεφώτισεν, αφιλαργυρία στο κόσμο θησαυρούσεν απέθετο, το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν, αλλά σεις λόγοις παιδεύων, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε το Λόγο Χριστό το Θεό, σωθήνετας ψυχάς ημών. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, εκ των ουρανών εδέξω την Θείαν Χάριν και δια των σών χιλέων πάντα ζηδάσκης προσκυνήν εν τριάδι των ένα Θεών. Ιωάννη Χρυσόστομε, επαμακάριστε όσιε, επαξίωσε φημούμενσε υπάχης γάρ καθηγητής ως τα Θεία Σαφών. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, την σύν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος συκτήνμων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και λεήσε ημάς. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
3: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσε

Οι βίοι των Αγίων δείχνουν πολυάριθμους αλλά πάντοτε βέβαιους δρόμους μεταμορφώσεως, φωτισμού, σωτηρίας, αγιασμού. Οι βίοι των Αγίων μας είναι το εφαρμοσμένο Ευαγγέλιο. Καθημερινά γνωρίζουμε τους πρεσβευτές μας στο θρόνο του Θεού, εντρυφούμε στο συναξάρι της ημέρας.

Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. 22 Μαΐου και η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Βασιλίσκου, ανεψιού του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Θεοδόρου του Τύρονος, της Αγίας Δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου, του Αγίου Μάρτυρος Μαρκέλου, του Αγίου Μάρτυρος Κόδρου, της Αγίας Μάρτυρος Σοφίας της Ιατρού, του Αγίου Ιωάννου του Βλαδιμίρου του Βασιλέως και Θαυματουργού και του Αγίου Νέου Οσιομάρτυρος Παύλου του Πελοποννησίου, αθλήσαντος κατά το έτος 1818. Ένα από τα πολυτιμότερα δώρα του Θεού στον άνθρωπο είναι η γλώσσα. Με τη γλώσσα συνεννοούμεθα μεταξύ μας, με αυτήν εκφράζουμε τις σκέψεις μας, εκδηλώνουμε τα αισθήματά μας και το περιεχόμενο της καρδιάς μας. Με αυτήν δοξάζουμε και υμνούμε τον Θεό Πατέρα μας, με αυτήν στηρίζουμε και παρηγορούμε στην θλίψη τους αδελφούς μας. Τότε η γλώσσα γίνεται όργανο παρακλήσεως. Και όταν κινείται με αγάπη, γλυκαίνει περισσότερο και από το μέλι. Γιατρεύει πληγές, σκορπίζει την ειρήνη, την ελπίδα και το θάρρος, την χαρά και το φως του Χριστού. Είναι η γλώσσα που εκφράζει όσα εστίν αληθή, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα αγνά. Η γλώσσα που προσφέρει τον θησαυρό της πίστεως, αφού η πίστης εξακοής. Για τους λόγους αυτούς ο Θεόπνευστος συγγραφεύς του Εκκλησιαστού βεβαιώνει πως είναι λόγοι χάριτος, λόγοι που προέρχονται από το στόμα κάθε σοφού κατά Θεόν ανθρώπου, κάθε συνετού και ευσεβούς. Λόγοι στόματος σοφού χάρις. Όσο κι αν η γλώσσα είναι δυσκολοκυβέρνητο καράβι, εκατομμύρια άνθρωποι παιδαγώγησαν τη γλώσσα τους και την χρησιμοποίησαν για να διαδώσουν την αλήθεια, για να μεταφέρουν το σωτήριο μήνυμα του Χριστού, για να στηρίξουν, για να καθοδηγήσουν, για να μεταδώσουν ρήματα ζωής αιωνίου. Και ακόμη περισσότερο, οι Άγιοι χρησιμοποίησαν την γλώσσα τους για να υπερασπιστούν την αλήθεια, να πολεμήσουν την πλάνη, να διαλύσουν την ομίχλη των αμφιβολιών, για να στεριώσουν την εμπιστοσύνη στην δύναμη και την αγαθή πρόνοια του Θεού, για να οδηγήσουν ψηλότερα το βλέμμα και την καρδιά πολλών ανθρώπων. Έτσι χρησιμοποίησε την γλώσσα του και ο Άγιος Μάρτης Βασιλίσκος που τιμούμε σήμερα.

Ο Άγιος Βασιλίσκος καταγόταν από μικρή παραθαλάσσια κομμόπολη της Αμασίας, την Χουμιαλά, και έζησε την εποχή του αυτοκράτορος Διοκλητιανού, ο οποίος σε βασίλευσε από το 284 ως το 305 μετά Χριστόν. Την ίδια εποχή, ηγεμόν της Ανατολής ήταν ο Αγρίπας, ο οποίος διεδέχθη τον ηγεμόνα Ασκληπιοδότη. Ο Αγρίπας, τον οποίο συναντούμε σε πολλά συναξάρια Αγίων, ήταν απεινής διώκτης των χριστιανών και εκτελούσε με ζηλωτική ακρίβεια κάθε διάταγμα εναντίον τους. Με το ίδιο πρόγραμμα έφτασε και στα κόμματα της Καπαδοκίας του Πόντου, όπου συνελάμβανε, ανέκρινε και τιμωρούσε τους χριστιανούς. Επίσκοπος των Κομάνων ήταν ο Άγιος Βασιλίσκος, ανεψιός του Αγίου Θεοδόρου του Τύρονος, ο οποίος είχε αξιωθεί ήδη της Αθλήσεως και του Στεφάνου του Μαρτυρίου. Τότε είχε φυλακιστεί και ο Άγιος Βασιλίσκος μαζί με τους Αγίους Ευτρόπιο και Κλεόνικο, συστρατιώτας του θείου του. Αλλά ενώ εκείνοι ετελειώθησαν εις το μαρτύριο, ο Βασιλίσκος απεφυλακίστη παραδόξως. Τότε του εμφανίστηκε ο Χριστός και το συμβούλεψε να πάει να χαιρετήσει τους δικούς του, να τους στερεώσει στην πίστη και να επιστρέψει ύστερα στα κόμματα να μαρτυρήσει εκεί υπέρ της ευσεβίας. Ήταν σχεδόν τα ίδια λόγια που είχε υπεί κάποτε ο Χριστός στον Πέτρο. «Και εσύ ποτέ επιστρέψας στήριξον τους αδελφούς σου». Ο Άγιος υπήκουσε, πήγε στην πατρίδα του, δίδαξε, στήριξε και παρηγόρησε με τον λόγο του Κυρίου τις καρδιές των συγγενών του και των άλλων χριστιανών, στερεώνοντάς τους την πίστη του Χριστού. Έτσι εργαζόταν αδιαλείπτος και μεταξύ του ποιμνίου του και η καρπή της εργασίας του ήταν φανερή. Στους δικούς του λόγους έβρισκε απόλυτη εφαρμογή ο λόγος της γραφής. «Κυρία μέλητος λόγοι καλή, γλύκασμα δε αυτών ίασης ψυχής». Όταν ήλθε στα κόμμανα ο Αγρίπας, από τους πρώτους που συνέλαβε ήταν ο επίσκοπος Βασιλίσκος, ο οποίος βρισκόταν στην πατρίδα του. Μάλιστα, για να τον τιμωρήσει αυστηρότερα, διέταξε να του φορέσουν υποδήματα με καρφιά και να τον σύρουν βιαίως για να γίνει δρυμύτερο το φοβερό μαρτύριο. Πράγματι, ήταν πολύ οδυνηρό μαρτύριο. Τα καρφιά διετρύπησαν ακόμη και τα οστά του πέλματος και όλος ο δρόμος γέμισε αίματα. Καθοδόνοι στρατιώτε στάθμευσαν στην κομμόπολη Δακνών και φιλοξενήθηκαν στο σπίτι μιας γυναίκας η οποία λεγόταν Τατιανή. Κατά την εκεί παραμονή τους έδεσαν τον Άγιο Βασιλίσκο σε ένα ξηρό πλατάνι και αυτοί αναπαυόταν και έτρωγαν. Ο Άγιος όταν έμεινε μόνος, αν και αλυσόδετο στο σώμα, το πνεύμα πέταξε ελεύθερο ψηλότερα στον θρόνο του Θεού και φλογερή ανέπεμπε από καρδία στην προσευχή του. Η παρουσία του προσευχομένου Αγίου έκαμε το θαύμα της. Το πλατάνι βλάστησε φύλλα και μια πηγή με δροσερό νερό ανέβλησε στη ρίζα του. Το θαύμα αυτό έγινε γρήγορα γνωστό και όλοι οι κάτοικοι έσπευσαν να γνωρίσουν από κοντά τον Άγιο άνθρωπο που φορώντας ακόμη τα υποδήματα που κατέκοψαν τα πόδια του είχε την δύναμη να προσεύχεται. Και όχι μόνον, αλλά και να νουθετεί και να διδάσκει με τέτοια σοφία και τέτοια γλυκύτητα ώστε να συναρπάζει με την αλήθεια και να ελκύει στην πίστη του Χριστού. Πρώτη επίστευσε η Τατιανή με ολόκληρη την οικογένειά της και όλοι νιώθοντας την μυστική δύναμη των λόγων του Αγίου προσπαθούσαν να φέρουν κοντά του τους αρρώστους τους προσδοκώντας την θεραπεία. Και ο Άγιος με την βοήθεια του Θεού χάριζε την υγεία στους ασθενείς και στους δαιμονιζομένους, κάνοντας φανερή την δύναμη του Κυρίου Ιησού Χριστού, του αληθινού Θεού. Έτσι προσήλθαν πολλοί στην πίστη του Χριστού, μάλιστα δε και οι στρατιώτε οι οποίοι τον συνόδευαν. Έτσι τώρα δεν ήταν δεσμοφύλακες, μα αδελφοί του συλληφθέντος.
Του έλυσαν λοιπόν τις αλυσίδες, ενώ αυτοί χωρίς δεσμά προσδέθηκαν στην πίστη του Χριστού. Την επομένη ημέρα έφτασαν στα κόμμανα και ειδοποίησαν τον ηγεμόνα Αγρίπα. Αυτός τότε έδωσε εντολή να οδηγήσουν αμέσως τον συλληφθέντα χριστιανό στο ναό του Απόλλωνος για να θυσιάσει στα είδωλα και αν δεν υπακούσει απείλησε να τον θανατώσουν χωρίς καθυστέρηση. Παρέλαβαν τον Άγιο άλλοι στρατιώτε και τον συμβούλευαν να μην προσκυνεί ακρίτως Θεό ο οποίος δεν φαίνεται. Ο βασιλίσκος δεν ήθελε να τους αφήσει ακατατόπιστους και είπε στους στρατιώτας «Εγώ δεν πιστεύω ακρίτως τον Θεό μου, αλλά με βαθιά κρίση και αδιστάκτος. Και ναι μεν δεν βλέπουμε τον Θεό με τα σωματικά μάτια, όμως με το νου μας τον καταλαβαίνουμε όσο είναι δυνατόν, αυτόν τον Θεό που ενεργεί τόσα θαυμαστά». Όταν ο Αγρίπας είδε τον βασιλίσκο, του είπε οργισμένος «Γιατί δεν θυσιάζεις τους θεούς σύμφωνα με το βασιλικό πρόσταγμα?» «Θυσιάζω», απήντησε ο Άγιος, «θυσιάζω στον Θεό θυσίαν ενέσεως και εξομολογήσεως». Ο ηγεμόνας χάρηκε. Νόμισε πως εννοούσε τους θεούς στους οποίους και πρόθυμα θα θυσίαζε. Τον συνόδεψε λοιπόν τιμητικός ο ίδιος στον ιδωλατρικό ναό, οδηγώντας τον μπροστά στον βωμό. «Πώς ονομάζεται αυτός ο Θεός σας?» ρώτησε με ενδιαφέρον ο βασιλίσκος. «Απόλλων», του απήντησαν. «Η επωνυμία του», είπε ο Άγιος, «σημαίνει ακριβώς πως χάνονται όσοι πιστεύουν σε Αυτόν και χάνονται αιωνίως». «Θυσίασες όποιον Θεό θέλεις», είπε συγκρατημένα ο Αγρίπας, «μόνο μη μας κουράζεις με τις φιλοσοφίες σου». Τότε ο Άγιος σήκωσε τα μάτια του ψηλά και προσευχήθηκε με ζήλο και φλογερή καρδιά, ζητώντας να δείξει ο Κύριος την δύναμή του, συντρίβοντας το είδωλο του ψεύτικου Θεού, για να φανεί έτσι ότι αυτός είναι ο μόνος αληθινός Θεός, ο ευλογητός εις τους αιώνας. Συθέμελα ταράχτηκε ο ναός και το είδωλο συντρίφτηκε και σκορπίστηκε σαν άμμος. Όλοι οι έντρομοι έσπευσαν έξω από το ναό. Ο δε ηγεμόνας, μόλις συνήλθε από τον φόβο, τόσο εξοργίστηκε ώστε ξέσπασε με μανία πάνω στον βασιλίσκο, θεωρώντας μάλιστα πως ό,τι συνέβη ήταν αποτέλεσμα μαγικής τέχνης, πρόσταξε τους στρατιώτες να τον εκδιώξουν από το ναό, ενώ άφησε να φανεί όλο το μίσος και η μανία του εναντίον του. «Πες μου, ανόητε, γιατί αντί να θυσιάσεις τους θεούς όπως υποσχέθηκες, κατέστρεψες το ναό και σύντριψες τα είδωλα? Είχες πεποίθηση στη μαντική σου τέχνη και έμεινες ατάραχος. Μη φανταστείς όμως πως θα ξεφύγεις από τα χέρια μου. Ομολόγησε λοιπόν τις κακουργίες σου και θυσίασε αν θέλεις να γλιτώσεις». «Εγώ», είπε ο Άγιος, «δεν προσκυνώ άψυχα είδωλα και δεν θυσιάζω σε ψεύτικους θεούς. Και όσα συνέβησαν δεν είναι αποτέλεσμα μαγικής όπως νομίζετε τέχνης. Τα επετέλεσε η δύναμη του Θεού μου προς εσχήνη σας για να ελέγξει την πλάνη των θεών που εσείς λατρεύετε. Και πολύ περισσότερα σημεία μπορεί να τελέσει ο δικός μας Θεός αν τον παρακαλέσουμε. Τώρα βεβαιώθηκες πως εγώ δεν υπακούω σε τέτοιες εντολές, ούτε υπολογίζω τα βασιλικά προστάγματα σχετικώς με την πίστη μου. Κάμε λοιπόν ό,τι θέλεις για να μην χάνουμε καιρό». Βλέποντας ο Αγρίπας αμετάθετο τον βασιλίσκο, διέταξε να τον θανατώσουν. Με προθυμία ο Άγιος έσκυψε το κεφάλι του κάτω από το ξύφος του Δημίου. Ήξερε πως ο μαρτυρικός του θάνατος θα ήταν δόξα του ονόματος του Κυρίου και στηριγμός της πίστεως των χριστιανών. Οι πιστοί παρέλαβαν το τίμιο λείψανό του, το ενεταφίασαν στα κόμμανα και ανήγυραν προς τιμήν του ναών. Στο ναό αυτό, έναν αιώνα αργότερα, παρέδωσε το πνεύμα του ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος εξαιτίας των κακουχιών, οδεύοντας τον τόπο της εξορίας του. Και την τελευταία του νύχτα,
ο Άγιος Βασιλίσκος του φανερώθηκε και του είπε «Θάρση, αδελφέ Ιωάννη, η αυριανή ημέρα θέλει μας ενώσει». Αλλά και πριν φτάσει εκεί ο Άγιος Ιωάννης, την προηγουμένη ημέρα φανερώθηκε στον Εφημέριο και του είπε προτρεπτικά «Ετοίμασε τόπον δια των αδελφών Ιωάννην, διότι έρχεται αύριον». Έτσι και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος δια του Αγίου Βασιλίσκου προεγνώρισε το τέλος του και ετάφη πλησίον του ναού του. Τέτοια στάθηκε η πολιτεία του Αγίου Μάρτυρος Βασιλίσκου, τον οποίο χαρακτήριζε πάντοτε ο λόγος ο πραής, ο διδακτικός, ο παρακλητικός.

Όλοι μας μπορούμε να φανταστούμε ποια θα ήταν η ζωή μας, η κατάστασή μας ως ατόμων και ως κοινωνίας, χωρίς αυτό το μεγάλο δώρο του Θεού, την γλώσσα. Χωρίς αυτό το πολύτιμο όργανο εκφράσεως του ψυχικού μας κόσμου. Την σημασία της υπογραμμίζει και ο ποιητής του Ερωτόκριτου όταν γράφει «Από όσα ακάλη έχει ο άνθρωπος, τα λόγια έχουν τη χάρη να κάνουνε κάθε καρδιά παρηγοριά να πάρει. Κι όποιος κατέχει να μιλά με γνώση και με τρόπο, κάνει να κλαίνε να γελούν τα μάτια των ανθρώπων». Βεβαίως υπάρχει και η άλλη πλευρά, αυτή που κατά τρόπο λιτό εκφράζει ο σοφός παροιμιαστής. «Θάνατος και ζωή εν χειρί γλώσσης». Και ο αδελφόθεος Ιάκωβος την χαρακτηρίζει ακατάσχετον κακών μεστή ιού θανατηφόρου. Όλοι μας γνωρίζουμε τις επικίνδυνες εκτροπές της που τόσα προβλήματα μας δημιουργούν. Την φλιαρία, το ψέμα, την διπλή γλώσσα, τον όρκο, την ψευδορκία, την κατάκριση, την συκοφαντία, την κολακία και τόσες άλλες. Με τέτοια χρήση το ευγενές αυτό όργανο γίνεται γλώσσα του διαβόλου. Ο Ιερός Χρυσόστομος υπογραμμίζει τον κίνδυνο μήπως με όλες αυτές τις εκτροπές στόμα διαβόλου πλάτεται και διερωτάται «Ποιαν έχομαι συγνώμην, μάλλον δε ποιαν ούχι πως τη σώμεθα τιμωρίαν όταν την γλώταν ή κατηξιώθημεν σαρκός γεύσαστε δεσποτικής ταύτην περιείδομεν τα του διαβόλου φθεγκομένην». Βεβαίως, όπως όλοι γνωρίζουμε, πίσω από την γλώσσα κρύβεται ο πρωταγωνιστής που κινεί τα νήματα, όπως λέμε, και αυτός είναι η καρδιά μας. Όπως βεβαίωσε ο Κύριος, από εκεί ως από πηγή εξέρχονται τα λόγια. Η γλώσσα είναι απλώς το όργανο, το μεγάφωνο της ψυχής. Όταν μέσα στην ψυχή μας, στην καρδιά μας υπάρχει πίστης, αγάπη, καλοσύνη, το μεγάφωνο της γλώσσας μας θα μεταδίδει αυτή την ουράνια μουσική της πίστεως, την θεσπέσια μελωδία της αγάπης. Έτσι, πρώτο έργο είναι η καθαρότητα της καρδιάς και ύστερα η αυτοκυριαρχία της γλώσσας. Αν κερδίσουμε την μάχη της γλώσσας, κερδίσαμε την μάχη της πνευματικής ζωής, της τελειότητος, το βεβαιώνει και ο Λόγος του Θεού. «Ήτις εν λόγω ουπτέι, ούτως τέλειος ανήρ».

πρώτη Παυλίου η Αγίοι μας. Κάθιμα της Εκκλησίας, δόξα του Θεού. Μας τους παρουσιάζει το συναξάρι της ημέρας για να τους τιμήσουμε, αλλά και να κάνουμε πράξη την αφυπνιστική προτροπή του Ιερού Χρυσοστόμου. Μνήμη Αγίου, μίμησης Αγίου.

κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Μαΐου το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Ο Μέγας Κωνσταντίνος, ο άνθρωπος που άλλαξε την πορεία της ιστορίας, προσεγγίζεται στο κύριο άρθρο του πανεπιστημιακού καθηγητή κ. Νίκου Νικολαίδη. Οι ομορφότερες ιστορίες της Παλιάς Διαθήκης και τα μηνύματά τους στο σήμερα. Σε τι έγκυται η πνευματική μοιχεία? Τα μικρά σημειώματα φιλοξενούν την τοποθέτησή μας σε θέματα της επικαιρότητας. Αρχιερατικές ευχές στην τηλεόραση της 4Ε. Επίκαιρα κείμενα, διήγημα και πολλά ακόμη ενδιαφέροντα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, χειροτεχνίες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες αναστάσιμες και ανοιξιάτικες. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2370-22300 και στο mail περιοδικό παπάκι agialidia.com.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο οδοδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Συνεχίζουμε, φίλοι ακροατέ, να μελετούμε την προσφυλή μας επιστολή του Ιακώβου του Αδελφοθέου. Ήδη ευρισκόμεθα στο πέμπτον κεφάλαιο και διαβάζουμε το 13ο στίχο. Ακούτε το ιερό κείμενο. Κακοπαθήτης εν ημίν προσευχέστο, ευθυμίτης ψαλέτο. Με πιο απλά λόγια, ευρίσκεται κανείς μεταξύ σας σε στενοχώρια και θλίψη? Ας προσεύχεται και ας ζητά παρηγοριά από το Θεό. Έχει κάποιος ευθυμία, ας ψάλει ψαλμούς και με αυτούς ας εξαγιάζει την ευθυμία του. Ακούσαμε, φίλοι ακροατέ, χθες τη φωνή του αδελφοθέου Ιακώβου, ο οποίος μας έδωσε μια θετική απάντηση στο πρόβλημα του πόνου και μας συνέστησε ως φάρμακο σωτήριο την προσευχή. Αλλά μας είπε ακόμη και στις ώρες που είμαι θα εύθυμη και χαρούμενη τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε. Ευθυμίτης ψαλέτο. Και ο χριστιανός έχει και αυτός τις θλίψεις του, αλλά έχει και τις χαρές του. Χαίρεται ο χριστιανός όταν μια ολόκληρη μέρα περάσει χωρίς να έχει έλθει σε σύγκρουση με το θέλημα του Θεού. Χαίρεται ο χριστιανός όταν έχει ακατηγόρητο συνείδηση. Χαίρεται ο χριστιανός όταν δεν έρχεται σε σύγκρουση με τον αδελφό του. Χαίρεται ο χριστιανός όταν κατορθώσει να νικήσει μία του αδυναμία και παλέψει ένα προσωπικό του πάθος. Χαίρεται ο χριστιανός όταν έχει γαλήνη στην καρδιά του. Χαίρεται ο χριστιανός όταν όλα τα μέλη της οικογενείας ζουν αγαπημένα και αρμονικά. Χαίρονται οι χριστιανοί γονείς όταν διαπιστώνουν την προκοπή και την πρόοδο των παιδιών των. Χαίρονται οι χριστιανοί και τη χαρά τους αυτή οφείλουν να την εκδηλώνουν με ψαλμωδία, με ύμνους δοξολογίας και ευχαριστίες τον Κύριο. Όταν μέσα στην καρδιά του πιστού υπάρχει αγαλίαση και ευφροσύνη, αισθάνεται την ανάγκη αυτό να το εκφράσει, και όταν είναι περισσότερο έντονο προσπαθεί να το εκφράσει με μουσική. Και η Εκκλησία μας έχει ένα απέραντο θησαυρό ύμνων που οι πιστοί μπορούν να ψάλουν, να ευχαριστούν τον Κύριο και να απολαμβάνουν τη χαρά για αυτό που είναι. Πέραν όμως των εκκλησιαστικών ύμνων υπάρχουν και τα χριστιανικά άσματα, τα οποία δεν είναι εκκλησιαστικοί ύμνοι, τα οποία όμως μπορούμε να ψάλλουμε στο σπίτι μας, στην εκδρομή μας, στο κατηχητικό, στη χριστιανική μας συντροφιά. Και πρέπει να πούμε ότι αυτού του είδους τα άσματα τα έχουμε σε κασέτες και μπορούμε με άνεση να τα έχουμε στο σπίτι μας και στο χώρο της εργασίας μας και να τα ακούμε και να τα ψάλλουμε. Βεβαίως και αυτά τα άσματα είναι ύμνοι στο Θεό, δεν είναι όμως προσαρμοσμένα για το χώρο της λατρείας και της μυστηριακής ζωής της εκκλησίας μας. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να τα ψάλλουμε και να εκφράσουμε τη χαρά μας. Ζητούμε εδώ από τους φίλους ακροατάς να μας επιτραπεί να πούμε ότι οι χριστιανοί
μπορούν να τραγουδούν και τα δημοτικά τραγούδια με τα οποία εκφράζεται ο λαός μας, δείχνοντας όλο τον πλούτο της καρδιάς του, ακόμη και τα τραγούδια που αναφέρονται στην πατρίδα και προβάλλουν ηρωικά κατορθώματα Ελλήνων αγωνιστών που με τη θυσία τους έγραψαν χρυσές σελίδες στη λαμπρά ιστορία του έθνους μας, χαρίζοντας σε όλους μας το πολύτιμο αγαθό, την ελευθερία. Δεν παρίσταται ανάγκη, φίλοι ακροατέ, να πούμε πως τραγούδια χυδαία, βρώμικα σε περιεχόμενο, ξένα και σατανικά, δεν έχουν θέση στα χείλη των χριστιανών. Γιατί πώς είναι δυνατόν από την ίδια πηγή να βγαίνει θολό και καθαρό νερό και πικρό και γλυκί? Η γλώσσα μας σε στενή συνεργασία με την καρδιά μας μπορεί να είναι μια μελωδική κιθάρα που να ψάλει τα μεγαλεία του Θεού. Θα ήταν σοβαρά παράληψης αν εδώ δεν αναφερόμασταν και σε ένα θλιβερό φαινόμενο που παρουσιάζουν ορισμένοι άνθρωποι σε καιρό ευθυμίας, όταν μάλιστα είναι μαζί με άλλους συντροφιά. Τότε αρχίζουν τα ευθράπελα, τα ανάλατα αστεία, τα σόκιεν και τα παντός είδους ανεπίτρεπτα εφιολογήματα, ασυμβίβαστα για την συμπεριφορά ενός χριστιανού. Σε στιγμές ευθυμίας μπορούμε να φεδρύνουμε την ατμόσφαιρα χωρίς να παρασυρώμεθα σε εκτροπές και σε αμαρτίες. Με το θέμα της ψαλμωδίας, φίλοι ακροατέ, ασχολείται και ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή στο 5ο κεφάλαιο, στίχος 18 έως και 19. Πληρούστε εμπνεύματι λαλούνται σε αυτής ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές, άδοντες και ψάλλοντες εν την καρδία ημών το Κυρίο. Να γεμίζετε με το Πνεύμα του Θεού, να τραγουδάτε στη συνάξη σας ψαλμούς και ύμνους και πνευματικές οδές, να ψάλετε με την καρδιά σας τον Κύριο. Συνήθως όσοι μεθούν αποκτούν κέφι και τραγουδούν, και όσοι μεθούν με την παρουσία του Παναγίου Πνεύματος στη ζωή τους τραγουδούν τις ψαλμωδίες του Θεού. Στα λόγια αυτά του Αποστόλου Παύλου διακρίνουμε τρία είδη ύμνων και ψαλμωδιών: τους ψαλμούς, τις οδές και τους ύμνους. Το ένα είδος είναι η ψαλμή της Παλαιάς Διαθήκης, το άλλο είδος είναι η ύμνη της Εκκλησίας μας και το τρίτο είναι τα χριστιανικά άσματα της συγχρόνου ποιήσεως, τα οποία βέβαια πρέπει να στηρίζονται στο πνεύμα της Ορθοδοξίας. Και εκείνο που προέχει και είναι ανώτερο από όλα είναι η ψαλμωδία από καρδίας και όχι από χιλέων. Αυτό που ψάλλουμε, αυτό που τραγουδούμε, εφόσον αναφέρεται στον Κύριο, να είναι βγαλμένο από μέσα, από την περακτωμένη μας καρδιά και όχι από τα παγωμένα μας χείλη, που δίδεται η εντύπωση ότι η ψαλμωδία είναι ένα γραμμόφωνο. Με την ευκαιρία αυτή, φίλοι ακροατέ, είναι καιρός να θυμηθούμε και τον ιερό ψαλμωδό, ο οποίος μας βεβαιώνει ότι θα ψάλει το Θεό του έως ότου υπάρχει. Ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Το μήνυμα του σημερινού αγιογραφικού μας αναγνώσματος, φίλοι ακροατέ, είναι ένα και μοναδικό.
στις ευχάριστες στιγμές, στις ώρες της επιτυχίας μας, όταν το Πνεύμα το Άγιο μας φέρνει την πνευματική μέθη στην καρδιά, να ψάλλουμε, να υμνούμε, να δοξολογούμε τον Κύριο με όλες μας τις πνευματικές δυνάμεις και από τα βάθη της καρδιάς μας.

Λίχνωστης Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

0: Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου. Οδηγός βήμα προς βήμα για την εξομολόγηση, τη Θεία Κοινωνία και την προσευχή, το βάπτισμα, τον γάμο και την ιεροσύνη, το ευχέλαιο, τη διακονία στο αναλόγιο και τη βοήθεια στους κεκοιμημένους. Βιβλία ευκολοδιάβαστα και πρακτικά για την ουσιαστική συμμετοχή μας στη ζωή της Εκκλησίας. Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη. Μικρά βοηθήματα που λύνουν μεγάλες απορίες.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το μουσικό σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. Κυριακή 24 Μαΐου, Θέατρο Δάσους. Μην το χάσετε. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Προσευχητάριο για τον απλό χριστιανό. Από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.
3: Ένα πρακτικό εικόλπαιο για καθημερινή χρήση, καθώς περιέχει τις βασικότερες ακολουθίες της κάθε μέρας.
2: Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com. Τώρα και με σκληρόδετο εξώφυλλο.
4: Δέκατος τόμος της σειράς «Λόγων Απάνθισμα». Ο γέροντας Θεόφιλος Ζησόπουλος αναλύει και ερμηνεύει δύο από τα πρακτικότερα βιβλία της Καινής Διαθήκης, την προς Φιλιππισίους Επιστολή του Αποστόλου Παύλου και την Καθολική Επιστολή του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Λόγος ζωντανός, πατερικός, επίκαιρος. Διδάγματα ζωής που φωτίζουν το μονοπάτι της καθημερινότητας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

Κυριακοδρόμιο. Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα των Ευαγγελικών περικοπών? Για ποιο λόγο θεσπίστηκαν οι εορτές της Εκκλησίας μας? Στους προβληματισμούς μας απαντά ο ομότιμος καθηγητής χειρουργικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θεολόγος και ιεροκήρυκας, κύριος Δημήτριος Τσαντήλας.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Και πάλι κοντά σας η εκπομπή Κυριακοδρόμιο με τον εκλεκτό συνεργάτη του ραδιοφώνου μας, κύριο Δημήτριο Τσαντίλα. Κύριε καθηγητά, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Κύριε καθηγητά, για ποιο λόγο καθιερώθηκε την ερχόμενη Κυριακή να γιορτάζουμε τους πατέρες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου?
1: Αδελφή Δήμητρε, την ερχόμενη Κυριακή, 7η από το Πάσχα, εορτάζουμε την πρώτη ενικαία Οικουμενική Σύνοδο των 318 Θεοφόρων Πατέρων. Εορτάζουμε για τον εξής λόγο. Αφού ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός ολοκλήρωσε όλο το σχέδιο της συνανθρωπίσεώς Του και με την ένδοξη ανάληψή Του επανήλθε στον πατρικό Του θρόνο, οι Άγιοι Πατέρες μας θέλησαν να μας δείξουν, πρώτον, ότι πραγματικά και αληθινά ο Υιός του Θεού έγινε τέλειος άνθρωπος και ότι ως Θεός και άνθρωπος ανελήφθη στους ουρανούς και κάθισε στα δεξιά του Θεού εκεί όπου ήταν προηγουμένως, και δεύτερον, ότι η Σύνοδος της Νικαίας το 325 μετά Χριστόν ανεκήρυξε και ομολόγησε τον Ιησού Χριστό ομοούσιο και ομότιμο με τον Πατέρα. Σαν εύστοχο τρόπο λοιπόν για να πετύχει τα παραπάνω η Εκκλησία μας, θεώρησε την τιμή προς τους Θεοφόρους Πατέρες που συμμετείχαν στη Σύνοδο εκείνη, η οποία ανεκήρυξε τον αναληφθέντα Ιησού Χριστό τέλειο Θεό και τέλειο άνθρωπο. Έτσι, σαν καλύτερη μέρα θεώρησε την Μεθαυριανή Κυριακή, γιατί είναι μετά την ένδοξη ανάληψη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Επίσης, επαναλαμβάνω ότι εορτάζει η Εκκλησία μας τη μνήμη των Αγίων Πατέρων της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου που εδραίωσαν την πίστη στο πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και διακήρυξαν το ομοούσιο της θεότητός Του με τον Θεόν Πατέρα. Και όλος ο Ορθόδοξος λαός στις λατρευτικές του συνάξεις ομολογεί τον ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, όπως λέμε στο σύμβολο της πίστεώς μας. Αυτή είναι η ευπρέπεια της Εκκλησίας, η προάσπιση της αλήθειας και η ομολογία αυτής. Αυτό το γεγονός στολίζει, προβάλλει, λαμπρύνει την Εκκλησία, διότι η Εκκλησία είναι η κυβωτός της αλήθειας. Αλήθεια είναι ο Χριστός, το καύχημα των πιστών της Εκκλησίας.
0: Κύριε καθηγητά, ποιος ήταν ο Άριος, ποια η διδασκαλία του και πώς η Εκκλησία μας αντιμετώπισε την αίρεσή του?
1: Ο Άριος καταγόταν από τη Λιβύη. Πήγε στην Αλεξάνδρεια και χειροτονήθηκε διάκονος από τον Άγιο Ιερομάρτυρα Πέτρο Αλεξανδρίας. Ύστερα όμως άρχισε να διδάσκει διδασκαλίες βλάσφημες που δεν τις αποδεχόταν η Εκκλησία μας. Άρχισε δηλαδή να διακηρύττει παντού ότι ο Υιός του Θεού, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, δεν είναι και Αυτός Θεός, αλλά ένα κτίσμα του Θεού, ότι έγινε από το μηδέν όπως όλα τα κτίσματα και ότι καταχρηστικά και όχι πραγματικά ονομάζεται Σοφία και Λόγος του Θεού. Και τα έλεγε αυτά δήθεν για να αντικρούσει τον δισεβή Σαβέλιο, ο οποίος υποστήριζε ότι ο Θεός είναι ένα πρόσωπο και μία υπόσταση και ότι άλλοτε παρουσιάζεται ως Πατήρ, άλλοτε γίνεται Υιός και άλλοτε Άγιο Πνεύμα. Ο Άγιος Πέτρος Αλεξανδρίας, βλέποντας ότι ο Άριος δεν δεχόταν να απορρίψει τις αιρετικές του δασκαλίες, τον καθήρεσε. Είδε μάλιστα ο Πέτρος και σχετική οπτασία. Είδε τον Χριστό σαν βρέφος στο Άγιο Θυσιαστήριο με σχισμένο τον χιτώνα του και τον ρώτησε: «Κύριε, ποιος σου έσχισε τον χιτώνα?» Ο Κύριος του απάντησε: «Ο Άριος». Όταν μετά τον Άγιο Πέτρο έγινε αρχιερεύς της Αλεξανδρίας ο Αχιλλάς, ο Άριος υποσχέθηκε να απορρίψει τις δασκαλίες του. Πίστηκε ο αρχιερεύς, τον επανέφερε στην τάξη των κληρικών και από διάκονο τον έκανε πρεσβύτερο. τον έθεσε μάλιστα και τη διαίτηση του διδασκαλίου της Αλεξανδρίας. Όσο ζούσε ο Αχιλλάς, ο Άριος δεν εκδήλωνε τα αιρετικά του φωνήματα. Όταν αυτός εκοιμήθη, έγινε επίσκοπος της πόλης των Αλεξανδρέων ο Άγιος Αλέξανδρος. Διαπίστωσε όμως ότι ο Άριος πίστευε και δίδασκε πάλι τις βλάσφημες διδασκαλίες του. Συγκάλεσε λοιπόν τοπική σύνοδο με 100 επισκόπους από την Αίγυπτο και τη Λιβύη και τον απέκοψε τελείως από την Εκκλησία. Όπως μας διασώζει ο Θεοδόρητος, ο Άριος πίστευε και ότι ο Χριστός είχε φύση τρεπτή, η οποία μπορούσε να μεταβληθεί προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο. Και ακόμη μας αναφέρει ότι πρώτος ο Άριος δίδαξε τη βάσφημη άποψη πως ο Κύριος πήρε σάρκα χωρίς ψυχή και χωρίς νου. Ως πρεσβύτερος σε μια τόσο μεγάλη πόλη, ο Άριος παρέστηρε πολλούς στην ασεβή διδασκαλία του. Επαναστάτησε κατά του επισκόπου του Αλεξάνδρου. Έγραψε και παρέστηρε στην αίρεσή του τον Ευσέβιο επίσκοπο Νικομιδίας, τον Παυλίνο επίσκοπο Τύρο, τον Ευσέβιο επίσκοπο Κεσαρίας και άλλους. Ο Αλέξανδρος, ο πατριάρχης της Αλεξάνδρειας, έγραψε γράμματα παντού. Ανακοίνωσε την καθαίρεση και τον αφορισμό του Αρίου και εφιστούσε την προσοχή των επισκόπων και όλων των χριστιανών στις διδασκαλίες του. Τα γράμματά του είχαν σαν αποτέλεσμα πολλοί να ξεσηκωθούν εναντίον της αιρέσεως αυτής. Όμως η Εκκλησία ταρασόταν ακόμη από την αίρεση αυτή και από τη φιλονικία για το δογματικό αυτό ζήτημα και θεραπεία δεν φαινόταν στον ορίζοντα. Τότε ο αυτοκράτορας Μέγας Κωνσταντίνος συγκέντρωσε τους εκπροσώπους των κατατόπους εκκλησιών. Έστειλε και το λόγο αυτό στα πέρα της Οικουμένης δημόσια οχήματα και τους μετέφεραν στην Νίκαια της Βυθινίας. Την ορισμένη ημέρα ήρθε και ο ίδιος όταν συγκεντρώθηκαν οι εκπρόσωποι. Είναι μάλιστα αξιοπρόσεκτη η στάση του. Κάθισαν όλοι οι κληρικοί στις θέσεις τους και αυτός έμεινε όρθιος. Κάθισε μόνον όταν του το επέτρεψαν οι εκπρόσωποι των εκκλησιών. Και μάλιστα δεν κάθισε σε θρόνο βασιλικό, αλλά σε κάθισμα ταπεινό. Άρχισε τότε η σύνοδος και παρουσιάστηκαν οι διδασκαλίες του Αρίου. Μετά από πολλή εξέταση όμως, κατακρίθηκαν και αναθεματίστηκε όχι μόνο ο Άριος, αλλά και όσοι πίστευαν τα ίδια με αυτόν. Η σύνοδος διακήρυξε ότι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού, είναι ομοούσιος, ομότιμος και συνάναρχος με τον Πατέρα. Συνέταξαν μάλιστα και το Άγιο σύμβολο της πίστεως μέχρι τη φράση «και εις το πνεύμα το Άγιον». Τα επόμενα άρθρα του συμβόλου της πίστεως θα συνέταξε η δεύτερη σύνοδος. Επιπλέον, αυτή η πρώτη σύνοδος όρισε με κανόνα της τα σχετικά με την εορτή του Πάσχα, δηλαδή πότε και πώς θα εορτάζεται το Πάσχα. Αποφάσισαν λοιπόν να εορτάζεται χωριστά από τους Ιουδαίους και όχι μαζί τους όπως όριζε κάποιο έθιμο προηγουμένως. Ακόμη, αυτή η πρώτη σύνοδος συνέταξε και 28 κανόνες που αφορούν την εκκλησιαστική τάξη. Το σύμβολο της πίστεως με τις υπογραφές των παρισταμένων πατέρων το υπέγραψε και το επικύρωσε στο τέλος με κόκκινη γραφή ο Μέγας Βασιλεύς και εις Απόστολος Κωνσταντίνος. Όλοι οι παρευρισκόμενοι πατέρες που συμμετείχαν στη σύνοδο ήταν 318. Από αυτούς 232 ήταν επίσκοποι, ενώ οι υπόλοιποι 86 ήταν ιερείς, διάκονοι και μοναχοί. Οι επισημότεροι μεταξύ αυτών ήταν ο Σίλβεστρος Ρώμης και ο Μητροφάνης Κωνσταντινούπολεως, οι οποίοι συμμετείχαν με τοποτερητές αντιπροσώπους. Ο Μητροφάνης Κωνσταντινούπολεως μάλιστα ήταν ασθενής και εκοιμήθη μετά το τέλος της Συνόδου σε ηλικία 117 ετών. Συμμετείχαν ακόμη ο Αλέξανδρος Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρίας μαζί με τον Μέγα Αθανάσιο, ο οποίος ήταν τότε αρχιδιάκονος, ο Ευστάθιος Αντιοχίας και ο Μακάριος Ιεροσολύμων. Και ακόμη επαρίσταντο όσοι ως επίσκοπος Κορδούβης, ο Πανφούτιος, ο Ομολογητής, ο Μυροβίτης Νικόλαος και ο Σπυρίδων επίσκοπος Τριμηθούντος. Κατά τη διάρκεια των εργασιών της Συνόδου, εκοιμήθησαν δύο από τους αρχιερείς που συμμετείχαν σε αυτήν. Ο Μέγας Κωνσταντίνος, όταν υπογράφηκε από όλους το κείμενο των αποφάσεων της Συνόδου, έδωσε εντολή και το έβαλαν στους τάφους των αποθανόντων, τους οποίους σφράγισαν με κάθε επιμέλεια. Και ότου θαύματος, το κείμενο βρέθηκε επικυρωμένο και από τους κοιμηθέντες. Πριν ακόμη κοιμηθεί ο Μέγας Κωνσταντίνος, και ενώ ήταν ακόμη εν ζωή, με συμβασιλέα τον γιο του Κωνσταντίου, ο Άριος παρουσιάζεται στο βασιλιά και του λέει ότι εγκαταλείπει όλες τις διδασκαλίες του και θέλει να ενωθεί με την Εκκλησία του Θεού. Είχε γράψει τις αιρετικές διδασκαλίες του και τις είχε κρεμάσει στο λαιμό του μέσα από τα ενδύματά του. Έχοντας λοιπόν το χέρι του ακουμπισμένο πάνω στα κείμενα που έκρυβε και προσποιούμενος ότι πείθεται σε όσα όρισε η Σύνοδος, είπε «Ναι, βασιλεύ, σε αυτά πείθομαι και αυτά πιστεύω». Και εννοούσε βέβαια αυτά που είχε κρυμμένα μέσα από τα ρούχα του. Ο βασιλιάς δεν υποψιάστηκε την απάτη και έδωσε εντολή στον Πατριάρχη να δεχτεί σε εκκλησιαστική κοινωνία τον Άριο. Πατριάρχης τότε, μετά το θάνατο του Μητροφάνη, ήταν ο Αλέξανδρος. Αυτός γνώριζε ότι ο Άριος ήταν δίστροπος. Αμφέβαλε λοιπόν για τις προθέσεις του Αρίου και προσευχόταν στο Θεό να του δείξει με κάποιο τρόπο αν θα πρέπει να τον δεχτεί σε εκκλησιαστική κοινωνία. Πλησίαζε το μεταξύ ο καιρός που έπρεπε να συλλειτουργήσει μαζί του και η προσευχή του ευλαβούς Πατριάρχου γινόταν με περισσότερη θέρμη προς τον Θεό. Τη συγκεκριμένη ημέρα της λειτουργίας, ο Άριος, ερχόμενος προς την Εκκλησία, όταν έφτασε στην τοποθεσία που λεγόταν Κίωνας του Φάρου, αισθάνθηκε κάποιες ενοχλήσεις στην κοιλιά του. Μπήκε λοιπόν για τη σωματική του ανάγκη σε ένα δημόσιο αποχωρητήριο. Μπήκε, αλλά δεν βγήκε. Ή μάλλον τον έβγαλαν. Εκεί τον έφτασε η Θεία Δίκη. Εκεί έσκασε, χύθηκαν από κατάσχετη αιμορραγία τα έντερά του και όλα του τα εντόστια. Πέθανε σαν τον Ιούδα που πρόδωσε τον Χριστό. Γιατί και ο Άριος με τον ίδιο τρόπο πρόδωσε τον Χριστό. Χώρισε τον Υιό και Λόγο του Θεού από την ουσία του Πατέρα. Έτσι χωρίστηκε και αυτός από τους ζωντανούς με ατιμωτικό θάνατο. Βρέθηκε νεκρός και απαλλάχθηκε η Εκκλησία του Θεού από την πνευματική φθορά που προξενούσε η παρουσία του.
0: Κύριε Τσαντίλα, πώς σχολιάζετε το γεγονός ότι οι περισσότεροι αιρεσιάρχες κατήχαν υψηλές θέσεις στην Εκκλησία, όπως πρεσβύτεροι, αρχιμανδρίτες, αρχιεπίσκοποι και πατριάρχες?
1: Πράγματι, εάν παρατηρήσουμε, θα δούμε ότι αιρεσιάρχης στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο ήταν ο Άριος, ο οποίος είχε το βαθμό του πρεσβυτέρου. Στη δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο, αιρεσιάρχης ήταν ο Μακεδόνιος, ο οποίος ήταν αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης. Στην τρίτη Οικουμενική Σύνοδο, αιρεσιάρχης ήταν ο Νεστόριος, ο οποίος ήταν πατριάρχης Κωνσταντινούπολης. Στην τετάρτη Οικουμενική Σύνοδο, στην Καλκιδόνα, αιρεσιάρχης ήταν ο Ευτυχής Μονοφυσίτης, που ήταν αρχιεπίσκοπος, και ο Διόσκουρος, ο οποίος ήταν αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρίας. Επίσης, στην έκτη Οικουμενική Σύνοδο, αιρεσιάρχης ήταν ο Πάπας της Ρώμης, ο Ονόριος. Επίσης, βλέπουμε ότι και στην 7η Οικουμενική Σύνοδο είχαν συγκεντρωθεί 332 αιρετικοί επίσκοποι που έκαναν την ληστρική σύνοδο στην Έφεσο και αυτούς όλους τους κατεδίκασε η 7η Οικουμενική Σύνοδος. Επίσης βλέπουμε ότι και στην 9η Οικουμενική Σύνοδος, που είναι το 1341, εκεί ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς κατεδικάστηκε η αίρεση λοιπόν του Βαρλαάμ, ο οποίος Βαρλαάμ ήταν και αυτός μοναχός. Βλέπουμε δηλαδή, αδελφοί Δήμητρα, ότι πραγματικά ότι οι περισσότεροι βγήκαν μέσα από τα στάχτη της εκκλησίας μας. Και αυτό ακριβώς επαληθεύει τις δύο προφητείες που έκανε ο Απόστολος Παύλος στο επίνιο της Εφέσων, στην Μίλητο, όταν κάλεσε τους πρεσβυτέρους και τους επισκόπους για να τους αποχαιρετήσει, διότι τελευταία φορά θα τους έβλεπε, και αφού τους έδωσε οδηγίες πώς θα επιμένουν το ποιμιό τους, έκανε ο Παύλος, έκανε δύο φοβερές προφητείες. Η πρώτη ήταν, τους είπε, «Εισελεύσονται μετά την άφηξή μου, λύκοι βαρύς εις ημάς, μη φιδόμενοι του ποιμίου». Πραγματικά ήταν τόσοι και τόσοι αιρετικοί. Αλλά η πιο τραγική και δραματική προφητεία από τον Παύλο ήταν η δεύτερη, όπου όταν τους είπε, τους πρεσβυτέρους, τους επισκόπους, τους είπε, «Και εξ ημών αυτών και από εσάς ανάμεσά σας αναστήσονται άνδρες, θα βούνε άνδρες λαλούντες διεστραμμένα του αποσπάν τους μαθητάς ο πίσω αυτών». Να λοιπόν πως επαληθεύτηκαν αυτές οι προφητείες του Αποστόλου Παύλου. Αδελφοί Δήμητρα, υπάρχουν πολλές παγίδες που κρύβονται στο πνευματικό έργο των ποιμένων. Πρώτα πάντα υπάρχουν πράγματα, πνεύματα πλάνης και διδασκαλίες δαιμονίων που έχουν εντυπωσιακά εξωτερικά περιτυλίγματα. Ένας φιλοσοφικός τρόπος προσφοράς της πλάνης καλύπτει το δόλιο σκοπό της και ελκύει εκείνους που αγαπούν τη γνώση και το διαλογισμό. Όμως η περιθεού αλήθεια δεν αποκαλύπτεται εν διδακτής ανθρωπίνης σοφίας λόγης, όπως λέει ο Παύλος. Δηλαδή δεν διδάσκεται με λόγια ανθρώπινης σοφίας, αλλά με λόγια που εμπνέει το Πνεύμα το Άγιο. Ο Θεός είναι υπέρ λόγων αλήθεια, αδύνατο να γίνει κατανοητή χωρίς φώτιση Αγίου Πνεύματος. Καμιά φιλοσοφία, όσο και αν ασκεί γοητεία στη σκέψη, δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη σοφία του Θεού. Γι' αυτό και η χριστιανική αλήθεια περί Θεού είναι αλήθεια εξ αποκαλύψεως. Δεύτερον, υπάρχουν όμως και απλούστερες διδασκαλίες που χρησιμοποιούν τα γραπτά ιερά κείμενα, τα παρερμηνεύουν και παρασύρουν πολλούς αφελείς. Είναι οι αιρέσεις που ξεκινάνε από την εποχή του Χριστού και διαιωνίζονται μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας. Είναι πολύ μεγάλη η ποικιλία των αιρέσεων, γι' αυτό και χρειάζεται μεγάλη προσοχή στη διάκρισή τους και τον εντοπισμό τους από τους ποιμένες της Εκκλησίας. Ο Απόστολος Παύλος λέει, «Γρηγορείτε», να είμαστε δηλαδή σε συνεχή πνευματική εγρήγορση και ό,τι παρουσιάζεται ως χριστιανικό να το συγκρίνουμε με τη δεσκαλία των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας, ώστε να βλέπουμε πού βρίσκεται η πλάνη, πού ελοχεύουν οι παγίδες. Αυτή τη δεσκαλία οι πατέρες την παρέλαβαν από τους Αποστόλους και τη διαφύλαξαν με τη φώτιση του Θεού ως κόρη οφθαλμού μέσα στα ιερά δόγματα της Εκκλησίας. Και συνεπώς στη λειτουργική ζωή, είτε μέσα από ύμνους και τροπάρια, είτε μέσω του Ιερού Κηρύγματος, προβάλλονται, ερμηνεύονται και επαναλαμβάνονται. Η ευπρέπεια της Εκκλησίας και των πιστών είναι η διατήρηση της αλήθειας ανώθευτης και αυθεντικής, όπως ο Χριστός την αποκάλυψε και οι Απόστολοι και Πατέρες τη δίδαξαν, ώστε μέσα από τη λατρευτική ζωή της Εκκλησίας να εκπέμπεται συνεχώς η μαρτυρία του Ευαγγελίου ότι κανείς ποτέ δεν είδε τον Θεό. Μόνο ο μονογενής Υιός που είναι ενωμένος ως Θεός με τον Πατέρα, εκείνος μας το έκανε γνωστό.
0: Κύριε Καθηγητά, κατά τη διάρκεια των εργασιών της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, αλλά και αργότερα, έγιναν θαύματα από τους πατέρες και θαυμαστά γεγονότα. Μπορείτε να μας τα αναφέρετε?
1: Μαζεύτηκαν στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο 318 πατέρες και οι πιστοί βγήκαν και τους προσκυνούσαν. Γιατί? Γιατί ήταν άγιοι άνθρωποι. Πολλοί από αυτούς είχαν έρθει από φυλακές, εξορίες, μαρτύρια. Ήταν άλλος χωρίς αυτή, άλλος χωρίς μάτι, άλλος χωρίς δόντια, άλλος χωρίς δάχτυλα. Είχαν πάνω στο κορμί τους τα παράσημα, τα στίγματα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Μερικοί ήταν και θαυματουργοί. μεταξύ των 318 Αγίων Πατέρων ήταν ο Άγιος Νικόλαος, ο Άγιος Σπυρίδων, ο Άγιος Αχίλιος, ο Μέγας Αθανάσιος. Ο Άγιος Νικόλαος ήταν αγράμματος, αλλά μέσα του είχε φωτιά. Όταν άκουσε τον Άριο να λέει ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός, σηκώθηκε και του έδωσε χαστούκι. Τον χτύπησε να κλείσει το στόμα του. Ο Άγιος Σπυρίδων, για να δώσει μια εικόνα πώς τα τρία πρόσωπα της θεότητος είναι μία ουσία και πώς η μία θεότης έχει τρία πρόσωπα, πήρε ένα κεραμίδι και μπροστά στον Άριο είπε «Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Και τότε τα τρία στοιχεία που αποτέλεσαν το κεραμίδι χωρίστηκαν. Η φωτιά ανέβηκε επάνω, το χώμα έμεινε στα χέρια του και το νερό έπεσε κάτω. Και όλοι είδαν το θαύμα. Ο Άγιος Αχίλιος πάλι έδειξε μια πέτρα που υπήρχε στο μέσο της συνάξεως και λέει στους Αριανούς. Αν έχετε εσείς την αλήθεια, επιβεβαιώστε την με θαύμα. Κάνετε αυτή την πέτρα να βγάλει λάδι. Και ενώ οι οπαδοί του Αρίου απομακρύνθηκαν, ο Άγιος Αχίλιος κατόπιν προσευχής έκανε εμπρός στα μάτια τους το θαύμα. Η πέτρα ράγισε και έτρεχε λάδι. Έτσι απεστόμωσε τους αιρετικούς, αλλά εκείνος που κοπίασε περισσότερο και απέδειξε θεολογικός ότι ο Χριστός μας είναι Θεός, είναι ο Άγιος Αθανάσιος, ο οποίος με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος συνέτριψε και κονιορτοποίησε την αίρεση του Αρίου. Μάλιστα δε, στη σύνοδο έγινε οι Αριανοί επινόησαν ένα τέχνασμα για να συκοφαντήσουν το Μέγα Θανάσιο, διότι αν έριχναν, συκοφαντούσαν το Μέγα Θανάσιο, ο οποίος, όπως είπα προηγουμένως, ήταν η ψυχή της Συνόδου, θα έριχναν και όλη τη Σύνοδο. Έτσι λοιπόν, κάλεσαν μια γυναίκα, μια πόρνη, και της είπανε ότι θα έρθεις εδώ μπροστά και θα ομολογήσεις ότι ο Αθανάσιος σε διέφθερε. Την πλήρωσαν, δώσαν πολλά χρήματα και την παρουσίασαν εκεί μπροστά στη Σύνοδο. Ο Άριος είπε στους πατέρες όλους ότι ο Αθανάσιος είναι επόρνευση μια γυναίκα. Λοιπόν, και έφεραν τη γυναίκα μπροστά και τότε οι χριστιανοί, οι επίσκοποι έκαναν και αυτοί το δικό τους τέχνασμα. Εκεί μπροστά, αντί να παρουσιάσουν το Μέγα Αθανάσιο, το οποίο συκοφαντούσαν, παρουσίασαν έναν άλλον πατέρα. Και της λέει ο πατέρας, λέει, αν απευθύνεται στην πόρνη και της λέει, εγώ είμαι εκείνος ο οποίος πράγματι πόρνευσα μαζί σου. Ναι, ναι, εσύ, σε θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Και τότε λοιπόν έπεσε αυτή η συκοφαντία εναντίον του Μεγάλου Αθανασίου. Επίσης, αδελφοί Δήμετρα, κάποιος φιλόσοφος δωρολάτρης εκεί στη Σύνοδο βλασφημούσε το Θεό μας. Και τότε ένας άλλος επίσκοπος του λέει «Σώπα, πεφήμωσο». Και αμέσως έγινε το θαύμα. Τι έκανε αυτός ο φιλόσοφος? Έπεσε σε αφωνία, δεν μπορούσε να μιλήσει. Αμέσως μετενόησε και έτσι έγινε το δεύτερο θαύμα που λύθηκε πάλι η γλώσσα του και άρχισε και επανήλθε η φωνή του. Επίσης ανέφερα προηγουμένως για τους δύο πατέρες που είχαν κοιμηθεί και πραγματικά υπέγραψαν αυτό το συνοδικό της Συνόδου.
0: Κύριε Τσαντίλα, τα τελευταία χρόνια γίνεται μια προσπάθεια αναθεώρησης των ιερών κανόνων και αναπτύσσεται μια κίνηση με το όνομα μεταπατερική θεολογία. Τι έχετε να μας πείτε γι' αυτό?
1: Αδελφέ Δήμητρα, στο περιοδικό Κοινωνία το 2014 ο Μητροπολίτης Αιγαλίας Αμβρόσιος δημοσίευσε

να πως περιγράφει το κίνημα της μεταπατηρικής θεολογίας. Λέει, η Ορθοδοξία για να βρει τον δρόμο της πρέπει να εγκαταλείψει την πατερική θεολογία, να μην γίνει μια νέα σύνθεση επαναδιατυπωμένη θεολογία, αλλά μια νέα μεταπατερική θεολογία, μια θεολογία μετά τους πατέρες. Να απορρίψουμε τους πατέρες, διότι, λέει, έχουν μουχλιάσει, έχουν φτάσει σε καθεστώς μυρολατρίας και να ασχολούνται με πράγματα τα οποία δεν ισχύουν σήμερα στον πολιτισμένο κόσμο. Πριν μερικά χρόνια, μερικές δεκαετίες, έγινε απόπειρα διαγραφής των ιερών κανόνων από το καταστατικό χάρτη της Εκκλησίας μας. Αλλά γνωρίζουμε όμως ότι οι ιεροί κανόνες είναι οι φωτεινοί δείκτες επάνω στη χριστιανική οδό. Προσπάθησαν να γίνει διάκριση των ιερών κανόνων σε δύο κατηγορίες. Σε δογματικούς παύλα λατρευτικούς κανόνες και σε ηθικούς κανόνες. Έτσι, από το σύνολο των 863 ιερών κανόνων που περιέχει το πετάλι της Εκκλησίας μας, μόνο τους 53 θεωρούν δογματικός και τους θεωρούν αξίους σεβασμού. Τους άλλους όχι. Τα πιστευταία, δηλαδή τα δόγματα, διατυπώθηκαν από τις οικουμενικές συνόδους σε σύντομες προτάσεις που λέγονται όροι. Ενώ τα πρακτέα, δηλαδή οι ηθικοί, διατυπώθηκαν σε προτάσεις που λέγονται κανόνες. Έτσι, όπως ανέφερα και προηγουμένως, στην πρώτη οικουμενική σύνοδο ήδη διατυπώθησαν 28 ιεροί κανόνες. Δεν μπορούμε λοιπόν να φανταστούμε ότι οι θεοφόροι πατέρες είχαν πνεύμα Άγιο όταν μιλούσαν για τα δόγματα της Εκκλησίας και δεν είχαν πνεύμα Άγιο όταν συνέτασαν τους ιερούς κανόνες, τους 28 ιερούς κανόνες. Δεν χωρίζονται οι ποταμοί από τις πηγές και δεν χωρίζονται οι πηγές από τους ποταμούς. Έτσι και τα δόγματα δεν μπορούν να χωριστούν από τους ιερούς κανόνες και οι ιεροί κανόνες από τα δόγματα. Για να αναφέρω, ο αείμνηστος πατήρ Αυγουστίνος Κανδιώτης, σε μια έκστασή του, όπως τον ξέρουμε όλοι μας, λοιπόν έλεγε, οι δεσποτάδες μας, λέει, το αναφέρω όπως ακριβώς το λέει, οι δεσποτάδες μας ευλογούν και λένε, Κύριε, Κύριε, επίβλεψον εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άμπελον ταύτην και κατάρτισε αυτήν, ενεφύτευσε η δεξιά σου. Αλλά, λέει ο πατήρ Αυγουστίνος, αλλά δεν κατεβαίνουν κάτω να δουν ότι το αμπέλι ξεράθηκε, ότι ο περονόσπορος της αμαρτίας και της αιρέσεως άφησε μόνο τις ρίζες. Αυτό βέβαια αφορά λίγος, δεν αφορά προς Θεού, δεν αφορά τους επισκόπους μας, οι οποίοι πραγματικά εργάζονται στο χωράφι που λέγεται Εκκλησία. Για να πω και το αντίθετο, κάποιος Μητροπολίτης πήγε σε κάποιο χωριό, πήγε να ιερουργήσει και δεν είχαν πάει οι πιστοί, ήταν ελάχιστοι. Λοιπόν, και τότε πραγματικά εξέφρασε το παράπονό του και λέει, τι να πω, Κύριε, Κύριε, επίβλεψον εξ ουρανού και είδε την άμπελο, ποια άμπελο, λέει, αφού δεν υπάρχει καθόλου εκκλησίασμα, λέει, για να αναφερθώ. Αλλά, αδερφή Δήμητρα, θα ήθελα να αναφερθώ λίγο στους κανόνες. Οπωσδήποτε, όπως ανέφερα, ο Μέγας Αθανάσιος ήταν εκείνος ο οποίος ήταν η ψυχή της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Τότε ως αρχιδιάκονος, αλλά και στη συνέχεια, επί 46 χρόνια Πατριάρχης Αλεξανδρίας, υπέστη 10 διωγμούς, υπέμεινε 5 μακροχρόνιες εξορίες, αντιμετώπισε 6 αυτοκράτορες και κατέστη ζωντανό σύμβολο της Ορθοδοξίας. 3 ήταν οι στόχοι για τους οποίους αγωνίστηκε ο Μέγας Αθανάσιος. Πρώτον, να φυλάξει ακέραιο το Ορθόδοξο δόγμα που περιέχει την Αποκάλυψη του Θεού. Δεύτερον, να κρατήσει καθαρή την πηγή του Ορθοδόξου δόγματος, την Αγία Γραφή. Και τρίτον, να ασφαλίσει ελεύθερη από τα δεσμά του Κέσαρος την Εκκλησία, που είναι ο φορέας του Ορθοδόξου δόγματος και ο φρουρός της Αγίας Γραφής. Στους δύο πρώτους στόχους

0: επέτυχε και μας άφησε μια ευλογημένη κληρονομιά. Τον τρίτο, για λόγους που ο κύριος γνωρίζει, ο αγώνας του Αθανασίου δεν έφερε αποτέλεσμα και έμεινε να συνεχιστεί από τους διαδόχους του. Επίσης, βλέπουμε ότι στις μέρες του Μεγάλου Αθανασίου το ορθόδοξο δόγμα κινδύνευσε από την αίρεση του αρινισμού. Ο δολερός και πλανεμένος πρεσβύτερος Άριος δελέαζε και παρέσυρε τον λαό στις πλάνες του με τις τελεκτικούς του λόγους και τους τρόπους. Και όπως ανέφερα, παρέσυρε κοντά του πάρα πολλούς ανθρώπους και επισκόπους. Διώχτηκε, εξορίστηκε, ήρθε η ώρα που έμεινε μόνος, εντελώς μόνος μέσα στην επίσημη εκκλησία, αλλά δεν πτωήθηκε. Η Ορθοδοξία ανέπνεε με, με τους δικούς του πνεύμονες και στο τέλος θριάμβευσε. Επίσης βλέπουμε ότι το επόμενο ήταν ο αναγνώστης, ο αγωνιστής του Ορθοδόξου δόγματος να ενδιαφερθεί για την καθαρότητα της πληγής από την οποία απορρέει τούτο. Πολλοί στα χρόνια του επιχειρούσαν να αναμίξουν με τα καθάρια νερά της Αγίας Γραφής τα θολά ρεύματα των αποκρύφων και ψευδονίμων βιβλίων. Μπροστά σε αυτό το κίνδυνο, ο σοφός Ιεράρχης στην 39η Πασχάλιο εορταστική επιστολή του, που ως Πατριάρχης Αλεξανδρίας έστειλε σε όλη την Εκκλησία, σε Ανατολή και Δύση, εξέθεσε ποια είναι τα γνήσια βιβλία της Παλαιάς Χριστιανής Διαθήκης, που ανέκαθεν υπήρχαν στη ζωή και στη λατρεία της Εκκλησίας. Οι εορταστικές αυτές επιστολές του Πατριάρχου Αλεξανδρίας συντάσσονταν με αξιοδότηση της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου για να κάνουν γνωστή κάθε χρόνο στην Εκκλησία την ημερομηνία του Πάσχα και για να εκφράσουν επίσημα το εκκλησιαστικό δόγμα της πίστεως. Έτσι, ο κατάλογος των κανονικών βιβλίων της Γραφής που κατονόμασε ο Μέγας Θανάσιος στην 39η επιστολή του περιέλαβε οικουμενικό κύρος. Είναι το πιο επίσημο, έγκυρο και υπεύθυνο διαβαστικό της Γραφής μέσα στην Εκκλησία που ασφαλίζει μέχρι σήμερα το πλήρωμά της από τις ψεύτικες και νόθες γραφές. Ο Μέγας Θανάσιος εξηγεί τι είναι ο κανόνας. Κανόνας, τι λέγεται κανόνας στη Γραφή. Κανόνας των θεοπνεύστων βιβλίων της, τα οποία αποτελούν, όπως το λέει και η λέξη, τον κανόνα, τον χάρακα πάνω στον οποίο ευθυγραμμίζουμε τη ζωή μας για να ευαριστούμε στον Κύριο. Σε αυτόν τον κανόνα ο Μέγας Θανάσιος επεσήμαινε 5 στοιχεία, τα οποία συνιστούν τη μεγάλη αξία του. Πρώτον, τα βιβλία της Αγίας Γραφής είναι θεόπνευστα. Είναι λόγος Θεού διατυπωμένος με λόγια ανθρώπινα. Δεύτερον, είναι απαραίτητα για τη σωτηρία του ανθρώπου. Ταύτα πηγέ του σωτηρίου, τονίζει ο Άγιος Πατέρας, μόλις τελειώνει τον κατάλογο του κανόνους. Τρίτον, οι Άγιες Γραφές είναι αυτάρκεις για τη σωτηρία. Αρκούν δηλαδή αυτές μόνες για να βοηθήσουν τον άνθρωπο να βρει τον αληθινό Θεό και να σωθεί κοντά του. Αυτάρκης μεν γάρτ εισήν εάγιε και θεόπνευστε γραφέ προς την της αληθείας απαγγελία, λέγει. Προσέξτε όμως, διευκρινίζει ότι η μόνη αρμόδια για την ορθή κατανόηση και ερμηνεία των γραφών είναι η παράδοση η εκκλησιαστική. Ο τρόπος δηλαδή με τον οποίο βίωσε η Εκκλησία, ο λαός του Θεού, τη διδασκαλία της Γραφής, όπως μας παραδόθηκε από τον Κύριο, τους Αποστόλους και τους Πατέρες. Τέταρτον, ο κανόνας είναι κλειστός. Έχει συμπληρωθεί και δεν πρόκειται να συμπεριλάβει άλλα βιβλία. Και πέμπτον, τα βιβλία είναι του κανόνος, είναι αριθμημένα και έχει το κάθε ένα την ονομασία του. Με την επεσήμαση αυτών των στοιχείων, ο Μέγας Αθανάσιος περιχαράκτουσε τη θέση του κανόνους ώστε να μένει για πάντα απρόσβλητος. Εκτός όμως από την απειλή της αιρέσεως, το διερωτικό βλέμμα του Μεγάλου Αθανασίου διέκρινε και έναν άλλο κίνδυνο. Ήταν τότε ο καιρός, στα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου και εξής, που μετά από 300 περίπου χρόνια διωγμών και μαρτυρίου άρχιζε η συναδέλφωση Εκκλησίας και Πολιτείας. Αλλά καθώς οι δύο δυνάμεις έδιναν τα χέρια, ο Θανάσιος διείδε τα δεσμά που ήθελε να φορέσει ο Κέσαρος στην ύμπη του Χριστού. Κατάλαβε ότι τα κοσμικά προνόμια θα φθείρουν και θα διαφθείρουν την πολιτεία του Θεού και θα την υποτάξουν στην κοσμική εξουσία. Γι' αυτό με δύναμη κήρυξε ότι η Εκκλησία δεν χρειάζεται τη δύναμη του κράτους. Ουξήφεση η βέρεση, ουδέ διαστρατιωτών η αλήθεια καταγγέλλεται, αλλά πειθή και συμβουλή, αντέτασε σε εκείνους που καλοπροαίρετα ίσως ζητούσαν την κρατική προστασία. Αρχή του ήταν οι βασιλείς στα βασίλειά τους και οι ιερείς στην εκκλησία τους. Δυστυχώς όμως ο Αιώνας Πατέρας δεν σαφούστηκε. Ο τελευταίος αυτός στόχος του δεν επετεύχθηκε και η εκκλησία μένει μέχρι σήμερα μια εκκλησία που πολύ αδικείται από τη βοήθεια του κράτους, πολύ αδυνατίζει από τη δύναμη του Κέσαρος και πολύ ανυπεράσπιστη μένει με το ξύφος της κοσμικής εξουσίας. Ας ελπίσουμε όμως ότι ο Κύριος επιφυλάσσει για το λαό του στον κατάλληλο καιρό έναν άλλο Αθανάσιο που θα συνεχίσει τον αγώνα του μεγάλου Αθανασίου και θα ελευθερώσει την Εκκλησία από όλα τα δεσμά ώστε να προχωρήσει μόνη της με τη δύναμη του Λόγου του Θεού και των μυστηρίων στη μεγάλη της αποστολή.
1: Και φτάνοντας στο τέλος της εκπομπής μας, κύριε καθηγητά, θα θέλατε να μας πείτε ποια είναι τα μηνύματα που μας στέλνει μεθαυριανή Κυριακή?
0: Αδελφέ Δήμητρα, τα εγκόμια που ψάλλει η Εκκλησία μας, η Κυριακή των Πατέρων, είναι υπέροχα. Ιδίως το θαυμάσιο δοξαστικό των Πατέρων, που λέει «Ο Πατέρες Άγιοι, ο Θεία Παρεμβολή, Θεηγόρη οπλείται, παρατάξιος Κυρίου, Αστέρες Πολύφωτοι, τα πνηρύπνοα άνθη του Παραδείσου». Αυτοί είναι οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας και εμείς οφείλουμε τιμή στους Πατέρες. Γεννάτε όμως το ερώτημα, οι σημερινοί Έλληνες τιμούμε τους Αγίους Πατέρες? Η απάντηση είναι πικρά. Δεν τιμούμε τους Πατέρες. Ορισμένοι νεαροί θεολόγοι τους περιφρονούν. Άλλη σύμφορα. Πηγαίνουν στα πανεπιστήμια της Δύσεως και επιστρέφουν από εκεί θαυμάζοντας άλλους διδασκάλους θεολογίας που δεν ορθοδοξούν. Περιφρονούν δηλαδή το χρυσό και θαυμάζουν τη σκουριά. Διότι σκουριά είναι η θεολογία της Δύσεως. Οι δε εθνοπατέρες της Βουλής τους έσβησαν από το Σύνταγμα. Παλαιότερα λέγαμε ότι ο σκοπός της παιδείας είναι τα ελληνοχριστιανικά ιδεώδη. Οι τελευταίες αναθεωρήσεις ορίζουν νεφελοειδώς ότι ο σκοπός είναι να καλλιεργήσουμε την ηθική και την εθνική συνείδηση των ελληνοπαίδων. Αυτό δεν λέει τίποτα. Διότι εθνική συνείδηση έχει και ο Κινέζος και ο Ιαπωνέζος και ο Τούρκος και όλοι. Η Ελλάδα διακρίθηκε από όλα τα έθνη διότι επί 150 χρόνια στο σύνταγμά της προέτασε τις σχέσεις της με την Εκκλησία του Χριστού. Τώρα, μοντέρνη πολιτική που είπε αν φαίνεται πολύ νερό από το Τσικουάνα, το άρθρο αυτό από πρώτο το έκαναν τρίτο για να διαμορφωθεί ένα σύνταγμα άχρων, άοσμων, χωρίς πνοή, χωρίς ψυχή. Αλλά ψυχή της Ελλάδος είναι ο Χριστός, μάνα των Ελλήνων η Ορθοδόξους Εκκλησία και προστάτη της παιδείας της οι Άγιοι Πατέρες. Μια απόπειρα που έγινε να εισταχθούν στα σχολεία οι πατέρες ανεκόπη. Αυτά τα λέω βέβαια υπεράνω όλων των κομμάτων. Τέλος, οι αιρετικοί τους υβρίζουν. Ιδίως οι χιλιαστέ, οι μάρτυρες του Ιεχωβά, καταρώνται το Μέγα Αθανάσιο που ήταν ο στήλος της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου και τιμούν ποιον, τον Άριο, που αναθεματίζει η Ορθόδοξη Εκκλησία ως βλάσιμο του Χριστού. Θα ρωτήσετε, πατέρες υπάρχουν μόνο τον καιρό εκείνο? Όχι, πατέρες δεν θα λείψουν ποτέ στην Εκκλησία. Μπορεί να μην είναι του αναστήματος του Μεγάλου Αθανασίου και του Γρηγορίου του Θεολόγου, πάντοτε θα υπάρχουν όμως και οι ιερείς και οι επίσκοποι και κήρυκες του Ευαγγελίου, γνήσιοι φορείς της Ορθοδόξου Αληθείας και της Ιεράς Παραδόσεως που θα ζουν όχι από τη θρησκεία αλλά για τη θρησκεία και θα θυσιάζονται για αυτήν. Οφείλουμε σε αυτούς τιμή. Τιμή στον γνήσιο ποιμένα, που μένει συνεχώς κοντά στο ποιμνιό του. Άγρυπνος φύλακας της πίστεως και της πατρίδας. Φιλούμε το χέρι αυτού παπά και αποδοκιμάζουμε όλους εκείνους που εγκαταλείπουν τις αιρές επάφης τους. Τους Αγίους Πατέρες, αδελφοί Δήμητρα, θα πρέπει να έχουμε ως πρότυπα. Πιστεύουμε στο Θεό, τους σεβόμεθα, ακολουθούμε τα ίχνη τους και θα αγωνιστούμε είτε μόνοι, είτε με λίγους, είτε με πολλούς, η γη αυτή να γίνει κράτος Θεού. Ακολουθώντας τα ίχνη των Αγίων Πατέρων, οι οποίοι βάδισαν στις γραμμές του Ευαγγελίου, θα ελπίζουμε με τη χάρη και το έλεος του Θεού να καταλήξουμε στο λιμάνι της Βασιλείας των Ουρανών, που εύχομαι σε όλους μας. Αμήν.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ, αδελφή Δήμητρα.
1: Ευχαριστούμε και εσάς, φίλοι ακροατές, που μείνετε και σήμερα κοντά μας. Χαίρετε.

Κυριακοδρόμιο. Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα των Ευαγγελικών περικοπών? Για ποιο λόγο θεσπίστηκαν οι εορτές της Εκκλησίας μας? Στους προβληματισμούς μας απαντά ο ομότιμος καθηγητής χειρουργικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θεολόγος και ιεροκήρυκας, κύριος Δημήτριος Τσαντήλας.

συζητήσεις. Θέματα πνευματικά, λατρευτικά και λειτουργικά προσεγγίζονται με τη βοήθεια εκλεκτών καλεσμένων. Διευρύνουμε τους πνευματικούς μας ορίζοντες, μαθαίνουμε για την ορθόδοξη πίστη και προσπαθούμε να την κάνουμε βίωμα. Συζητήσεις με τον μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

0: αγαπητοί μας φίλοι, μαζί και πάλι, έχοντας κοντά μας τον πατέρα Αθηναγόρα, με τον οποίο σήμερα θα συζητήσουμε θέματα πνευματικής ζωής, γενικού ενδιαφέροντος, και μάλιστα, όπως ο ίδιος δήλωσε, θα μας ομιλήσει για τα στοιχεία της πνευματικής ζωής. Είναι γνωστόν ότι ζούμε σε ένα κόσμο που κυριαρχεί η ύλη και υποβαθμίζεται το πνεύμα. Οι πνευματικοί άνθρωποι ολιγοστεύουν και γινόμαστε όλοι μας σάρκα, ύλη, και αυτό μετράει περισσότερο σήμερα στη ζωή μας. Πάτερ Αθηναγόρα, ευκαιρία λοιπόν να μας δείξετε την ιδανική μορφή της πνευματικής ζωής, υπογραμμίζοντας τα στοιχεία της πνευματικής ζωής ενός ανθρώπου.
1: Ναι, Πάτερ Θεόφιλε, καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την ανασυνάντησή μας σε αυτό το πόστο, από όπου εκπέμπονται μηνύματα του Θείου Λόγου και καλούν τους ανθρώπους προς τον Χριστό, και να προχωρήσουμε στο θέμα αυτό όπως το διαγράψατε. Πράγματι, ο κόσμος σήμερα ζει μια ηλιστική και αντιπνευματική ζωή. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας τις ημέρες αυτές καλεί τον άνθρωπο, τον χριστιανό, το ζωντανό μέλος της Εκκλησίας, να ζήσει μια πιο έντονη πνευματική ζωή και θα έλεγα και πιο ολοκληρωμένη. Θα επιτρέψετε να αναπτύξουμε σήμερα ποια είναι τα βασικά στοιχεία της πνευματικής ζωής που καλείται ο άνθρωπος να ζήσει για να σωθεί και να κερδίσει και τη Βασιλεία των Ουρανών. Καταρχήν θα ήθελα να κάνουμε μία διάκριση, μία αντιδιαστολή μεταξύ της πνευματικής ζωής όπως την αντιλαμβάνεται ο κόσμος και της πνευματικής ζωής όπως την αντιλαμβάνεται η Εκκλησία, η Ορθοδοξία. Ο κόσμος όταν λέει πνευματική ζωή εννοεί την επιστήμη, τις τέχνες, τα γράμματα, την κουλτούρα, ας πούμε. Αλλά η Ορθοδοξία όταν λέει πνευματική ζωή εννοεί τη ζωή του ανθρώπου με το Άγιο Πνεύμα. Δηλαδή ο πνευματικός άνθρωπος κατά την Αγία Γραφή και τους πατέρες της Εκκλησίας μας είναι ο άνθρωπος ο οποίος μέσα του έχει το Άγιο Πνεύμα, έγινε κατοικητήριον του Θεού και αυτό του δίνει την δυνατότητα να ονομάζεται και να χαρακτηρίζεται πνευματικός άνθρωπος. Μάλιστα στην Αγία Γραφή, στην Καινή Διαθήκη συγκεκριμένα, έχουμε μία διάκριση μεταξύ του ψυχικού ανθρώπου και του πνευματικού ανθρώπου. Ο Λόγος του Θεού ονομάζει ψυχικό άνθρωπο τον άνθρωπο το φυσικό, τον σαρκικό, τον κοσμικό, με το πνεύμα του κόσμου και της σαρκός. Ενώ πνευματικό άνθρωπο ονομάζει τον άνθρωπο που, όπως είπαμε, έχει γίνει κατοικητήριον του Αγίου Πνεύματος, τον αναγεννημένο από το Άγιο Πνεύμα, ο οποίος ζει πλέον την κατά Χριστόν ζωή. Εάν θα ήθελατε να υπενθυμίσουμε ένα χωρίο τέτοιο, λέει εδώ στην 1η Κορινθίους ο Απόστολος Παύλος, ψυχικός δε άνθρωπος ου δέχεται τα του Πνεύματος του Θεού. Ο ψυχικός άνθρωπος, όπως είπαμε, ο άνθρωπος που δεν έχει το Πνεύμα του Θεού, δεν τα δέχεται, δεν έχει καμιά σχέση με το Πνεύμα του Άγιου. Ο δε πνευματικός ανακρίνει μεν πάντα, αυτός δε υπουδενός ανακρίνεται. Έτσι έχουμε τον χαρακτηρισμό της πνευματικής ζωής ως ζωή που μιμείται την ζωή του Χριστού. Αυτό σημαίνει πνευματική ζωή. Όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσιος, μίμησης της ζωής του Θεού. Αυτό είναι πνευματική ζωή. Τώρα, αν θέλετε να προχωρήσουμε ειδικότερα και να πούμε ποια είναι αυτά τα βασικά στοιχεία. Έχω επιλέξει εγώ 5, όχι ότι είναι όλα, δεν εξαντλείται το θέμα μέσα σε αυτά τα στοιχεία μόνο, αλλά τα θεωρώ βασικά και αναντικατάστατα άνευ των οποίων δηλαδή δεν μπορεί να υπάρξει και να καλλιεργηθεί πνευματική ζωή.
0: Μάλιστα. Να σας ακούσαμε, ευχαριστώ. Προχωρήστε.
1: Να πούμε. Το πρώτο θεωρώ ότι είναι η στροφή προς τα έσω. Δηλαδή ο άνθρωπος πρέπει να αρχίσει την πνευματική ζωή από την εσωστρέφεια αυτή, από την επιστροφή στον εαυτό του, για να μπορέσει εκεί μέσα να ανακαλύψει την καρδιά. Όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, η πνευματική ζωή γεννιέται και αναπτύσσεται μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, και εάν ο άνθρωπος δεν βρει την καρδιά του, δεν μπορεί να νιώσει ότι μέσα του αρχίζει μια νέα ζωή, η νέα κατά Χριστόν ζωή. Λέγεται ότι ρώτησαν κάποιον μεγάλο ασκητή, τον Όσιο Παμβό, κάποιος, και του είπε, Αβά, πώς θα σωθώ? Και εκείνος το απήντησε, εάν έχεις καρδία, δύνασαι, σωθήνε. Αυτό σημαίνει κυρίως αυτό το πράγμα, ότι εάν μπορείς να μπεις μέσα σου και να συναντήσεις την καρδιά σου, να γνωρίσεις την καρδιά σου, να γνωρίσεις τον εσωτερικό σου άνθρωπο, να ασχοληθείς με τον εσωτερικό σου άνθρωπο και να τον καλλιεργήσεις με τον τρόπο που υποδεικνύει η Εκκλησία, τότε οπωσδήποτε θα σωθείς. Όσο είσαι έξω από τον εαυτό σου, έξω από την καρδιά σου, και ασχολείσαι με τα γύρω σου και με τους ανθρώπους και με το τι κάνει ο ένας και με το τι κάνει ο άλλος, δεν είναι δυνατόν ποτέ να βρεις τον δρόμο, τον ασφαλή δρόμο της, της σωτηρίας και να αναπτύξεις μια πνευματική ζωή. Και πράγματι, Πατέρ Θεόφιλε, βλέπουμε ότι άνθρωποι οι οποίοι έτσι έχουν μια εξωστρέφεια και συνεχώς με τα έξω ασχολούνται και με τους άλλους για να τους κρίνουν και να τους κατακρίνουν, ξεχνώντας τον εαυτό τους, αυτοί οι άνθρωποι, όσο και αν λέγονται χριστιανοί ή θέλουν να ζήσουν μια πνευματικότερη ζωή, δεν το κατορθώνουν, γιατί η πνευματική ζωή, όπως είπαμε, ξεκινάει από το κέντρο που είναι η καρδιά. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης ονομάζει την καρδιά κέντρο του όλου ανθρώπου, του ψυχοσωματικού ανθρώπου, και λέει είναι κέντρο φυσικό, διότι από εκεί εκπορεύεται η ζωή, η φυσική ζωή, με το αίμα που παίρνει και δίνει η καρδιά, όπως ξέρουμε. Την ονομάζει κέντρο παραφυσικών, διότι μέσα εκεί υπάρχουν τα πάθη, οι κακίες, όλα τα παραφύσινα, ας πούμε, στοιχεία τα οποία κληρονομήσαμε από την πτώση του ανθρώπου. Και τρίτον, είναι κέντρο υπερφυσικών, γιατί μέσα στην καρδιά έρχεται η χάρις, ενοικεί εκεί, καθαρίζει το χώρο της καρδιάς και ο άνθρωπος πλέον φωτίζεται και ζει μια ζωή πνευματική.
0: Μάλιστα. Ξέρετε, με αυτά που λέτε, Πάτερ Αθηναγόρα, μου θυμίζετε τα μαθητικά μου χρόνια. Είχα διαβάσει για τη ζωή του Αγίου Γρηγορίου του Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης του Παλαμά. Στο ασκητήριό του εκεί στη Βέρεια, στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, είχε μία ομάδα συνασκητών, οι οποίοι εκάθεντο όλοι μαζί ο κλαδόν τοποθετούσαν το κεφάλι τους κατά αυτόν τον τρόπο ώστε να δείχνουν ότι βλέπουν την καρδιά και προσήφοντο ακαταπαύτως επαναλαμβάνοντας τα λόγια «Κύριε, φώτισον το ενεμή σκότος».
1: Ναι.
0: Και μου είχε κάνει έτσι βαθιά εντύπωση.
1: Ναι.
0: Και τώρα που λέτε αυτά, μου θυμίζετε ακριβώς εκείνη την πνευματική εργασία που έκαναν αυτοί οι άνθρωποι του Θεού μέσα στην έρημο. Όντως, ξεκινούμε από την αυτογνωσία.
1: Ακριβώς.
0: Για να φτάσουμε στην θεογνωσία, για την οποία βέβαια εσείς θα μας μιλήσετε, και όταν γνωρίζουμε τον εαυτό μας και δεχόμεθα τη Θεία Έλαμψη και δεχόμεθα το Πνεύμα του Άγιον, όπως λέτε, και δεχόμεθα τη Χάρη του Θεού, τότε ασχολούμεθα με τα πάθη μας και τα ελαττώματά μας και οπωσδήποτε δεν μας μένει χρόνος να ασχοληθούμε με τα λάθη και τα σφάλματα της ζωής των άλλων ανθρώπων. Αρχής γενομένης λοιπόν από την αυτογνωσία, προχωρούμε στην πνευματική ζωή.
1: Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά που είπατε, Πάτερ Θεόφιλε, και μάλιστα που θυμήσατε τον μεγάλο αυτόν νηπτικό πατέρα της Εκκλησίας μας, ο οποίος είναι διδάσκαλος της εσωτερικής ζωής και της καλλιεργίας της καρδίας, του εξαγιασμού της καρδίας, δια της νοεράς προσευχής και δια της εργασίας αυτής, της μεθόδου αυτής, της ησυχαστικής όπως λέγεται, που η Ορθοδοξία μας υποδεικνύει για τη σωτηρία, που είναι το να βάλει ο άνθρωπος το νου του μέσα στην καρδιά του. Αυτό σημαίνει βρίσκω την καρδιά. Δηλαδή ο νους μπαίνει μέσα στην καρδιά, μπαίνει μέσα στο κέντρο του, και εκεί με τη χάρη του Θεού πάντοτε και με τη δύναμη της προσευχής κατοπτεύει το χώρο της καρδιάς, γνωρίζει την καρδιά, γνωρίζει τι υπάρχει μέσα εκεί, γιατί πολλές φορές η καρδιά του ανθρώπου γίνεται και ένα σπήλαιο ληστών, ας πούμε, θηρίων, τα οποία είναι τα πάθη μας. Και όπως λένε οι πατέρες, μέσα στην καρδιά ο Άγιος Μακάριος μας λέει, καρδία μικρόν τη σκεύωσε στη, μικρό πραγματάκι είναι, και εκεί οι δράκοντες και εκεί οι λέοντες και εκεί τα ιοβόλα θηρία και όλη η θησαυρή της κακίας και εκεί ετραχίε και ανώμαλοι οδοί, εκεί εφαράγγες. Ναι, ένα σκοτεινό δηλαδή μέρος, ένα σκοτεινός χώρος, γι' αυτό έλεγε φώτισόν μου το σκότο συνεχώς, μέσα στον οποίο εμφολεύουν όλα αυτά τα πάθη σαν άγρια θηρία. Βέβαια λέει ο Άγιος Μακάριος, συνεχίζει, ότι εκεί ομοίως πάλι είναι και ο Θεός και οι άγγελοι, εκεί και η ζωή, εκεί και η βασιλεία, εκεί το φως, εκεί οι Απόστολοι κλπ. Δηλαδή η καρδιά είναι αυτό που, που είπαμε, και παραφύσιν ας πούμε χώρος μέσα στον οποίο υπάρχουν όλα αυτά τα στοιχεία τα κακά, αλλά και υπερφύσιν που μπορεί η χάρις εκεί να φωτίσει και να βασιλεύσει φαίνοντας την παρουσία του Θεού. Έτσι τονίζουμε λοιπόν, και ξεκινάμε από εκεί, ότι είναι ανάγκη ο άνθρωπος να στραφεί προς τα μέσα, να γνωρίσει τον εαυτό του, γιατί πάλι θα πω ότι οι Άγιοι Πατέρες και μάλιστα ο Αβάς Ισαάκ λέει ότι το να γνωρίσει κανείς τον εαυτό του είναι υπεράνω πάσης γνώσεως, και αυτός που εγνώρισε τον εαυτό του υπερτερεί και των αγγέλων ακόμη. Και παρακάτω λέει ότι αυτός ο οποίος γνώρισε τις αμαρτίες του και τα πάθη του μέσα στην καρδιά του είναι ανώτερος και από αυτόν ο οποίος ανασταίνει νεκρούς. Δηλαδή τονίζεται εδώ η αυτογνωσία, πόσο σημαντικός παράγων είναι για να μπορέσει ο άνθρωπος να γνωρίσει τον εαυτό του και να προχωρήσει στην πνευματική ζωή. Τώρα θέλετε να προχωρήσουμε στο δεύτερο στοιχείο?
0: Νομίζω ότι
1: θα μπορούσαμε βέβαια πάρα πολλά να
0: πάρα
1: πούμε
0: πολλά,
1: εδώ,
0: αλλά,
1: ώρες, ναι, αλλά αυτά να τα θεωρήσουμε αρκετά. Τώρα, όταν ο άνθρωπος μπει μέσα στην καρδιά του και δει αντικειμενικά με ταπείνωση και με προσευχή και με τη χάρη του Θεού τι γίνεται μέσα του, δηλαδή όλη την ακαταστασία, όλη τη βρωμιά, όλο το σκοτάδι όπως είπαμε, τότε αισθάνεται την ανάγκη να καθαρίσει αυτό το χώρο. Και είναι επόμενο, όταν μπει κανείς μέσα σε ένα δωμάτιο το οποίο το δει ακατάστατο, βρώμικο κλπ. Αμέσως θα πάρει αυτά να καθαρίσει το χώρο. Λοιπόν, ανασκουμπώνεται τώρα ο άνθρωπος, αυτό είναι το δεύτερο βασικό στοιχείο, να καθαρίσει αυτό το χώρο. Είναι δηλαδή η κάθαρση της καρδιάς. Η οποία κάθαρση της καρδιάς, κατά τους πατέρας πάλι, είναι το πρώτο στάδιο της πνευματικής ζωής. Γιατί η πνευματική ζωή είναι μια πορεία η οποία έχει στάδια. Το πρώτο είναι η κάθαρση της καρδιάς από τα πάθη. Το δεύτερο είναι ο φωτισμός που έρχεται και λάμπει μέσα την καρδιά του ανθρώπου. Και το τρίτο είναι η θέωση πλέον, η τελειότης που ενώνεται κανείς με το Θεό. Επομένως έχουμε τώρα την ανάγκη της καθάρσεως της καρδιάς. Και πρέπει κανείς εκεί να πει, να δει από πού θα αρχίσει. Εδώ για να μας διευκολύνουν οι Άγιοι Πατέρες μας λένε πάλι ότι το κέντρο των παθών είναι ο εγωισμός, είναι η υπερηφάνεια, είναι η αιτία και η ρίζα όλων των κακών και όλων των παθών. Ο άνθρωπος λοιπόν θα πρέπει να ανακαλύψει αυτό το κεντρικό πάθος μέσα του και να αρχίσει έναν αγώνα καθάρσεως και απαλλαγής από αυτό. Πώς? Με την ταπείνωση, με την υπακοή, με την εκοπή του ιδίου θελήματος. Με όλα αυτά τα μέσα καθαρίζεται η καρδιά. Γιατί όπως λένε πάλι οι πατέρες, τα εναντία της εναντίης η άτε. Δηλαδή, ένα πάθος θεραπεύεται με την αντίστοιχη αρετή. Ο εγωισμός με την ταπείνωση. Ας πούμε, η ισχυρογνωμοσύνη με την υποχρεωτικότητα. Η κοινοδοξία με την υπακοή και με την αυταπάρνηση κλπ. Επομένως, θα αρχίσει κανείς αυτό το έργο το οποίο είναι σημαντικότατο και βασικότατο στην πνευματική ζωή. Δεν μπορεί κανείς δηλαδή να ζήσει το Θεό μέσα του εάν δεν καθαρίσει πρώτα τον εαυτό του. Πώς θα μπει ο Θεός σε ένα χώρο ακάθαρτο? Πώς θα κατοικήσει το Πνεύμα του Άγιο σε ένα χώρο στον οποίο βασιλεύουν αυτά τα ιοβόλα θηρία που λέει εδώ ο Άγιος Μακάριος? Πρέπει λοιπόν να καθαρθεί η καρδιά με έναν αγώνα έντονο και τον οποίον υποδεικνύει η Εκκλησία μας με τα μέσα της ασκήσεως, με την νηστεία, με την αγρυπνία, με την προσευχή, με την προσοχή, με την εγκράτεια, με την κακοπάθεια και γενικά
0: συγχωρείτε,
1: με την άσκηση.
0: Εσείς θα μας στείλετε όλους στο Άγιον Όρος όπως φαίνεται. Πού το πάτε δηλαδή? Ώστε για να καθαρίσουμε την καρδιά μας πρέπει να ασκητέψουμε. Δεν το κατάλαβα αυτό.
1: Όχι, Πατέρ Θεόφιλε.
0: Κάντε τα πιο απλά, όχι, να δω τι θέλετε να πείτε.
1: Δεν χρειάζεται να πάμε στο Άγιον Όρος για να ασκηθούμε εδώ.
0: Έτσι.
1: Διότι όπως πάλι οι πατέρες μας τα έχουν όλα λύσει και τα έχουν όλα απαντήσει. Όχι ο τόπος λέει, αλλά ο τρόπος είναι εκείνος ο οποίος βοηθάει. Επομένως, το να καθαρίσουμε την καρδιά μας είναι μια ανάγκη υπερτάτη η οποία μπορεί να επιτευχθεί σε οποιοδήποτε τόπο. Δηλαδή την νηστεία είναι ανάγκη να πάμε σε μια μονή, την κάνουμε? Όχι. Την κάνουμε και μες στον κόσμο όπως λέει η Εκκλησία μας. Την αγρυπνία, δηλαδή να μην έχουμε την πολυυπνία που λέει. Ύπνο και τίποτα άλλο. Ή ξέρω εγώ την εγκράτεια. Και όλα τα άλλα που είπαμε, τα στοιχεία της ασκήσεως, γιατί μην ξεχνάμε, η ορθόδοξη ζωή είναι ζωή ασκήσεως. Η ορθοδοξία είναι ασκητική. Δεν είναι σαν τη δυτική χριστιανοσύνη, σαν τους παπικούς και τους προτεστάντες, οι οποίοι τα θεωρούν όλα εύκολα και προσφέρουν την σωτηρία στο πιάτο, χωρίς κόπο και χωρίς αυτή. Η ορθοδοξία τι λέει? Έχει το αξίωμα. Δώσε αίμα να λάβεις πνεύμα. Δηλαδή, αυτό που λέει ο Παύλος είναι κατοχυρωμένα γεωγραφικά όλα αυτά. Υποποιάζομαι το σώμα και δουλαγωγώ, ή να μη αυτός άλλης κηρύξας, αυτός αδόκιμος γένων. Και προς τον Τιμόθεο, σίουν κακοπάθησον ως καλός στρατιώτης Ιησού Χριστού κλπ. Και ο Κύριος μας προπαντός, απαρνησάς το εαυτόν ως της θέλει ο πίσω μερθήν, και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθεί τον. Και πάλι, στενή η πύλη και τεθλιμμένη οδός. Βουά, το Ευαγγέλιο για την άσκηση. Δεν τα είπαν αυτά μόνο οι ασκητέ. Καταλάβατε. Ούτε και είναι ανάγκη, όπως είπαμε, να αλλάξει τόπο κανείς. Άμα θέλει να σωθεί και θέλει να ζήσει πνευματική ζωή, θα ακολουθήσει την ασκητική αγωγή, την πνευματική αυτή αγωγή, και μέσα του μετά θα δει ότι καθαρωμένης της καρδιάς, καθώς καθαρίζεται η καρδιά και απαλλάσσεται από τα πάθη, αρχίζει να ανθίζει η νέα πνευματική.
0: Όπως ασχολούμαι, έχοντας την οικογένεια με το πλήθος των προβλημάτων, μπορώ να αγωνίζομαι για την κάθαρση της ψυχής μου. Κάνω ένα έλεγχο, υπογραμμίζω τα πάθη μου και τα ελαττώματά μου και αγωνίζομαι. Εγκράτεια μέσα στην οικογένεια, εγκράτεια φαγητού, εγκράτεια γλώσσης, εγκράτεια θυμού, εγκράτεια σαρκικών ειδονών και απολαύσεων. Επομένως, δεν είναι ανάγκη να πάμε στο Άγιον Όρος ή σε κανένα ασκητήριο και καμιά σπηλιά, αλλά παραμένοντας μέσα στον κόσμο.
1: Άμα θέλει κανείς να πάει και εκεί, δεν τον εμποδίζουμε. Άμα έχει κρίση Θεού και πόθο και έρωτα Θείο, να πάει και εκεί, Πατέρ Θεόφιλε.
0: Ασφαλώς.
1: Να μην πούμε ότι όχι εκεί,
0: αλλά
1: εδώ.
0: Αυτό είναι των ολίγων. Εμείς αυτή τη στιγμή ενδιαφερόμεθα αυτό το μήνυμα του Ευαγγελίου να περάσει στη ζωή όλων των ανθρώπων, γιατί η Ορθοδοξία δεν είναι μια σελίδα για τους ολίγους, αλλά είναι ένα πολυσέλιδο βιβλίο βιωμάτων τα οποία μπορούμε να γνωρίσουμε και να εφαρμόσουμε στη ζωή μας. Επομένως,
1: ασφαλώς,
0: ζώντας μέσα στον κόσμο όπως ζούμε, αλλά ασχολούμενοι με τα πνευματικά και ασκούμενοι στην αρετή και στην αγιότητα, βιώνουμε την Ορθοδοξία. Νομίζω ότι επ' αυτών δεν έχετε τίποτα άλλο να μας πείτε. Αν έχετε, θα σας ακούσω.
1: Πολλά θα είχαμε και από αυτού, πατέρ Θεόφιλε, αλλά είπαμε θα τα πούμε χονδρικά τώρα. Και φυσικά για το δεύτερο αυτό στοιχείο, που είναι βασικότατο, την κάθαρση της καρδιάς από τα πάθη, την απαλλαγή μας δηλαδή από τα πάθη που μας βασανίζουν, και όπως είπαμε τον εγωισμό, την κακία, τον μίσος, το φθόνο, την πλεονεξία, την φιλιδονία, όλα αυτά είναι πάθη που φωλιάζουν μέσα μας. Ο άνθρωπος λοιπόν θα αρχίσει έναν αγώνα έντονο κατά των παθών αυτών, με τη χάρη του Θεού και με τη δύναμη της προσευχής, και σιγά σιγά καθώς η καρδιά θα απαλλάσσεται και στον τόπο των παθών θα μπαίνουν οι αντίστοιχες αρετές, η αγάπη, η ταπείνωση, η υπακοή, η προσευχή, η αγάπη προς τον Χριστό, η αγάπη προς τους ανθρώπους, η συγχωρητικότητα κλπ. Όλες οι αρετές οι χριστιανικές, θα έχουμε μία άνθηση της πνευματικής ζωής. Η οποία βέβαια πνευματική ζωή δεν είναι κάτι το στατικό, να το τονίσουμε αυτό, πατέρ Θεόφιλε. Δηλαδή, εντάξει, κάνω έναν αγώνα κατά των παθών μου και τελείωσε. Δεν τελείωσε. Εδώ η πνευματική ζωή έχει μία δυναμική.

0: μέσα της, η οποία δηλαδή έχει μια εξέλιξη συνεχή. Ο άνθρωπος όλο και περισσότερο μεταμορφώνεται, αναγεννάται, κατακτά την αρετή, πλησιάζει τον Κύριο, ο Κύριος τον πλησιάζει, τον εγγίζει και ενώνεται με το Θεό. Αυτός είναι ο στόχος, να ενωθούμε με το Θεό. Και έτσι έχουμε μια συνεχή πορεία. Λοιπόν, η βάση είναι, είπαμε, η στροφή προς τον εαυτό μας και η κάθαρση, το έργο της καθάρσεως της ψυχής μας.
1: Είναι δύσκολο, γεροντά μου, αυτό να το κάνουμε. Είναι, δεν είναι, πώς θα νικήσω τόσα πάθη που έχω μέσα μου? Όπως είπατε, η καρδιά μου είναι μια σπηλιά αγρίων θηρίων που αλληλοτρόγονται. Έχω πολλά σκαντζοχέρια μέσα στην καρδιά μου. Πώς θα το παλέψω αυτό? Είναι δύσκολο.
0: Είναι δύσκολο, Πάτερ Θεόφιλε, αλλά είναι και αναγκαίο, αλλά είναι και ωραίο. Και τρίτον, δεν είναι ακατόρθωτο. Γιατί για να μας λέει ο Θεός ότι εκ της καρδίας εξέρχονται διαλογισμοί πονηροί, φόνοι, μοιχείε, πορνεία κλπ. Και λέγοντα τα κακά. Και όταν μας λέει ότι μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον Θεόν όψονται, σημαίνει ότι μας καλεί σε αυτόν τον αγώνα της καθάρσεως και της λυτρώσεως από τα πάθη μας, για να μπορέσουμε έτσι να νιώσουμε λίγο την παρουσία του Θεού μέσα μας και να γίνουμε άξιοι της βασιλείας Του. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Μπορεί να είναι δύσκολο, και μάλιστα όσο πιο πολύ έχουμε χρονίσει σε αυτά τα πάθη και έχουμε δουλέψει στα πάθη μας, τόσο πιο δυσκολότερα βέβαια μπορούμε να τα καταπολεμήσουμε. Αλλά έρχεται ο Κύριος και μας λέει ότι χωρίς εμού ουδήναστε ποιήν ουδέν, αλλά και εγώ ημί με θυμών πάσα στα σημέρα της ζωής ημών. Εγώ είμαι μαζί σας, εγώ συναγωνίζομαι, σας δίνω τη χάρη μου, σας δίνω τη δύναμή μου. Όλα μας τα δίνει ο Κύριος, τα εφόδια, την πανοπλία του Πνεύματος.
1: Επομένως πρέπει, αρχίζοντας αυτόν τον αγώνα με τις ανθρώπινες δυνάμεις που διαθέτουμε, πρέπει να αναζητήσουμε οπωσδήποτε τη Θεία Ρωγή, την χάρη του Θεού, για να μπορέσουμε, γιατί τα αδύνατα παρανθρώπης δυνατά παρά το Θεό.
0: Ακριβώς.
1: Τότε μόνο θα μπορούμε να ελπίζουμε σε μια επιτυχία.
0: Ακριβώς.
1: Μόνοι μας μπορούμε να το πετύχουμε χωρίς τη χάρη του Θεού?
0: Όχι, γι' αυτό και όποιος προσπαθεί να βελτιώσει ηθικά τον εαυτό του, να τον βελτιώσει ας πούμε ανθρώπινα, έχει ορισμένα, πολύ περιορισμένα όρια και οπωσδήποτε καταλήγει σε μια αποτυχία. Ο άνθρωπος αφεαυτού του δεν μεταμορφώνεται, δεν αναγεννάται. Χρειάζεται να μπει μέσα μας το σπέρμα της Θείας Ζωής, να μπει το Άγιο Πνεύμα. Και το Άγιο Πνεύμα καταρχήν έρχεται και απ' έξω από την καρδιά προσπαθεί και βοηθάει τον άνθρωπο να κάνει μια εσωτερική επανάσταση, να καθαρίσει την καρδιά. Και αφού καθαριστεί η καρδιά, έρχεται και κατοικεί μέσα πλέον το Πνεύμα του Άγιου και η Αγία Τριάς ολόκληρη, όπως μας διαβεβαιώνει ο Κύριος.
1: Πάτερ Αθηναγόρα, λίγο να, εδώ επιτρέψτε μου να επιμείνω κάτι που είπατε, ότι η πνευματική ζωή δεν είναι στατική.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά έχει τις αναβαθμίσεις,
0: ναι,
1: της.
0: Ναι, ναι.
1: Πολλές φορές ξεκινούμε με ζήλο, με ενθουσιασμό, αισθανόμεθα ανάλαφρο τον εαυτό μας, μας παίρνει σαν το φύλλο ο άνεμος της χάριτος του Θεού και μας ανεβάζει ψηλά, και χωρίς να το αντιληφθούμε σιγά σιγά αρχίζουμε να βαραίνουμε, να κατεβαίνουμε, να νιώθουμε μια κόπωση, ένα χορτασμό που χτίσαμε από Θεό, από χάρη, και νιώθουμε μια πνευματική ξηρασία και καταλαβαίνουμε ότι εκείνο που είχαμε κατορθώσει και είχαμε πετύχει, τώρα δεν το έχουμε. Τι γίνεται μετά από την κατάσταση αυτή της πνευματικής ξηρασίας και της πνευματικής στασιμότητος? Λίγο σας μπερδεύω,
0: όχι,
1: αλλά
0: είναι,
1: επειδή στριφογυρίζει τη σκέψη μου
0: στο θέμα
1: και δεν
0: είναι.
1: Θέλω να χάσω την ερώτηση,
0: ναι,
1: αυτή.
0: Βέβαια, μέσα στο θέμα μας είναι. Πάτερ Θεόφιλε, όπως μας διδάσκει η Αγία Γραφή και οι Άγιοι Πατέρες, η χάρη του Θεού είναι διπλή. Δηλαδή έχουμε την πρωταρχική χάρη του Θεού και έχουμε και την τελεία χάρη, την πλήρη χάρη που έρχεται στον άνθρωπο. Η πρωταρχική κάνει το έργο αυτό που είπαμε προηγουμένως και που λέμε μέχρι τώρα. Δηλαδή προσπαθεί να οδηγήσει τον άνθρωπο στη μετάνοια, στην συνέστηση, στην αυτογνωσία, με ορισμένα μηνύματα χάριτος που που του σπέρνει μέσα στο μυαλό του με διαφόρους τρόπους στη ζωή του, με ένα βιβλίο, με ένα κήρυγμα, με μια ωραία σκέψη, με ένα περιστατικό της ζωής που θα του μιλήσει στην καρδιά του κλπ. Με όλα αυτά η χάρη του Θεού βοηθάει τον άνθρωπο να ξεκινήσει, και ξεκινώντας, δηλαδή είναι σαν το πώς έχουμε τη μητέρα ή τον πατέρα που έχει το βρέφος εκεί κάτω στο δάπεδο και μπουσουλάει, και για να το ενισχύσει να ξεκινήσει του λέει έλα, έλα, έλα, και προσπαθεί, του δείχνει και κανά μια καραμέλα να το προσελκύσει με όλα αυτά, και βλέπετε το παιδάκι κάνει τις κινήσεις προς τα εκεί, καθώς που ξεκινάει το παιδί, γιατί πάντοτε πρέπει να ξεκινήσει ο άνθρωπος πρώτος με τη θέλησή του, με τη διάθεσή του, και εκεί έρχεται η χάρις, καταλάβατε. Λοιπόν, όταν ξεκινήσει το παιδάκι, πάει ο πατέρας σιγά σιγά σιγά σιγά, το βοηθάει, του παίρνει τα χεράκια του, το σηκώνει να το μάθει να περπατάει. Αυτό κάνει η χάρις, η προκαταρτική, η αρχική.
2: Μάλιστα.
0: Και μας βοηθάει.
1: Πολύ ωραίο.
0: Ναι, και μας βοηθάει να σταθούμε λίγο στα πόδια μας. Καμιά φορά μας παίρνει και απάνω του. Αυτό είναι που λέτε οι εξάρσεις που αισθανόμεθα και λοιπά. Μας παίρνει ο πατέρας στην αγκαλιά και τότε το παιδί νομίζει ότι βρίσκεται στα ύψη. Δεν βρίσκεται το παιδί στα ύψη. Ο πατέρας του είναι στα ύψη και το έχει πάρει και βρίσκεται εκεί. Κατόπιν όμως πρέπει το παιδί να πατήσει σε στερεό έδαφος. Δεν είναι πάντοτε στην αγκαλιά του πατέρα. Γι' αυτό τα αφήνει και κάτω και το μαθαίνει να περπατάει, και να περπατάει και μόνο του, και να πέσει καμιά φορά και να χτυπήσει ίσως ελαφρά για να πάρει μια εμπειρία. Έτσι εξηγείται γιατί πολλές φορές αισθανόμεθα μια προσγείωση και μια, ας πούμε, πτώση στην αυτή μας, στην πνευματική ζωή, για να μπορέσουμε έτσι, το κάνει παιδαγωγικά ο Θεός, για να μπορέσουμε έτσι και μόνοι μας, με τις δικές μας δυνάμεις να δείξουμε τη διάθεσή μας, χωρίς ποτέ να απομακρύνεται από κοντά μας ο Θεός. Είναι σαν να λέγαμε, έβαλε ο πατέρας το παιδάκι να περπατάει και κρύφτηκε πίσω από μια κουρτίνα και το βλέπει να δει. Μόλις το δει ότι πάει να πέσει, να χτυπήσει, τρέχει αμέσως και το σηκώνει και το σώζει. Αυτά κάνει η προκταρτική. Και είναι μια μακρά περίοδος αυτή που ο άνθρωπος συνεργαζόμενος με τη χάρη του Θεού καλλιεργεί τον εαυτό του, καθαρίζει την καρδιά του, κερδίζει μερικές νίκες, απαλλάσσεται από μερικά πάθη, γίνεται όλο ένα και πιο χριστιανιός, πιο πνευματικός άνθρωπος. Έρχεται όμως σε ένα σημείο, όταν μείνει σταθερός σε αυτή την πορεία και προχωρήσει από την κάθαρση, όπως είπαμε, στο φωτισμό και λοιπά, σταθεροποιείται κοντά στο Θεό, έρχεται σιγά σιγά η χάρις και μπαίνει πλέον μέσα στον άνθρωπο. Γίνεται αυτό που είπε ο Κύριος, ο αγαπών με αγαπηθήσετε υπό του πατρός μου και εγώ αγαπήσω αυτόν και προς αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παραυτοποιήσομεν. Έρχεται ο Θεός και κάνει μονή. Μέχρι τώρα δεν είχε κάνει μονή. Ήταν αυτό που λέει, είπε ο Κύριος στο μυστικό δείπνο στους μαθητάς, ότι ο παράκλητος, ο οποίος λέει παροιμήν μένει μέχρι τώρα, αλλά αργότερα εν ημίν έστε. Δηλαδή ο παράκλητος, το πνεύμα του Άγιον, σε όλο αυτό το διάστημα που είπαμε του πνευματικού αγώνος του χριστιανού, που έχει αυτά τα σκαμπανεβάσματα, πτώση και ανάσταση κλπ, έρχεται και λέει ότι είναι δίπλα του, το συμπαραστέκει, τον παρακολουθεί, τον ενισχύει, άντε και ένα βήμα ακόμη, άντε και περισσότερο, μας δίνει και μια γεύση θεία, ουράνια, γλυκύτατη, και όπως έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, να τον θυμηθούμε πάλι τον γέροντα τον Μακαριστό, λέει ο Θεός, λέει, είναι σαν κάθεται σε ένα λόφο ψηλά και είναι, λέει, ένα παιδί που ανεβαίνει και του λέει έλα, έλα, του έχει μια καραμέλα, ένα γλυκό και του, ναι, άντε, για να προχωρήσει να τον προσελκύσει, να ανεβεί, να ανεβεί, και του λέει άντε, προσπάθησε, προσπάθησε, ανέβα λίγο περισσότερο, στο τέρμα είναι το ζαχαροπλαστείο. Καταλάβατε. Μας δίνει λοιπόν ο Θεός μερικές τέτοιες γλυκύτητες, μερικές τέτοιες ουράνιες γεύσεις για να μας ενισχύσει. Έρχεται όμως η στιγμή που έρχεται και κάνει μονή μέσα στον άνθρωπο, όταν θα καθαριστεί ο άνθρωπος, και έχουμε τους Αγίους. Αυτοί είναι οι Άγιοι. Οι Άγιοι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ξεκίνησαν και αυτοί από την αμαρτία. Ξέρουμε ότι πολλοί Άγιοι έζησαν και βίο αμαρτωλό, έζησαν και κοσμικό, υπήρξαν και μεγάλοι, ξέρω εγώ, ληστέ, εγκληματίε, πόρνοι, μοιχοί, κλέπτε. Έχουμε Και όμως βγήκαν από αυτό το τέλμα, κατόρθωσαν να προχωρήσουν προς το Θεό, καθάρισαν τον εαυτό τους, αγάπησαν τον Θεό και ήρθε ο Θεός μετά και κατασκήνωσε μέσα τους. Και έχουμε τότε την αγιότητα, την τελειότητα. Τότε έχουμε τη μόνιμη χάρη.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε η μόνιμος χάρης δεν φεύγει ποτέ από τον άνθρωπο. Και γι' αυτό οι Άγιοι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι με τη χάρη του Θεού δεν πέφτουν πια.
1: Τότε...
0: Γι' αυτό και τους λέμε θεούς κατά χάρη. Ο άνθρωπος γίνεται θεός κατά χάρη τελικά. Ο προορισμός του αυτός είναι. Και γι' αυτό τους τιμούμε και γι' αυτό έχουν και το φωτοστέφανο που σημαίνει ότι όλος ο ήλιος μπήκε μέσα τους.
1: Τότε πάτερ Αθηναγόρα, γιατί προβληματιζόμαστε και λέμε είτε για τον εαυτό μας είτε και για τους άλλους, μα πού πάω, με εγκατέλειψε η χάρη του Θεού? Βλέπουμε τον εαυτό μας να κατρακυλάει.
0: Έχουμε την αυτή, όπως τη λένε οι πατέρες, την περίπτωση της θεοεγκαταλείψεως, η οποία μπορεί να είναι εξαιτίας μας, επειδή πέσαμε σε κάτι που δεν μπορεί ο Θεός να το ανεχθεί και προς τη στιγμή να αποσύρεται. Ναι. Ή μπορεί να είναι και από το Θεό, να είναι δηλαδή η οικονομική θεοεγκατάληψης, οικονομικός να γίνεται από το Θεό. Πώς? Όπως είπαμε πριν, κρύβεται ο Θεός πίσω από το παραπέτασμα σαν τον Πατέρα, μας αφήνει να αγωνιστούμε μόνοι μας, να περπατήσουμε μόνοι μας, και για μια στιγμή το παιδί νιώθει ότι είναι εγκαταλελειμμένο, δεν βλέπει τον Πατέρα πουθενά, νομίζει ότι είναι μόνο του. Και εκεί βέβαια, πάνω σε αυτήν την κατάσταση, μπορεί να αγωνιστεί, να σφυριλατηθεί, να καταλάβει από την έλλειψη του Θεού τι είναι ο Θεός και πόσο τον χρειάζεται η ψυχή του όταν τον χάσει. Και έχουμε και Αγίους οι οποίοι οικονομικώς ήρθαν σε αυτήν την κατάσταση και οι οποίοι, ας πούμε, έκλαιγαν και θρυνούσαν μερόνυχτα. Γιατί, λέει, Κύριε, γιατί με εγκατέλειψες? Καταλάβετε, αυτό είναι και εκείνο το μυστήριο που βλέπουμε στο Σταυρό, που λέει ο Κύριος, Θεέ μου, είναι τι με εγκατέλειπες. Ο Θεός δεν εγκατέλειψε, δεν έπαυσε να είναι ενωμένος με τον ο Πατήρ, με τον Υιόν. Μπορούμε να το ισχυριστούμε αυτό ποτέ? Όχι. Αλλά εκεί ακριβώς οικονομικός ο Θεός εγκαταλείπει τον άνθρωπο Ιησού Χριστό
1: για να γευθεί όλη την...
0: Ακριβώς. Ναι. Και έτσι και τους Αγίους οικονομικός μπορεί να τους εγκαταλείψει. Ας πούμε, ο Άγιος Σιλουανός ο Αγιορείτης λέει μέσα στο βιβλίο του ότι του είπε ο Θεός, έχε το νου σου εις τον Άδη και μη απελπίζου. Δηλαδή να σκέπτεσαι ότι βρίσκεσαι στον Άδη, χωρίς Θεό, χωρίς παρηγοριά, χωρίς φως, χωρίς τίποτα. Όμως μη απελπίζου, γιατί εγώ σε βάζω εκεί παιδαγωγικός και εγώ θα σε βγάλω πάλι από εκεί.
1: Η χάρη του Θεού εκπαιδεύει τρόπον τεινά τον άνθρωπο, όπως ακριβώς συμβαίνει με τον αητό που έχει στη φωλιά του τα μικρά, τα αιτιοδόπουλα, ναι, τα οποία πρέπει να εκπαιδεύσει, ακριβώς, να πετούνε. Ανεβαίνει, τα παίρνει στις φερούγες, τα ανεβαίνει ψηλά.
0: Ωραία.
1: Και τα αφήνει. Μετά πηγαίνει από κάτω και τα ξαναπαίρνει πάλι στις φερούγες. Κάτι παρόμοιο κάνει,
0: ακριβώς,
1: και η χάρη του Θεού.
0: Ακριβώς.
1: Μας ανεβάζει ψηλά και μας αφήνει και θέτει πάλι τις φτερούγες κάτω. Μάλιστα. Και εμείς στεκόμαστε.
0: Πολύ ωραίο το παράδειγμα αυτό, με τη διαφορά, όπως είπαμε, ότι άλλες φορές οφείλεται σε εμάς οι πτώσεις.
1: Ναι.
0: Ξαπροσεξίας μας, δεν λάβαμε τα μέτρα, δεν προσέξαμε, δεν είχαμε την προσευχή και
1: αποθήσαμε μόνοι μας την ύψη,
0: την ύψη την αποθήσαμε μόνοι μας. Αλλά έχουμε και την άλλη περίπτωση που ο ίδιος ο Θεός, για να εκπαιδεύσει, όπως λέτε, τον Άγιό του, τον άνθρωπό του, τον περνάει και από αυτή την θεοεγκατάληψη, η οποία, όπως λένε οι Άγιοι, βέβαια φαίνεται ότι θα είναι ένα φοβερό μαρτύριο. Φοβερό μαρτύριο, δηλαδή να γευθείς στο Θεό και για μια στιγμή να τον χάσεις. Δηλαδή, όσο μεγάλο πράγμα είναι να γευθεί κανείς στο Θεό και να τον νιώσει μέσα του, τόσο φαίνεται μεγάλη συμφορά θα είναι να τον χάσει έστω και για μια στιγμή.
1: Μάλιστα. Μέχρι στιγμής μας είπατε
0: για το δεύτερο στοιχείο.
1: Για το δεύτερο. Προχωρούμε
0: στο τρίτο.
1: Στο τρίτο. Και βλέπω και ο χρόνος μας.
0: Ναι, ναι. Το τρίτο στοιχείο, πατέρ Θεόφιλε, είναι ο διάβολος. είναι βασικό στοιχείο της πνευματικής ζωής.

0: τις μεθοδίες του και τις παγίδες του κατά τρόπο που δεν μπορούμε εμείς να το συλλάβουμε πολλές φορές, αυτό βοηθάει τον άνθρωπο στην πνευματική ζωή. Και έτσι ο διάβολος, ενώ λέμε ότι είναι εχθρός του ανθρώπου, κατ' ουσίαν χωρίς να το καταλάβει και χωρίς να το θέλει βέβαια και ο ίδιος, γίνεται συνεργάτης του ανθρώπου, υπό αυτήν την έννοια, εντός εισαγωγικών το συνεργάτης, ότι τον βοηθάει να ενεργοποιηθεί, να ξέρει ότι έχει έναν αντίπαλο, να ακονίσει κι αυτός τα όπλα του, να καθαρίσει την πανοπλία του, το ξύφος του, το περκεφαλαία του, αυτή την πανοπλία που μας λέει ο Αποστόλος Παύλος, και να του επιτεθεί πολλές φορές στήθος προς στήθος, άλλες φορές με έναν άλλο τρόπο, έμεσο κλπ. Και όπως λέει ο Αποστόλος Παύλος, υπάλλη ημών, λέει, ουκέστη υπάλλη ημών προς αίμα και σάρκα, αλλά προς τα σαρχάς, προς τις εξουσίες, προς τους κοσμοκράτρες, τους κότους του αιώνα του, προς τα πνευματικά της πονηρίας, εν τις επουρανίες. Έχουμε εχθρούς αοράτους, οι οποίοι συνεχώς θέλουν να μας απομακρύνουν από το κακό, από το Θεό. Λοιπόν, η προσπάθεια του πνευματικού ανθρώπου είναι αέναη πάλι με το διάβολο. Και όπως λέει ο Άγιος Νικόδημος, ο διάβολος λέει σε τρία αποβλέπει. Με τρεις τρόπους προσπαθεί να καταβάλει τον άνθρωπο. Πρώτον, να τον εμποδίσει να κάνει το καλό. Με κάθε τρόπο θέλει να τον εμποδίσει να κάνει το καλό. Ή να το σκεφτεί, ή να το πει, ή να το πράξει. Και όταν λέει αστοχήσεις αυτό, προσπαθεί να τον κάνει να κάνει το καλό, αλλά όχι με καλό τρόπο. Γιατί είδατε που λένε και οι πατέρες, το καλόν, εάν μη καλός γέννηται, ουκέστη καλόν. Και όταν λέει δεν το πετύχει και αυτό, τότε καταφεύγει στο να τον κάνει να υπερηφανευτεί για το καλό που έχει κάνει. Δηλαδή μηχανεύεται τρόπους, πάρα πολλούς, που δεν μπορεί καμιά φορά ο άνθρωπος να τους συλλάβει, για να τον πιάσει τον άνθρωπο από όλα τα σημεία. Όμως ο φωτισμένος χριστιανός, ο πνευματικός άνθρωπος, ο οποίος με την προσευχή, με τη φώτιση του Θεού, με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος μέσα του, ανακαλύπτει τις μεθοδίες του και τις παγίδες του. Γι' αυτό και λέει ο Απόστολος Παύλος, ου γάρ τα νοήματα αυτού αγνοούμεν. Δηλαδή αυτός μπορεί να είναι έξυπνος και πανούργος και να προσπαθεί και να μας βάζει τρικλοποδιές συνεχώς και να μας παγιδεύει. Αλλά εμείς έχοντας νουν Χριστού, καταλαβαίνουμε με ποιον νουν κινείται και με ποιους τρόπους προσπαθεί να μας ρίξει.
1: Μάλιστα. Από αυτά που μας λέτε, Πάτερ Αθηναγόρα, γίνεται αντιληπτό ότι ενώ ο διάβολος είναι εχθρός μας, ουσιαστικά μας κρατάει σε μία εγρήγορση και επαγρύπνηση.
0: Ακριβώς.
1: Και αντί να μας κοιμήσει και να μας νεκρώσει, μας οδηγεί στην έπαλξη, στο φυλάκιο, στο φρούριο, μέσα από το οποίο πολεμούμε και εμείς και αγωνιζόμαστε για να κατανικήσουμε τον αόρατο εχθρό μας.
0: Ακριβώς. Θυμάστε που ο Απόστολος Πέτρος λέει εκεί, νύψατε, γρηγορήσατε. Γιατί ο αντίδικος ημών διάβολος, ως λέον οριόμενος, περιπατεί ζητών τι να καταπεί. Μάλιστα. Λοιπόν, ο διάβολος σαν λιοντάρι παρουσιάζεται και βρυχάται και ζητάει να μας κατασπαράξει και να μας καταπιεί. Όμως ο χριστιανός, έχοντας υπόψη του αυτό το πράγμα, οδηγείται στην ύψη. Να πώς μας οδηγεί στα επίπεδα τα πνευματικά. Και στην εγρήγορση, ώστε από καμιά μεριά να μην έρθει είτε από μπρος του από τα ανώτα ο εχθρός. Καταλάβατε. Οπότε το χριστιανό τον κάνει πάντοτε ξύπνιο, με το όπλο στο χέρι, να πολεμάει, να αντιμετωπίζει τον εχθρό. Και έχουμε πάρα πολλές βέβαια μέσα στη ζωή μας, στην καθημερινή, στην ατομική μας ζωή, στη σχέση μας με τους ανθρώπους, σχέση μας με το Θεό, στο νου μας, στην καρδιά μας, πάρα πολλές φορές εισηγήσεις του διαβόλου, ο οποίος προσπαθεί να μας, όπως λέει ο Άγιος Νικόδημος, είτε το καλό να μην το κάνουμε, είτε να το κάνουμε κακώς και τελικά να μας οδηγήσει στην καταστροφή. Θα μου επιτρέψετε να σας διαβάσω λίγες μόνο γραμμές από το υπέροχο βιβλίο του καθηγητού Κορναράκη.

0: για τη βία που λέει εδώ και λέει εδώ για τον διάβολο το εξής. Ο Θεός λέγει χρησιμοποιεί, εντός εισαγωγικών το χρησιμοποιεί, το διάβολο αφού τον έχει υποχείριό του. Βλέπετε ότι και ο Θεός τον ανέχεται γι' αυτό το λόγο, γιατί βοηθάει τον άνθρωπο να ανεβεί ψηλά για την πραγματοποίηση της επιστροφής του ανθρώπου στον παράδεισο μέσω της στενής και τεθλιμμένης οδού. Άρα η οδός του ανθρώπου μέσω των υπηρεσιών εντός εισαγωγικών πάλι του διαβόλου κατά παραχώρηση Θεού είναι η οδός των πειρασμών, των δαιμονικών δηλαδή μεθόδων και ενεργημάτων.
1: Είναι μια ευκαιρία με αυτά που όσα άλλα λέτε να κάνουμε μια διαπίστωση όλοι μας ότι δεν θα πρέπει να φοβούμεθα τις ήτες μας αλλά τις δάφνες μας.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί οι δάφνες μας κοιμίζουν. Οι ήτες μας μας κρατούν σε εγρήγορση και επαγρύπνηση. Και ο Πανούργος εδώ βρίσκει την ευκαιρία τότε να μας πλήξει θανασίμα. Οπότε μπορεί να μας αποκόψει.
0: Ακριβώς.
1: Και από την πνευματική ζωή.
0: Ακριβώς.
1: Αντιμετωπίσαμε και το πρόβλημα του διαβόλου.
0: Του διαβόλου.
1: Μας απομένει
0: το τρίτο, το τέταρτο υπάρχει. Στοιχείο, βασικό στοιχείο. Εκ των όνου κάνευ, θα έλεγα, είναι ο εξομολόγος, ο πνευματικός πατήρ. Δηλαδή, όλα να τα κάνουμε. Όλα αυτά που είπαμε πριν και την ύψη και την προσοχή και την αντιπαλία με τον διάβολο και το κλπ. Δεν έχουμε πνευματικό πατέρα στον οποίο να αναφερόμεθα και από τον οποίο να εξαρτώμεθα, κτίζομαι επί της άμμου. Πάτερ Θεόφιλε, νομίζω ότι σε αυτό και οι δυο μας συμφωνούμε, αλλά και όλοι οι χριστιανοί που γνωρίζουν την Αγία Γραφή και λιγάκι για τη διδασκαλία των πατέρων συμφωνούν. Δεν μπορεί να οικοδομηθεί πνευματική ζωή χωρίς χειραγωγό πνευματικό. Και η κάθαρσης βέβαια δεν επέρχεται χωρίς την εξομολόγηση και την άφεση των αμαρτιών μας, αλλά και η πορεία μας και η κατεύθυνση προς τα άνω δεν επιτυγχάνεται χωρίς τη χειραγωγία ενός φωτισμένου, εμπείρου και εμπειροπολέμου πνευματικού πατρός. Γι' αυτό οι πατέρες τονίζουν πάρα πολύ και επιμένουν σε αυτό και λέγουν μάλιστα ότι εκείνος ο οποίος δεν γεννήθηκε από πνευματικό πατέρα, δεν είναι δηλαδή υιός κάποιου πνευματικού πατρός, σημαίνει ότι δεν γεννήθηκε κατά Θεόν. Δεν απέκτησε την άνωθεν γέννηση που λέει ο Κύριος, αν μη της γεννηθεί εξ ύδατος και πνεύματος, ου δύναται η δύν την βασιλεία του Θεού. Δεν μπορεί, λέει, άνθρωπος ο οποίος δεν έχει γεννηθεί από κάποιον πατέρα. Τον οποίον βέβαια θα υπακούει, θα υποτάσσεται, δεν θα πρέπει να είναι ο τυχόν, κατόπιν αυστηράς επιλογής. Λέγαμε και κάποτε άλλοτε γύρω από αυτό το θέμα, δεν χρειάζεται να επανέλθουμε. Και επομένως νομίζω ότι ο άνθρωπος αισθανόμενος την αδυναμία του, ποτέ δεν πρέπει να θαρρεύει στον εαυτό του και στις δυνάμεις του, αισθανόμενος την ροπή του προς την αμαρτία, αισθάνεται την ανάγκη να είναι πιασμένος από κάποιο χέρι στιβαρό, χέρι αγάπης, χέρι φωτισμένο και να καθοδηγείται στην πορεία. Έτσι η πνευματική ζωή αποκτά μια σταθερότητα και μια σιγουριά.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά να πούμε για το πνευματικό.
1: Μάλιστα,
0: θέλετε να πούμε και άλλα.
1: Όχι, νομίζω επειδή έχουμε ασχοληθεί
0: ναι,
1: σε προηγούμενη μας
0: ναι,
1: εκπομπή,
0: ναι,
1: νομίζω ότι είναι αρκετά έτσι. Αποδεκτά από τους Ορθοδόξους Χριστιανούς. Οι αντιρρησίες έχουν τις απόψεις των. Τις σεβόμαστε, δεν υπησερχόμεθα, τους αφήνουμε στις επιλογές τους.
0: Κοιτάξτε, Πατέρ Θεόφιλε, με συγχωρείτε να πω κάτι. Οι αντιρρησίες δεν μπορεί παρά να είναι δύο ειδών. Η πρώτη είναι αυτοί οι οποίοι μπορεί να λέγονται και Ορθόδοξοι, να είναι μεν τυπικά μέλη της Εκκλησίας, αλλά να μην πιστεύουν, να μην θέλουν να σωθούν, να μην θέλουν να νιώσουν τη χάρη του Θεού μέσα στην καρδιά τους και να ζήσουν πνευματική ζωή. Αυτοί βέβαια δεν θέλουν πνευματικό κλπ. Δεν θέλουν εξάρτηση από πνευματικό. Οι άλλοι πάλι είναι οι αιρετικοί. Οι Προτεστάντες, οι Πεντηκοστιανοί, οι χιλιαστέ, οι οποίοι σου λέει, εγώ θα σώσω τον εαυτό μου. Εγώ, ο Χριστός λένε θα με σώσει, αλλά με τις δικές μου δυνάμεις και όπως εγώ νομίζω και όπως εγώ θέλω και όπως εγώ θέλω. Καταλάβατε. ενώ ο Ορθόδοξος Χριστιανός, νομίζω το τονίσαμε και κάποτε άλλο σε ένα άλλο θέμα, αισθάνεται την ανάγκη της πνευματικής εξαρτήσεως. Δηλαδή έχει ταπεινό φρόνημα και δεν στηρίζεται απόλυτα στη δική του κρίση και στις δικές του δυνάμεις. Θέλει κάποιον οδηγό. Ορθόδοξη ζωή σημαίνει ζωή καθοδηγούμενη πνευματικά, μέσα στην ελευθερία βέβαια πάντοτε του προσώπου, προς τα άνω.
1: Μάλιστα.
0: Και τώρα ερχόμεθα στο πέμπτο και τελευταίο στοιχείο της πνευματικής ζωής, το οποίο βέβαια αν τα άλλα ήταν εκ των άνω καν, αυτό το είναι πια το απολύτως
1: βασικό και απαραίτητο
0: και δεν έχουμε Θεό χωρίς αυτό. Είναι βέβαια το πάνσεπτο και πανσέβαστο μυστήριο της Θείας Κοινωνίας, το αγιότατο αυτό μυστήριο, το οποίο μας παρέδωσε ο Κύριος, όπως ξέρουμε, στο μυστικό δείπνο το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης, και δια του οποίου μυστηρίου της Θείας Κοινωνίας έχουμε αυτόν, λαμβάνουμε αυτόν τον ίδιο τον Χριστόν, ενώ με τους άλλους τρόπους βοηθούμεθα να πλησιάσουμε εμείς προς τον Χριστό δια της Θείας Κοινωνίας, ανοίγουμε την καρδιά μας και έρχεται ο ίδιος ο Χριστός μέσα. Παίρνουμε σώμα και αίμα Χριστού, παίρνουμε ζωή Θεία, και έτσι μπορούμε να ζούμε μια έντονη, ολοκληρωμένη και πραγματική πνευματική ζωή. Θα ήθελα να πω το εξής επάνω σε αυτό, Πατέρ Θεόφιλε, ότι το θέμα της Θείας Κοινωνίας για τον Ορθόδοξο Χριστιανό είναι θέμα ζωής και θανάτου. Δηλαδή δεν κοινωνεί, δεν ζει, είναι νεκρός. Κι ας κινείται, κι ας μιλάει, κι ας εργάζεται, κι ας δραστηριοποιείται, κι ας έχει όλα τα στοιχεία. Είναι ένας υπνοβάτης. Και ο υπνοβάτης κινείται και ο υπνοβάτης μιλάει, αλλά
1: δεν έχει επαφή με τον περιβάλλον.
0: Δεν έχει επαφή με τον περιβάλλον. Κοινωνεί όπως πρέπει, όπως θα πούμε. Έχει τη ζωή. Ο έχων των ιών έχει την ζωή, λέει το Ευαγγέλιο. Αυτός ο οποίος έχει τον Χριστό με το σώμα του και με το αίμα του μέσα του και μετέχει του Θείου Μυστηρίου, αυτός ζει πραγματικά, έχει την όντως ζωή. Επιπλέον το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας, Πάτερ Θεόφιλε, είναι και το κριτήριο του γνησίου χριστιανού. Γιατί λέω κριτήριο? Διότι αυτό αποδεικνύει σε ποια κατάσταση πνευματική βρίσκεται. Δηλαδή έχω όρεξη, με ελκύει το μυστήριο, με τραβάει το μυστήριο. Δηλαδή είναι ένας μαγνήτης για μένα που το λαχταρώ να το λάβω. Είναι ένα δείγμα αυτό, ένα κριτήριο ότι βρίσκομαι σε μια καλή πνευματική κατάσταση, μια πορεία προς τα εμπρός. Δεν έχω όρεξη, δεν με νοιάζει και αν δεν κοινωνώ ή κοινωνώ χλιαρά, αραιά, όποτε ξέρω εγώ άλλοι με παρακινήσουν. Τυπικά αυτό σημαίνει ότι η πνευματική μου ζωή, για να μην πω είναι νεκρά, αλλά τουλάχιστον φυτοζωή, είναι ζωή καχυκτική, δεν είναι καν πνευματική ζωή. Γι' αυτό θέλω να πω ότι, γι' αυτό είπα ότι είναι το υπέρτατο, ας πούμε, δείγμα ζωής και θανάτου για τον χριστιανό, γιατί μας είναι το θερμόμετρο. Θερμομετρεί, ας πούμε, την ψυχή μας. Κατά πόσον η αγάπη μας για τον Χριστό βρίσκεται σε ανώτατα όρια θερμότητας ή σε πολύ κατώτατα. Τώρα, πάνω σε αυτό το θέμα, τι άλλο θα θέλατε να πούμε, αν έχουμε χρόνο, δεν ξέρω, έχουμε χρόνο.
1: Έχουμε λίγα λεπτά.
0: Ναι.
1: Ένα μόνο ερώτημα θα σας θέσω. Είμαι καλός άνθρωπος. Έχω καλή φήμη στον κόσμο. Οι άνθρωποι με εκτιμούν. Με κατατάσσουν στους ανθρώπους που επιτελώ κοινωνικό έργο. Κάνω φιλανθρωπία. Δημιουργώ ορφανοτροφία. Κτίζω νοσοκομεία. Ανεγείρω γυροκομεία. Δείχνω την αγάπη στον συνάνθρωπό μου. Διαθέτω όλη μου την περιουσία. Έχω όμως ένα ελάττωμα και μία αδυναμία. Δεν θέλω να κοινωνήσω τον αχράν των μυστηρίων. Θέλω να μου πείτε αν μπορώ να ζήσω πνευματική ζωή ή για να φτάσουμε στο κρίσιμο σημείο, εάν μπορώ να επιτύχω τη σωτηρία της ψυχής μου, ανθρώπινα κρίνοντας τα πράγματα με βάση τη διδασκαλία των ιερών βιβλίων της Αγίας Γραφής.
0: Πάτερ Θεόφιλε, νομίζω ότι δεν γεννάται θέμα ότι είναι αδύνατο να σωθώ και αδύνατο να ζήσω πνευματική ζωή χωρίς τον Χριστό. Άμα δεν θέλω να κοινωνήσω, δεν θέλω τον Χριστό, δεν θέλω τη ζωή, δεν θέλω τον Θεό. Πώς είναι δυνατόν να σωθώ χωρίς τον Θεό? Πώς είναι δυνατόν να ζω πνευματική ζωή χωρίς το Άγιο Πνεύμα, χωρίς την παρουσία του Θεού μες στην καρδιά μου? Λοιπόν, είναι σαν να είναι ένας ετοιμοθάνατος και να πάει ο γιατρός να του δώσει ένα φάρμακο που να είναι ικανό να τον ζωοποιήσει και πάλι και να τον κάνει γεμάτος φρίγος να μπει στη ζωή και να μην το θέλει. Και να πει ότι εγώ τέτοιο φάρμακο δεν το θέλω. Καταδικάζει ο ίδιος τον εαυτό του εις θάνατον. Ας έχει όλα τα άλλα που είπατε. Τι είναι αυτά όλα που είπατε? Αυτά, ξέρετε με τι μοιάζουν? Σαν τον ναυαγό που πάμε και του βάζουμε απάνω του βαρύδια, πέτρες, τσουβάλια. Θέλετε χρυσάφι, θέλετε δολάρια, θέλετε αυτά. Τι θα το κάνουμε τελικά? Θα τον πάμε πιο κάτω στον πάτο. Όλα αυτά, χωρίς το Χριστό.
1: Αυτό είναι και έργο που μπορεί να κάνει και ένας μη χριστιανός.
0: Ασφαλώς, ασφαλώς. Πάτερ Θεόφιλε, είδα κάποτε μια εξίσωση. Έλεγε μηδέν, συν μηδέν, συν μηδέν, συν μηδέν, ένα πλήθος μηδενικών, ίσον μηδέν. Ενώ ένα μπροστά. Βάλε μηδενικά, βάλε μηδενικά. Έχουμε ένα τεράστιο ποσό, καταλάβετε. Το ένα μας λείπει. Ο ένας μάλλον είναι ο Χριστός. Δεν μπορεί να γίνει σωτηρία χωρίς τον Χριστό. Και εδώ θα έλεγα λοιπόν τώρα, για να το κάπως να το δούμε και αυτό λίγο έτσι ολοκληρωμένα το θέμα της Θείας Κοινωνίας, ότι εδώ έχουμε, η Θεία Κοινωνία είναι προϋπόθεση της πνευματικής ζωής. Δηλαδή, από τη μια μεριά είναι προϋπόθεση. Δηλαδή, δεν μπορώ να ζήσω πνευματική ζωή, να νικήσω τα πάθη μου, να καθαρίσω την καρδιά μου, να έχω τέλος πάντων ένα επίπεδο υψηλό, να είμαι εντάξει απέναντι των εντολών του Θεού και λοιπά όσο γίνεται, εάν δεν κοινωνώ. Εάν δεν κάνω αυτές τις ενέσεις της πνευματικής, της θείας ζωής που μου ενσταλάζουν μέσα μου θεία, σταγόνες θείας ζωής, δεν μπορώ να ζήσω την πνευματική ζωή, σαν χριστιανός δηλαδή, σαν πιστός δούλος του Θεού. Και γι' αυτό έλεγε ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης, αυτός ο μεγάλος Άγιος, ο νέος Άγιος της Ρωσίας, έλεγε, παρότρινε τους χριστιανούς και τους έλεγε ό,τι θέλετε να πετύχετε, οδηγηθείτε στη Θεία Κοινωνία. Θέλετε να έχετε αγάπη για τον πλησίον, κοινωνήστε. Θέλετε να νικήσετε την κακία, κοινωνήστε. Θέλετε να αποκτήσετε πνεύμα προσευχής, κοινωνήστε. Θέλετε να νικήσετε εκείνο το πάθος κλπ, κοινωνήστε. Λοιπόν, προϋπόθεσης και φάρμακο και γιατρικό για όλη την θεραπεία μας, την πνευματική και τη σωματική ακόμη, ισίαση ψυχής και σώματος λέμε, η Θεία Κοινωνία, είναι το μυστήριο αυτό. Ένας δεκαπετάνιος, θα σας πω και το εξής τώρα, για λίγο, καθώς προχωρούσαν εκεί, αυτός ήταν νευρικός έτσι και λίγο οργύλος και τα βάζε με τους ναύτες και λοιπά. Αυτός όμως είχε την καλή συνήθεια να κοινωνεί των αχράνων των μυστήριων. Του λένε λοιπόν μια μέρα, καλά εσύ κοινωνείς λέει τόσο συχνά, και γιατί θυμώνεις? Λέει, αν δεν κοινωνούσα θα σας είχα πετάξει στη θάλασσα όλους. Καταλάβατε? Λοιπόν, αν δεν κοινωνούμε, δεν μπορούμε να ελπίζουμε σε κάθαρση και σε περιστολή των παθών μας. Αδύνατο. Απ' την άλλη μεριά όμως, η Θεία Κοινωνία είναι και σκοπός της πνευματικής ζωής. Δηλαδή, ζω πνευματική ζωή, αγωνίζομαι πνευματικά εναντίον των παθών μου, εναντίον του διαβόλου και λοιπά, ζητώ τη χάρη του Θεού και όλα αυτά τα πράγματα που είπαμε, για να γίνω άξιος να ενωθώ με τον Κύριο αξίος στη Θεία Κοινωνία. Διότι, Πάτερ Θεόφιλε, το μεγαλύτερο πρόβλημα που συνδέεται με τη Θεία Κοινωνία είναι κατά πόσον προσερχόμεθα αξίως, έτσι δεν είναι? Ή προσερχόμεθα αναξίως. Εκεί που επικεντρώνεται η ουσία του θέματος. Λοιπόν, ζω την πνευματική ζωή όσο μπορώ καλύτερα, προσέχω περισσότερο τον εαυτό μου, για να μπορέσω να ζήσω, να ζήσω αυτή την ώρα της μετοχής μου στο μυστήριο, όσες φορές ο πνευματικός μου έχει καθορίσει, και μακάρι να μπορώ να είμαι κατάλληλος για όσο δυνατόν περισσότερες φορές, και όχι αυτή την τυπική που λέμε μια-δυο φορές το χρόνο που έχουν πολλοί χριστιανοί. Οι πατέρες λένε δύο πράγματα. Λένε ετοιμάσου καλά πρώτης Θείας Κοινωνίας, είναι αξίωμα αυτό για τους πατέρες. Και δεύτερον, φυλάξου καλά αφού κοινωνήσεις.
1: Μάλιστα. Αυτό είναι το επισφράγισμα που θα λέγαμε. Ετοιμασία για να δεχθούμε τα άχρανα μυστήρια, αλλά και εγρήγορση για να διαφυλάξουμε τη Θεία Κοινωνία, τα άχρανα μυστήρια, μετά από την μετάληψη.
0: Άλλοτε σε άλλο θέμα μπορούμε αυτά να τα αναπτύξουμε ευρύτερα.
1: Σε άλλη μας συνάντηση. Εδώ, αγαπητοί μας φίλοι, τερματίζουμε την εκπομπή μας για σήμερα. Ο πατήρ Αθηναγόρας μας υπογράμμισε κάποια βασικά στοιχεία απαραίτητα για την πνευματική ζωή. Όλοι μας τη θέλουμε την πνευματική ζωή, τη λαχταρούμε. Οι απολαύσεις του βίου και οι δονές του κόσμου δεν μας αναπαύουν. Και μάλιστα όλοι εμείς που θέλουμε να πιστεύουμε στο Χριστό δεν μπορούμε να τρεφόμεθα με τα ξυλοκέρατα του κόσμου και της αμαρτίας και να αναζητούμε τη χαρά και τη μακαριότητα εκεί που δεν υπάρχει. Μας είπε ο πατήρ Αθηναγόρας ότι στην εποχή μας για να ζήσουμε πνευματική ζωή χρειάζεται πρώτα αυτογνωσία. Να γνωρίσουμε τον εαυτό μας. Να παλέψουμε με τα πάθη μας. Με τα θεριά που όλοι μας φιλοξενούμε στο χώρο της καρδιάς μας. Και αφού πραγματοποιήσουμε αυτήν την αυτογνωσία, θα οδηγηθούμε οπωσδήποτε στη θεογνωσία. Θα μας χαριτώσει ο Θεός στον αγώνα που κάνουμε, αλλά και θα μας δώσει θετικά αποτελέσματα, ώστε όλα αυτά που λέμε ή κάνουμε να έχουν οπωσδήποτε ένα θετικό ανέβασμα και μία δυνατότητα πνευματικής ζωής, συνεχούς πνευματικής ζωής. Δεν πρέπει όμως να επαναπαυόμεθα στον αγώνα αυτό. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι υπάρχει και ο επιβουλέας, ο εχθρός που επιβολεύεται τη χαρά μας, την ελευθερία μας, τη θεογνωσία μας, την πνευματική μας ζωή, τον πνευματικό μας θησαυρό, τον πλούτο της ψυχής μας. Και γι' αυτό πρέπει να στεκόμαστε άγρυπνοι φρουροί. Βεβαίως ο Θεός μας φρουρεί, μας ασφαλίζει, μας εκπαιδεύει και μας οδηγεί τα βήματα στο ορατό όργανο της Εκκλησίας που είναι ο πνευματικός. Δεν μπορεί να διανοηθεί πνευματική ζωή χωρίς το πνευματικό όργανο, το ορατό πνευματικό όργανο της Εκκλησίας που είναι ο πνευματικός, που μπορεί να λαλήσει ο Θεός το Πνεύμα το Άγιον διαμέσου του πνευματικού και να μας λύσει το πρόβλημα και να μας οδηγήσει σε λιμόνες και λιβάδια χλωερά και πνευματικής ανεψυχής. Και δεν σταματούμε εδώ, ολοκληρώνεται η πνευματική ζωή εφόσον ανερχόμεθα, η καρδιά μας φωτίζεται, καθαρίζεται, αγιάζεται, φλογίζεται και τότε αναζητάει τον εραστή της, και εραστής της καρδιάς δεν μπορεί να είναι κανένας άλλος παρά μόνον αυτός ο ίδιος ο Κύριος, τον οποίον ευρίσκομαι μέσα στην Εκκλησία, στο Άγιο Ποτήρι, όταν ο λειτουργός του Υψίστου μας καλεί με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης να προσέλθουμε, να πάρουμε τη μεταλαβιά, όχι σαν δάφνινο στεφάνι, αλλά σαν φάρμακο σωτηρίας. Όλοι αναξίως κοινωνούμε, αλλά κοινωνούμε όπως ακριβώς οι ευρισκόμενοι στα στερνά του βίωτων και έχουν ανάγκη από ένα μπουκάλι αίματος. Θέλουμε αίμα Χριστού και σώμα Χριστού για να φτάσουμε στη θέωση. Και όσο πιο συχνά και πυκνά λαμβάνουμε το σώματος και το αίματος του Χριστού, τόσο πιο πολύ μπορούμε να ζούμε πνευματική ζωή, γιατί όπως μας είπε και ο πατήρ Αθηναγόρας, αποτελεί και την προϋπόθεση της πνευματικής αλλά και το σκοπό της πνευματικής ζωής, που είναι ο Χριστός στις καρδιές μας και εμείς θεοφόροι και χριστοφόροι στην παρούσα ζωή. Σας ευχαριστούμε που είχατε την καλοσύνη να μας παρακολουθήσετε και θα χαρούμε πολύ στη νέα μας συνάντηση να ξαναβρεθούμε για να συνεχίσουμε την συζήτηση και τη μελέτη τέτοιων ζωτικών πνευματικών θεμάτων.

συζητήσεις. Θέματα πνευματικά, λατρευτικά και λειτουργικά προσεγγίζονται με τη βοήθεια εκλεκτών καλεσμένων. Διευρύνουμε τους πνευματικούς μας ορίζοντες, μαθαίνουμε για την ορθόδοξη πίστη και προσπαθούμε να την κάνουμε βίωμα. Συζητήσεις με τον μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

ραδιοφωνικό σταθμό Σλιδία. Μαθητεύουμε στο σχολείο της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, γιατί γνωρίζοντας την παράδοσή μας, γνωρίζουμε καλύτερα την πατρίδα μας.

Είναι γιατρός, αλλά η σαρακατζάνικη καταγωγή του και η εξαιρετική φωνή του τον οδήγησαν και σε μουσικούς δρόμους πέραν από τους επιστημονικούς. Μιλάμε για τον Σταύρο Μπόνια που μόλις ακούσαμε. Ερμηνευτής ιδιαίτερα των σαρακατζάνικων τραγουδιών με τα οποία θα ασχοληθούμε σήμερα.

Λιτά και ίσια τα σαρακατσάνικα τραγούδια δεν στερούνται καθόλου λυρικότητα, ωστόσο. Μόλις ακούσαμε τον Γιώργο Γραβάνη σε ένα ακόμη από αυτά.

Μια ζωή έξω, σε βουνά και λιβάδια, μια ζωή στη μετακίνηση, οδηγημένη από τις αλλαγές της φύσης και του καιρού, δεν μπορούσε παρά να οδηγήσει σε τέτοιες αποδόσεις στίχων. Φυσιολατρικά λοιπόν τα σαρακατζάνικα τραγούδια, τα πιο πολλά, με αποτυπωμένες πάνω τους όλες τις ομορφιές του φυσικού κόσμου.

Σάρα, η Γιώτα Γρίβα και μια Σαρακατσάνισσα. Η ζωή των γυναικών εκείνων ήταν δύσκολη. Όλα περνούσαν από τα χέρια τους, καθώς οι άντρες ασχολούνταν αποκλειστικά με τα κοπάδια.

Και κλείνουμε για σήμερα αφήνοντας τον κόσμο της αρακατζάνικης ζωής με τη φωνή του Βασίλη Σερμπέζη που μας προσφέρει ένα κλονί βασιλικού. Να είστε καλά.

Η ανάγνωση ψυχοφελών βιβλίων την ώρα του μεσημεριανού γεύματος είναι παλιά μοναστηριακή συνήθεια. Με τον τρόπο αυτό τρέφεται και η ψυχή παράλληλα με το σώμα.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είδαμε στην προηγούμενη μας εκπομπή τον προσκυνητή μας να μένει στο σπίτι ενός δικαστού και να περιμένει το σύζυγο της κυρίας να επιστρέψει από την πόλη. Λέγει λοιπόν ο προσκυνητής μας: «Της διηγήθηκα με συντομία για τα ταξίδια μου και της είπα ότι επήγαινα στο Ιρκούσκ. Τότε λοιπόν θα περάσετε από το Τομπόλσκ», είπε η κυρία. «Εκεί είναι η μητέρα μου καλογριά σε ένα μοναστήρι. Είναι μεγαλόσχημη τώρα. Θα σας δώσουμε ένα γράμμα για αυτήν και θα χαρεί πάρα πολύ να σας δει. Πάρα πολλοί κόσμος πηγαίνει να τη συμβουλευθεί για πνευματικά ζητήματα. Θα σας παρακαλέσουμε να της δώσετε ένα βιβλίο του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος που μας έγραψε και του παραγγείλαμε στη Μόσχα». Είχε φτάσει εντωμεταξύ η ώρα του φαγητού και καθίσαμε στο τραπέζι. 4 άλλες κυρίες εκάθισαν μαζί με εμάς. Όταν το πρώτο πιάτο ετελείωσε, μια από αυτές εσηκώθηκε, υποκλήθηκε εις την εικόνα και σε μας, επήγε και έφερε το δεύτερο πιάτο και εκάθισε πάλι. Έπειτα με τη σειρά, άλλη μια από τις κυρίες εσηκώθηκε και έφερε το τρίτο πιάτο. Όταν είδα αυτά, είπα προς την οικοδέσποινα: «Θα ήθελα, αλλά δεν ξέρω αν πρέπει να τολμήσω να σας ερωτήσω εάν οι κυρίες αυτές είναι συγγενείς σας». «Μάλιστα, είναι σαν αδερφές μου. Αυτή εδώ είναι η μαγείρισα και η άλλη είναι η σύζυγος του αμαξά. Η τρίτη κρατάει όλα τα κλειδιά και η τετάρτη είναι η βοηθός μου. Είναι όλες πανδρεμένες. Σε όλη την υπηρεσία μου δεν έχω καμία ανήπανδρη κοπέλα». Όσο περισσότερο έβλεπα και άκουγα αυτά, τόσο και πιο πολύ με κατελάμβανε έκπληξης και δόξαζα τον Θεό που παρεχώρησε να γνωρίσω τόσο ευσεβείς ανθρώπους. Άρχισα όμως να αισθάνομαι την επιθυμία για προσευχή να αναταράζει την καρδιά μου και επιθυμούσα να μείνω μόνος όσο πιο γρήγορα μπορούσα, επειδή δεν άντεχα να αναβάλω την προσευχή περισσότερο. Είπα λοιπόν στην κυρία, μόλις εσηκωθήκαμε από το τραπέζι: «Δεν αμφιβάλλω ότι θα αναπαυθείτε τώρα μετά το φαγητό. Εγώ όμως, επειδή είμαι πολύ συνηθισμένος να περπατώ, θα κάνω μια βόλτα μέσα εις τον κήπο». «Α, όχι, δεν αναπαυόμεθα», απήντησε η οικοδέσποινα. «Θα έρθω κι εγώ εις τον κήπο μαζί σας και θα συνομιλήσουμε για κάτι επικοδομητικό». «Εάν πάτε μόνος σας, τα παιδιά θα σας διαταράξουν τη γαλήνη, γιατί μόλις θα σας δουν θα έρθουν κοντά σας, επειδή αγαπούν πολύ τους προσκυνητάς και τους ξένους». Δεν έμενε λοιπόν τίποτε άλλο παρά να υποχωρήσω εις τα όσα είπε. Θέλοντας να αποφύγω να μιλώ όλο εγώ, όταν εφτάσαμε στον κήπο υποκλήθηκα μπροστά της και της είπα: «Σας παρακαλώ πάρα πολύ, πέστε μου, πόσον καιρό περνάτε τη ζωή σας με αυτόν τον τρόπο της αφοσιώσεως στον Χριστό και των πλησίων, και ποια ήταν η αιτία που σας οδήγησε σε μια τέτοια ευλογημένη διαβίωση?» «Θα σας διηγηθώ όλη την ιστορία αν το θέλετε», ήταν η απάντηση. «Η μητέρα μου ήταν δυσέγγονη του Αγίου Ιωάσαφ, του οποίου τα λείψα να ευρίσκονται εις τον Μπιελκορόδ. Είχαμε ένα μεγάλο σπίτι και ένα διαμέρισμά του το είχαμε νοικιάσει σε έναν κύριο που ήταν πολύ καλός, αλλά όχι πλούσιος. Σε λίγο καιρό όμως ο ατυχής απέθανε και η σύζυγός του που ήταν έγκυος απέθανε και αυτή στον τοκετό. Το μωρό, ένα αγοράκι, έμεινε πεντάρφανο και πάμφτωχο. Η δε μητέρα μου το ευσπλαχνίστηκε και το ανέλαβε να το αναθρέψει. Εγώ γεννήθηκα ένα χρόνο αργότερα. Εμεγαλώσαμε μαζί. Επήγαμε στο σχολείο μαζί. Είχαμε τους ίδιους διδασκάλους, τους ίδιους παιδαγωγούς και είχαμε συνηθίσει τόσο πολύ ο ένας τον άλλον που δεν ξεχωρίζαμε από πραγματικά αδέρφια. Αργότερα ο πατέρας μου απέθανε και η μητέρα μου μας επήρε και ήλθαμε σε αυτό εδώ το κτήμα. Όταν μεγαλώσαμε, μας επάνδρευσε, μας εδόρισε το κτήμα τούτο και το σπίτι
και εκείνη απεχώρησε σε μοναστήρι όπου είχε κτίσει από πριν ένα κελί δικό της. Μας έδωσε την μητρική της ευλογία σαν υποθήκη δε την επιθυμία της να ζούμε ζωή καλών χριστιανών, να προσευχόμεθα θερμά και να εφαρμόζουμε την εντολή της αγάπης δείχνοντάς την με έργα προς τον πλησίον, τρέφοντας και βοηθώντας τους πτωχούς με απλότητα και ταπείνωση, για να τους διδάσκουμε με τα έργα μας αυτά το φόβο του Θεού. Μας εδίδαξε ακόμη να συμπεριφερόμεθα προς τους υπηρέτες μας σαν να είναι αδερφοί μας. Έτσι λοιπόν από τότε ζούμε συνεχώς σύμφωνα με τις υποθήκες της, προσπαθώντας να τις εφαρμόζουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Έχουμε έναν ξενώνα για τους περαστικούς και τους δυστυχισμένους. Αυτή δε την στιγμή υπάρχουν μέσα σε αυτόν περισσότεροι από 10 δυστυχισμένοι και ανάπηροι. Αν θέλεις, μπορούμε να τους ειδούμε αύριο. Όταν ετελείωσε, δίδοντάς μου όλες αυτές τις πληροφορίες, την ερώτησα αν μπορούσα να ειδώ αυτό το βιβλίο της Κλίμακος του Αγίου Ιωάννου που ήθελε να το στείλει στη μητέρα της. «Ελάτε μέσα», μου είπε, «και θα το βρω αμέσως». Μόλις είχαμε καθίσει για να διαβάσουμε, ήλθε ο σύζυγός της και βλέποντάς με, με καλωσόρισε θερμά. Ασπαστήκαμε ο ένας τον άλλο σαν αδερφή. Με πήρε δέη στο δωμάτιό του λέγοντας: «Έλα, αγαπητέ μου αδερφέ, ας περάσουμε στο γραφείο μου. Η γυναίκα μου θα σε ζάλισε τόση ώρα. Μόλις βλέπει κανέναν προσκυνητή ή κανένα ανάπηρο ζητιάνο, δεν τους αφήνει με την κουβέντα και τις ερωτήσεις να ησυχάσουν ούτε μέρα ούτε νύχτα. Αυτό κάνει για χρόνια και χρόνια τώρα». Εμπήκαμε στο γραφείο. Αλήθεια, πόσα βιβλία υπήρχαν μέσα εκεί. Τι ωραίες εικόνες, τι ωραίος εσταυρωμένος σε φυσικό μέγεθος, τι όμορφο τετραευάγγελο. Απήγγειλα μια προσευχή και έπειτα είπα: «Ζείτε πραγματικά σε έναν παράδεισο του Θεού. Εκεί είναι ο Χριστός, η Αγία του Μητέρα και οι Άγιοι. Εδώ δε είναι η Θεία Διδασκαλία, τα ζωντανά και αιώνια λόγια της ζωής. Είμαι βέβαιος πως πολύ συχνά απολαμβάνετε την Θεία Τροφή που παρέχουν». «Αλήθεια, παραδέχομαι πως είμαι πολύ φίλος της μελέτης», απήντησε. «Τι είδους βιβλία έχετε στη βιβλιοθήκη σας?», ερώτησα. «Έχω μεγάλον αριθμό θρησκευτικών βιβλίων», ήταν η απάντηση. «Εδώ είναι η βία των Αγίων όλου του έτους. Τα έργα του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου και πολλών άλλων θεολόγων και φιλοσόφων. Έχω αρκετούς τόμους κηρυγμάτων γραμμένους από σπουδαίους συγχρόνους ιεροκήρυκας. Η αξία της βιβλιοθήκης μου είναι πάνω από 100 χρυσές λίρες». «Έχετε τίποτε που να γράφει για την προσευχή?» «Βεβαίως, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ να διαβάζω για την προσευχή. Εδώ είναι μια τελευταία εργασία για την προσευχή, γραμμένη από έναν ιερέα από την Πετρούπολη. Κατέβασε ένα βιβλίο που έγραφε για την Κυριακή προσευχή και αρχίσαμε να το διαβάζουμε με αγαλίαση. Έπειτα από λίγο ήρθε η κυρία φέρνοντας τσάι. Την ακολουθούσαν τα παιδάκια, κρατώντας και τα δύο μαζί έναν μεγάλο ασημένιο δίσκο γεμάτο από μπισκότα και γλυκά τόσο ωραία που ποτέ προηγουμένως δεν είχα παρόμοια γευθεί. Έπειτα ο κύριος πήρε από τα χέρια μου το βιβλίο και το έδωσε στη σύζυγό του λέγοντας: «Τώρα θα μας διαβάσει η κυρία. Διαβάζει πάρα πολύ όμορφα και εμείς θα ζεσταθούμε με το καλοφτιαγμένο τσάι». Έτσι άρχισε να διαβάζει και εμείς ακούγαμε. Αλόπως παρακολουθούσα, αισθάνθηκα την ενέργεια της προσευχής να αναδεύει την καρδιά μου, και όσο προχωρούσε το διάβασμα, τόσο η ενέργεια αυτή εμεγάλωνε, γεμίζοντάς με από ευφροσύνη. Ξαφνικά είδα κάτι λαμπερό να περνά αστραπιαία στον αέρα εμπρός από τα μάτια μου, κάτι σαν την φυσιογνωμία του μακαρίτη του πνευματικού μου οδηγού. Θέλοντας να κρύψω όλο αυτό που μου συνέβαινε, είπα: «Να με συγχωρείτε, αλλά πρέπει να κοιμηθώ έστω και ελάχιστα».
Έπειτα αισθάνθηκα σαν να με φώτισε η ψυχή του πνευματικού μου οδηγού και ο φωτισμός αυτός ήρθε μέσα στο μυαλό μου σαν ένα είδος διαφόρων ιδεών για την προσευχή. Έκανα το σταυρό μου και όπως άρχισα να τακτοποιώ τις ιδέες αυτές στο νου μου, η κυρία είχε φτάσει διαβάζοντας εις το τέλος του βιβλίου. Ο δε σύζυγός της με ερώτησε αν μου άρεσε. Έτσι λοιπόν η συζήτησή μας ξανάρχισε πάλι. Πάρα πολύ απάντησα. Το Πάτερ ημών είναι η υψηλότερη και η πιο πολύτιμη από όλες τις προσευχές για μας τους χριστιανούς, επειδή προέρχεται από το ίδιο το στόμα του Χριστού. Η εξήγηση που διαβάσαμε μόλις ήταν πολύ καλή, μόνο που το περισσότερο της μέρος πραγματεύεται για την πρακτική πλευρά της πνευματικής ζωής, ενώ εγώ, διαβάζοντας τους Αγίους Πατέρας, συνήντησα περισσότερο την θεωρητική και μυστικιστική εξήγηση της προσευχής, της λεγόμενης καρδιακής προσευχής. Σε ποιους από τους πατέρας το εδιαβάσατε αυτό? Εις τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή επί παραδείγματι και εις τον Ιερομάρτυρα Πέτρο τον Δαμασκηνό εις την Φιλοκαλία. Θυμάστε τίποτε από αυτά? Πέστε και σε μας κάτι, σας παρακαλούμε. Βεβαιότατα, οι πρώτες λέξεις της προσευχής «Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής» ερμηνεύεται εις το βιβλίο σας σαν μια κλίση για αδερφική αγάπη για τον πλησίον, εφόσον όλοι μας είμεθα παιδιά του ενός πατέρα. Αυτό δε είναι αλήθεια. Αλλά εις τους Αγίους Πατέρας η ερμηνεία πηγαίνει βαθύτερα και είναι πιο πνευματική, επειδή εκείνοι λένε ότι όταν χρησιμοποιούμε αυτές τις λέξεις πρέπει να υψώνουμε το νου μας εις των ουρανών προς τον ουράνιό μας Πατέρα και να θυμόμεθα κάθε στιγμή ότι οπουδήποτε και αν ευρισκόμεθα είμεθα μπροστά στο Θεό. Τα λόγια «αγιαστήτω το όνομά σου» εις το βιβλίο που διαβάσαμε εξηγούνται ότι πρέπει να είναι φροντίδα μας να μην πιάνουμε για το τίποτε στο στόμα μας το όνομα του Θεού, να μην παίρνουμε ψεύτικους όρκους και με μία λέξη να προφέρουμε με σεβασμό πάντοτε το θείο όνομα και να μην το λαμβάνουμε επί ματέω. Αλλά οι μυστικιστές συγγραφείς διαβλέπουν εδώ μια σαφή κλίση για την εσωτερική προσευχή της καρδιάς, που σύμφωνα με αυτήν το Άγιο Όνομα του Θεού τυπώνεται εσωτερικά επάνω στην καρδιά του ανθρώπου και εξαγιάζεται από αυτοενεργούσα προσευχή και αγιάζει όλα τα συναισθήματα και τις δυνάμεις της ψυχής. Τα λόγια «ελθέτω η βασιλεία σου», οι πατέρες τα εξηγούν ήθε η εσωτερική ειρήνη και γαλήνη και πνευματική αγαλίασης να έλθουν μέσα στις καρδιές μας. Εις το βιβλίο σας πάλι τα λόγια «των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον» θεωρούνται ότι είναι παρακλητικά για τις καθημερινές ανάγκες της ζωής της ειδικής μας και του πλησίον μας. Αλλά ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής αντιλαμβάνεται «των άρτων των επιούσιων» σαν τροφή της ψυχής με ουράνιον άρτον που είναι ο λόγος του Θεού και σαν ένωση της ψυχής με εκείνον που γίνεται με την εγκατοίκησή της εις αυτόν με τη σκέψη και την ασίγαστη εσωτερική προσευχή της καρδιάς. Ναι, αλλά η απόκτηση της εσωτερικής προσευχής είναι δύσκολο πράγμα και σχεδόν αδύνατο για όσους δεν είναι μοναχοί ή ιερωμένοι, μου είπε ο Κύριος που με φιλοξενούσε, και εμείς είμαστε τυχεροί που μπορούμε να λέμε τις τακτικές καθημερινές προσευχές μας χωρίς οκνηρία.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές, Παρασκευή σήμερα 22 Μαΐου του 2026 και είμαστε κοντά σας εδώ ζωντανά από τη συχνότητα της Λιδίας. Συνεφιασμένος ο καιρός αυτή την ώρα εδώ στην Θεσσαλονίκη, σε όλη τη χώρα σιγά σιγά αλλάζει το σκηνικό του καιρού και από την ηλιοφάνεια που είχαμε μέχρι και σήμερα το πρωί περνάμε σε έναν συνεφιασμένο και βροχερό καιρό. Βροχές θα έχουμε το Σαββατοκύριακο σε πολλές περιοχές της πατρίδας μας. Μεγάλη προσοχή στην Πελοπόννησο αλλά και στα νησιά του Αιγαίου που θα έχουμε ισχυρούς ανέμους. Συνεχίζεται το προσκύνημα της τιμίας κάρας του Αγίου Παντελεήμονος, στο ναό του Αγίου Παντελεήμονος, του Σαμπελόκηπου στη Θεσσαλονίκη, όπου πήγαμε σήμερα το πρωί και παρακολουθήσαμε την Θεία Λειτουργία. Εκεί θα πάμε και αύριο το πρωί για να παρακολουθήσουμε την Θεία Λειτουργία σε απευθείας μετάδοση από τον ραδιοφωνικό μας σταθμό αλλά και από τον τηλεοπτικό μας από την 4Ε. Να πούμε ότι η τιμία κάρα του Αγίου Παντελεήμονος θα παραμείνει έως και τη Δευτέρα για προσκύνηση στον Ιερό Ναό. Αύριο θα τελεστεί και το αρχιερατικό μνημόσυνο για τα θύματα της γενοκτονίας των Ποντίων εκεί. Θα το τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως κ. Βαρνάβας. Την Κυριακή τώρα ο ραδιοφωνικός μας σταθμός αλλά και ο τηλεοπτικός μας σταθμός 4Ε θα μεταδώσουν απευθείας την Θεία Λειτουργία από τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στη Στοκχόλμη. Στη Σουηδία θα μεταφερθούμε στην απευθείας αυτή μετάδοση αυτή την Κυριακή. Στα υπόλοιπα τώρα της επικαιρότητας, πάμε να δούμε τι απασχολεί αυτή την ώρα που μιλάμε. Να πάμε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, καθώς έχουμε τη συζήτηση για την υπόθεση των υποκλοπών. Έχει πάρει φωτιά η συζήτηση εκεί, με 151 βουλευτές θα πάρθει η απόφαση. Μόνο η κυρία Κωνσταντοπούλου της Πλεύσης Ελευθερίας έμεινε στην αίθουσα της Ολομέλειας από την αντιπολίτευση, αφού αποχώρησαν ως ένδειξη διαμαρτυρίας ΠΑΣΟΚ, το ΚΙΝΑΛ, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως επίσης και τα υπόλοιπα κόμματα. Μάλιστα, είχαμε και μια ομοβροντία του πρώην Πρωθυπουργού του Αντώνη Σαμαρά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη για εθνικά θέματα και υποκλοπές. Με διακήρυξη νέου κόμματος σχολίασαν οι πολιτικοί αναλυτές ότι έμοιαζε η τοποθέτηση του πρώην Πρωθυπουργού. Μια μέρα μετά την ανακοίνωση του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού και λίγα 24 ώρα πριν την ανακοίνωση του νέου κόμματος του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες τώρα εξάντλησαν ένα σημαντικό μέρος του προηγμένου οπλοστασίου τους της αντιπυραυλικής άμυνας, όπως γράφει σήμερα η Washington Post. Εκτόξευσαν πάνω από 200 αναχαιτιστικά TAD για να αντιμετωπίσουν τους Ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους, περίπου το μισό του συνολικού αποθέματος του Πενταγώνου. Το Ισραήλ τώρα από την άλλη πλευρά διατήρησε μεγάλο μέρος του δικού του οπλοστασίου, σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ. Στην Κούβα τώρα, επικεφαλής της κουβανικής διπλωματίας Μπρούνο Ροδρίγες κατηγόρησε τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο ότι υποκινεί μια στρατιωτική επίθεση εναντίον της χώρας του, χαρακτηρίζοντας ψευδώς την Κούβα ως κράτος που υποστηρίζει την τρομοκρατία. Το στεγαστικό πρόβλημα αναδεικνύεται σε μείζον ζήτημα για την Ευρωπαϊκή Συνοχή, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, προσερχόμενος στην άτυπη συνεδρίαση της Ευρωομάδας στη Λευκοσία. Η συζήτηση για τη στέγαση, η οποία εντάχθηκε στην ατζέντα μετά από ελληνική πρωτοβουλία, αποτελεί πλέον κοινό τόπο για τους Υπουργούς Οικονομικών της Ευρώπης. Αποφυλακίστηκε χθες το απόγευμα ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, ιδρυτικός στέλεχος και αρχηγός της οργάνωσης,
αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους. Είχαμε παρέμβαση όμως σήμερα της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, η οποία ζητά την ανέρεση της αποφυλάκησης Γιωτόπουλου, την οποία και εξετάζει ήδη η δικαιοσύνη. Μέχρι το απόγευμα, λένε στη ΔΥΠΑ, πρώην ΟΑΕΔ, θα έχουμε την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων για τον κοινωνικό τουρισμό 2026-2027. Πληρώνονται οι συντάξεις των συνταξιούχων του ΟΑΕ και του ΟΓΑ τη Δευτέρα το απόγευμα. Φαίνονται τα χρήματα στους λογαριασμούς των δικαιούχων μετά τις 4, ενώ τα χρήματα των συνταξιούχων του ΙΚΑ και του Δημοσίου θα φανούν την Τετάρτη το απόγευμα. Την Παρασκευή, πληρωμές των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ, μέσα σε αυτές και το επίδομα παιδιού. Ενώ μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας θα πληρωθεί και προσωρινά εκτός επιβατικής λειτουργίας θα παραμείνει η βασική γραμμή του μετρό Θεσσαλονίκης από την Παρασκευή 29 Μαΐου έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου για να διασφαλιστεί ασφαλής και απρόσκοπτη ολοκλήρωση των απαραίτητων δοκιμών και ελέγχων των νέων συστημάτων και της κυκλοφορίας των σειρμών στο υποεπέκταση τμήμα του έργου προς την Καλαμαριά. Ελάτε να περάσουμε τώρα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, σε αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα Παρασκευή. Πάμε στις πολιτικές λοιπόν εφημερίδες και ξεκινάμε από την εφημερίδα Καθημερινή. Ξεκαθαρίζουν οι αρμοδιότητες στην τοπική αυτοδιοίκηση, διαβάζουμε εδώ, τις νέες έτσι, αρμοδιότητες που θα περάσουν στην τοπική αυτοδιοίκηση από τις γκρίζες ζώνες που είναι σήμερα. Προστίθονται πολλά και ο νέος κώδικας της τοπικής αυτοδιοίκησης που δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση θα βάλει μια τάξη. Επόμενη εφημερίδα τώρα, τα νέα, διαρροές έκπληξη. Ένας από τους συντάκτες του νομοθετήματος στη γειτονική Τουρκία, για τις τουρκικές αξιώσεις μιλάμε και για το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας που θέλουν να νομοθετήσουν οι γείτονες, μιλά εδώ στην εφημερίδα. Μάλιστα λέει ότι δεν απειλούνται τα ήρεμα νερά, δεν υπάρχει καμία αναφορά σε γαλάζιες πατρίδες, αλλά και δεν θέτουν οι Τούρκοι ζητήματα γκρίζων ζωνών. Να πούμε ότι είχαν γίνει γνωστές οι πληροφορίες πριν από λίγο καιρό ότι προτίθεται η τουρκική κυβέρνηση δηλαδή να νομοθετήσει πάνω στο δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Πάντως το συγκεκριμένο έχει μπει, οι αξιώσεις δηλαδή στο Αιγαίο της Τουρκίας έχουν μπει στα σχολικά μαθήματα. Απογευματινή μάχη με την Καμόρα της Κρήτης. Σαρωτική επιχείρηση από 200 πάνωπλους αστυνομικούς εχθές. Τρεις οικογένειες με βαριά εγκληματική δράση σε Ηράκλειο, Μαλεβίζη, Ζωνιανά και Άγιο Νικόλαο. Μέχρι στιγμής 18 οι συλλήψεις για υποθέσεις εκβιασμών αλλά και για παράνομες ενέργειες βέβαια. Η εφημερίδα των συντακτών, συγκάλυψη με πρόσχημα την εθνική ασφάλεια, το σκάνδαλο των υποκλοπών και εδώ το οποίο συζητείται αυτή την ώρα στο Κοινοβούλιο. Ριζοσπάστης κάτω τα χέρια από την Κούβα, αλληλεγγύη στον ηρωικό λαό της, αύριο Σάββατο συγκεντρώσεις σε όλες τις μεγάλες πόλεις το απόγευμα. Ελεύθερος τύπος, οι τιμές ακινήτων σε 120 περιοχές, οι εμπορικές αξίες εδώ, σε πίνακες από Θεσσαλονίκη, Αθήνα αλλά και όλες τις μεγάλες πόλεις. Το μανιφέστο «Μαύρα ταμεία και εικονικά τιμολόγια», καταγγελίες φωτιά από Κασελάκη για το κόμμα Τσίπρα. Τύπος Θεσσαλονίκης. Ανάσαμε δύο νέους χώρους στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη, παραδίδονται στους Θεσσαλονικείς πάνω από 350 θέσεις πάρκινγκ στο κέντρο της πόλης. Φαίνεται ότι ενώσαν τις δυνάμεις τους για τις αυξημένες ανάγκες της πόλης και ο Δήμος, η ΓΕΟΣΕ, αλλά και ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης. Μουσική
κόντρα το θέμα που είπαμε λίγο πιο πριν, η συζήτηση στο Eurogroup για το στεγαστικό, τολμηρά μέτρα για το στεγαστικό διαβάζουμε εδώ. Έμφαση θα δοθεί σε προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τους νέους και στο άνοιγμα των κλειστών κατοικιών εδώ στη χώρα μας. Ο λόγος, ο πληθωρισμός φρενάρει την ανάπτυξη. Ενεργειακή κρίση αλλάζει τις προβλέψεις. Εστία, η τουρκική μπλόφα με το νομοσχέδιο οδήγησε στην απόσυρση των Patriot από την Κάρπαθο. Στην Political, το κοινωνικό συμβόλαιο δεν είναι δεδομένο. Η εφημερίδα στο πρώτο Athens Defense Summit, το φόρουμ εδώ για την άμυνα, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη μίλησε, απάντησε στην ουσία σε ερωτήσεις δημοσιογράφων της εφημερίδας. Η Ελλάδα

σήμερα δεν προστατεύει μόνο τα δικά της σύνορα αλλά και τα ευρωπαϊκά, υπόθηκε μεταξύ άλλων, ενώ ο ρόλος της Frontex, είπαν οι αρμόδιοι, χρειάζεται επανεξέταση. Τέλος, στη δημοκρατία, με καθαρά χέρια θα φέρουμε ξανά φως και ελπίδα. Η δυτική διακήρυξη του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, χθες το απόγευμα από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, από την Μαρία Καριστιανού, η ιδεολογική πλατφόρμα του κόμματος, στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας αυτής. Οι τρόποι επικοινωνίας με το ραδιοφωνικό μας σταθμό. 2310-735-970 το τηλεφωνικό μας κέντρο. info@radiolydia.com το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο. Και βέβαια μην ξεχνάτε, μιλάμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υποβάλτε τις ερωτήσεις σας και εμείς θα αναζητήσουμε απαντήσεις για εσάς. Κλείνοντας, θυμίζουμε ότι αύριο το πρωί από τον ραδιοφωνικό μας σταθμό αλλά και από τον τηλεοπτικό μας σταθμό, από την 4Ε, θα παρακολουθήσετε σε απευθείας μετάδοση την Θεία Λειτουργία αλλά και το αρχαιρατικό μνημόσυνο για την γενοκτονία των Ποντίων από τον Ιερό Ναό του Αγίου Παντελεήμονος Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης. Κυριακή πρωί θα μεταφερθούμε στη Στοκχόλμη της Σουηδίας πρώτο ο Θεός για να παρακολουθήσουμε από τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Γεωργίου την Θεία Λειτουργία. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας σήμερα Παρασκευή, που ήσασταν και αυτή την εβδομάδα κάθε μέρα συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Καλό και ήρεμο Σαββατοκύριακο να ευχηθούμε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας, πρώτα ο Θεός, για τη Δευτέρα την ίδια ώρα. Γεια σας.

Ιερά Μητρόπολης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, Ιερός Ναός Αγίων Θεοδόρων Σικαιών. Πανηγύρης Παρεκκλησίου Αγίου Ιωάννου του Ρώσου. Πρόγραμμα ακολουθιών. Τρίτη 26 Μαΐου στις 7 το απόγευμα, Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός. Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7.30 το πρωί, Όρθρος και Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Στις 6.30 το απόγευμα, Εσπερινός και Λιτανία. Πέμπτη 28 Μαΐου στις 5.30 το απόγευμα, Εσπερινός και Παράκληση. Την Πανήγυρη ολοκληρώνει στις 7 το απόγευμα παραδοσιακή μουσικοχορευτική εκδήλωση με τραγούδια και χορούς από την Καπαδοκία, τον Πόντο, τη Μικρά Ασία και την Ελλάδα. Συγκοινωνία με το λεωφορείο νούμερο 26, στάση Άγιοι Θεόδωροι. Κατά τη διάρκεια της Πανηγύρεως θα λειτουργήσουν ανθοέκθεση και έκθεση βιβλίου.

0: κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Μαΐου το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Ο Μέγας Κωνσταντίνος, ο άνθρωπος που άλλαξε την πορεία της ιστορίας, προσεγγίζεται στο κύριο άρθρο του πανεπιστημιακού καθηγητή κ. Νίκου Νικολαίδη. Οι ομορφότερες ιστορίες της Παλιάς Διαθήκης και τα μηνύματά τους στο σήμερα. Σε τι έγκυται η πνευματική μοιχεία? Τα μικρά σημειώματα φιλοξενούν την τοποθέτησή μας σε θέματα της επικαιρότητας. Αρχιερατικές ευχές στην τηλεόραση της 4Ε. Επίκαιρα κείμενα, διήγημα και πολλά ακόμη ενδιαφέροντα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, χειροτεχνίες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες αναστάσιμες και ανοιξιάτικες. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2370-22300 και στο mail periodikopapaki@agialidia.com.
1: Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου. Οδηγός βήμα προς βήμα για την εξομολόγηση, τη Θεία Κοινωνία και την προσευχή, το βάπτισμα, τον γάμο και την ιεροσύνη, το ευχέλαιο, τη διακονία στο αναλόγιο και τη βοήθεια στους κεκοιμημένους. Βιβλία ευκολοδιάβαστα και

0: Αλεξανδρής. Κυριακή 24 Μαΐου, Θέατρο Δάσους. Μην το χάσετε. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

Μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσουμε ύμνους της εορτής της Αναλήψεως. Θα ξεκινήσουμε με τον πρωτοψάλτη Σπυρίδωνα Μαϊδανόγλου και θα ακούσουμε τα ιδιόμελα του Εσπερινού της Αναλήψεως.

το δοξαστικό του εσπερινού της αναλήψεως των κόλπων των πατρικών μη χωριστής σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου και σύνθεση Γεωργίου Ρεδεστινού, θα το ακούσουμε από τον άρχοντα πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Παναγιώτη Νεοχωρίτη σε ζωντανή ηχογράφηση από τον πάνσεπτο πατριαρχικό ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι.

Το κοινωνικό της εορτής ανέβει ο Θεός έναν λαγμό Κύριος εν φωνή σάλπικος. Θα το ακούσουμε από τον άρχοντα πρωτοψάλτη της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινούπολεως, κύριο Φώτιο Γιανακάκη. Η σύνθεση είναι του άρχοντος Δημοσθένους Παϊκόπουλου.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτου.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Το άλλο πρωί το σπίτι ήταν υπέροχο, με τα ανοιχτά παράθυρα, τις ανεμιζόμενες κουρτίνες και τα βάζα φορτωμένα με λουλούδια. Η Χλωή δεν χόρτενε να βλέπει. Αντίκριτη στον τοίχο κρεμόταν μια εικόνα, ένας πίνακας ζωγραφικής, δώρο κάποιου συγγενικού προσώπου για το γάμο τους. Ήταν ένα ανοιγμένο παράθυρο, τίποτα άλλο. Ένα ανοιγμένο στον ήλιο και στον αέρα παράθυρο, που άφηνε να φαίνεται πιο πέρα ένα κομμάτι γαλάζιο της θάλασσας, ένα χρυσό κομμάτι αμμουδιάς. Τίποτα άλλο. Αυτό το παράθυρο σήμερα για τη Χλώη συμβολίζει την καινούργια της ζωή. «Κυρία Βασιλική!» φώναξε και η φωνή της ήταν πιο κρυστάλλινη από κάθε άλλη φορά. Μα η κυρία Βασιλική δεν την άκουσε. Ήταν στην πόρτα και μιλούσε με κάποιον δυνατά. Η αδελφή Σοφία δεν ήταν από τους ανθρώπους που πιστεύουν στα όνειρα και στις προαισθήσεις. Όμως αυτό που της συνέβαινε σήμερα ήταν τόσο παράξενο και τόσο δυνατό που δεν μπόρεσε να αντισταθεί στον πειρασμό. Από το πρωί που ξύπνησε, σε όλες τις δουλειές της, και δεν ήταν λίγες, έβλεπε μπροστά της το πρόσωπο της Χλώης. Μα τόσο ζεμπανό, τόσο φυσικό. Και όσο προσπαθούσε να το διώξει, δεν μπορούσε. «Έχω καιρό να πάω να τη δω». Μόλις τελείωσε τη δουλειά της, παρακάλεσε την αδελφή Καλλιόπη να έχει το νου της και στους δικούς της αρρώστους για κάνα δύο ώρες και ύστερα τράβηξε για το γραφείο του γιατρού. Ο γιατρός δεν είχε καμιά αντίρρηση. «Χρησιμοποιείς τόσο σπάνια τις άδειες που δικαιούσε. Θα έπρεπε να ήμουν βάρβαρος να μη σου επιτρέψω την έξοδο σήμερα». Βγήκε η Σοφία και ο δρόμος της φάνηκε πολύ όμορφος, έτσι καθώς τα δέντρα στις δύο πλευρές έριχναν τη σκιά τους. Ο ουρανός ήταν καταγάλανος, ο κόσμος έμοιαζε ξένιαστος και αυτή ένιωθε τον εαυτό της πιο νέο και πιο ανάλαφρο. Χαιρόταν που θα βλέπε Πέτη Χλώη. Πρώτα-πρώτα γιατί είχε καιρό να τη δει και ύστερα γιατί είχε και αυτή τις αδυναμίες της. Η Χλώη ήταν η συμπάθειά της. Την είχε αγαπήσει από την πρώτη στιγμή, τότε που ανέσθητη την είχαν ξαπλώσει σε ένα κρεβάτι, σε ένα δικό της θάλαμο. Και όσο τη γνώριζε, τόσο πιο πολύ την αγαπούσε. Η κυρία Βασιλική που της άνοιξε έβαλε τις φωνές. «Καλώς την, καλώς την! Κάναμε μαύρα μάτια να σε δούμε!» Η αδελφή Σοφία χαμογέλασε και προχώρησε προς το εσωτερικό του σπιτιού. «Σοφία, τι έκπληξη!» αναφώνησε η Χλώη με χαρά μόλις την αντίκρισε. Φιλήθηκαν σαν δυο αγαπημένες αδελφές και κάθισαν να κουβεντιάσουν. Είχαν αλήθεια τόσα να πούν. Για τόσες ώρες πόνου, μα και για κάποιες μυστικές χαρές. Για κάποιον χαρούμενο γυρισμό. «Ήταν μια δοκιμασία που πέρασε και την νικήσατε, κυρία Χλώη», είπε συγκινημένη η Σοφία. Η κουβέντα τους κράτησε δύο ώρες. Η Χλώη ευχαριστούσε μέσα της το Θεό που δεν ήρθε κανένας να τους την ταράξει. Σαν σηκώθηκε η Σοφία να φύγει, η Χλώη την κράτησε παράξενα από το χέρι και την κοίταξε ανοιγματικά στα μάτια. «Σοφία, θα ήθελα και κάτι άλλο ακόμα να σου πω. Μόνο πίστεψέ με, δεν τολμώ. Φοβάμαι μήπως ξεγελιέμαι. Μήπως δεν είναι αλήθεια και τότε... Είναι δύο μέρες τώρα που κάτι παρατήρησα, που κάτι ένιωσα, Σοφία. Μα είναι τόσο απίστευτο». Σκέπασε με τα χέρια της το πρόσωπό της και ψιθύρισε τόσο σιγά που μόλις ακούστηκε. «Θεέ μου, να ήταν αλήθεια». Η Σοφία την κοίταξε συγκινημένη, μη τολμώντας να αφήσει το νου της να σκεφτεί κάτι που η καρδιά της είχε μαντέψει. Της έσφιξε με αγάπη τα χέρια. «Πες το μου, κυρία Χλώη, θέλω τόσο πολύ να τ' ακούσω». Η Χλώη έβγαλε ένα μικρό στεναγμό που δεν ήξερες αν ήταν πόνος ή χαρά και με μια φωνή που μόλις ακουγόταν της διηγήθηκε πως καθώς ήταν έτσι μόνη το προχθεσινό πρωινό και τραγουδούσε σαν το πουλί τη χαρά της, κάτι της φάνηκε σαν να κουνήθηκε στο πόδι της από μοναχό του, το δάχτυλό της. Είπε πως ήταν αυταπάτη, μα σε λίγο είπε να δοκιμάσει. Έβαλε προσπάθεια να κουνήσει το πόδι της και... Θα το πιστέψει η Σοφία. Κουνήθηκε. Λιγάκι, πολύ λίγο, αδιόρατα. Όμως κουνήθηκε, είμαι σίγουρη. Από τότε ξανά έγινε και άλλες φορές αυτό το θαύμα. Μα πάντα φοβάμαι πως γελιέμαι. Γι' αυτό δεν είπα τίποτα σε κανέναν. Θέλετε να δοκιμάσουμε ξανά? Ρώτησε η Σοφία σκεφτική και τράβηξε την κουβέρτα που σκέπαζε τα νεκρά πόδια της Χλώης. Το πείραμα ξανάγινε
και η Χλόη δεν διαψεύστηκε. Ήταν αλήθεια πως τα νεύρα των ποδιών απαντούσαν. Κοιταχτήκαν στα μάτια με μια βουβή συγκίνηση. «Ω, αν ήταν αλήθεια, Σοφία!» «Μα είναι αλήθεια, Χλόη! Είναι αλήθεια!» Φώναξε εκείνη και έπεσαν η μια στην αγκαλιά της άλλης, κλαίγοντας από χαρά. «Μα λοιπόν, θα μπορέσω να περπατήσω?» ρώτησε, μην μπορώντας να το πιστέψει η Χλόη. «Νομίζω ναι, μα πρέπει να το δει ο γιατρός. Και ο κύριος Άρης το ξέρει?» «Μα δεν σου είπα πως δεν το ξέρει κανένας?» «Όχι, ούτε ο Άρης ξέρει τίποτα. Δεν του είπα ποτέ τίποτα. Ούτε τις ελπίδες που μου έδινε κάθε τόσο ο γιατρός.» «Μα γιατί?» «Φοβόμουν μήπως διαψευστούν και ύστερα η απελπισία του δεν ήταν μεγαλύτερη.» «Μικρή σκεπτικίστρια», της είπε η Σοφία χαϊδεύοντας τα μαλλιά της. «Τώρα όμως φρόνημα. Όσο το έρθει ο γιατρός, φρόνημα.» Συνέχισε και τη σκέπασε τα πόδια.

Έφυγε η Σοφία. Ύστερα από μια θερμή ευχαριστία που έκαναν μαζί στο Θεό. Και μείνε η Χλόη, μόνη ανίκανη ακόμη να πιστέψει στο καινούριο αυτό θαύμα. Θα μπορούσε να περπατήσει, Θεέ μου. Πώς η χαρά κλείνει, ένα από τα πιο συνηθισμένα πράγματα του κόσμου. Όλοι οι άνθρωποι περπατούν. Ξυπνούν το πρωί, δίνουν μια στα σκεπάσματά τους, σηκώνουν τα πόδια, τα κατεβάζουν από το κρεβάτι και πατούν κάτω. Πατούν γερά. Στερεώνονται και απλώνουν ύστερα το ένα πόδι, μετά το άλλο και περπατούν. Χωρίς να το σκεφτεί, λες και δεν ήταν αυτή η Χλόη που το έκανε. Λες και ήταν κάποιος άλλος. Τράβηξε την κουβέρτα και κίνησε τα πόδια της. Για πρώτη φορά σε όλο το διάστημα της αρρώστιας της, τα αποφάσισε να γίνει άτακτη. Δεν θα άκουγε τη συμβουλή του Σοφίας. Θα δοκίμαζε. Σηκώνει το ένα πόδι και σηκώνεται. Το πατά. Ύστερα το άλλο. Πατά στα δυο μαζί. Γερά. Στέκεται. Ακουμπά μια ιδέα μονάχα με το χέρι στην πολυθρόνα. Απλώνει το ένα πόδι. Ύστερα το άλλο. Είναι σαν ένα όνειρο. Είναι ένα όνειρο και δεν μπορεί να είναι αλήθεια. Αρχίζει να κάνει μερικά σταθή βήματα. Έτσι της έρχεται να γελάσει, να κλάψει, να φωνάξει. Μα δεν κάνει τίποτε γιατί υπάρχει φόβος να χάσει την ισορροπία της και δεν πρέπει. Προχωράει άλλο ένα βήμα και άλλο και άλλο. Απλώνει τα χέρια προς τα μπρος σαν να ζητά βοήθεια από κάποιον. Κι όμως περπατά μόνη της. Έφτασε τώρα στο τραπεζάκι. Θα πάει ως την πόρτα και θα γυρίσει. «Κυρία Χλόη, τι κάνεις?» Ακούει ξαφνικά μια τρομαγμένη φωνή. Σηκώνει το κεφάλι και βλέπει την κυρα Βασιλική να την κοιτάζει με τα μάτια ορθάνυχτα από τον τρόμο. «Ό,τι κάνουν τα μωρά, τα πρώτα μου βήματα», της λέει, και η φωνή της είναι ένας λεγμός, ανάκατος με γέλιο. «Κυρα Βασιλική, μην κουνιέσαι, έρχομαι». Με τα χέρια απλωμένα και με μικρά, αβέβαια βήματα που δεν μπορούσε να τα κυβερνήσει, εδώ να πέσει, εκεί να πέσει, όπως τα μικρά παιδιά, πηγαίνει προς την πόρτα και πέφτει στην αγκαλιά της κυρα Βασιλικής. Μα δεν της ήταν δυνατό να βαστάξει περισσότερο. Άφησε το κεφάλι της πάνω στους μητρικούς εκείνους ώμους και ξέσπασε σε λυγμούς. Η κυρινή δεν είπε τίποτε. Την πήρε στην αγκαλιά της όπως τόσες φορές ως τώρα και τη μετέφερε στην πολυθρόνα της. Τη σκέπασε τα πόδια, τη χάδιψε τα μαλλιά και την άφησε να κλάψει ελεύθερα όσο ήθελε. Κάποια στιγμή οι λυγμοί αραίωσαν, σταμάτησαν. Τα ζουμπουλιά μάτια γύρισαν και την κοίταξαν παρακλητικά. «Μην πεις τίποτε στον Άρη, κυρα Βασιλική. Ας έρθει πρώτα ο γιατρός».

Εκείνο το απόγευμα η Χλόη το πέρασε μέσα στο όνειρο. Και δεν ήταν τάχα σωστό όνειρο το ότι θα μπορούσε να περπατήσει. Σιγά σιγά της είπε ο γιατρός, κάθε μέρα και λίγο σταθερότερα, κάθε μέρα και λίγο μακρύτερα. Και δεν θα αργούσε η στιγμή που θα μπορούσε να κατέβει τις σκάλες του σπιτιού της και να βγει στο δρόμο στηριγμένη στο μπράτσο του Άρη. Θα γυρίζει και θα τον κοιτάζει και εκείνος θα της χαμογελά προστατευτικά. Ακριβώς όπως το είχε ονειρευτεί εκείνες τις μακρινές μέρες, τις ευτυχισμένες του αραβόνα της. Πώς να εκφράσει τη χαρά της, σε ποιον να τη διηγηθεί. «Ελάτε πουλιά της άνοιξης και του καλοκαιριού, να σας τραγουδήσω το τραγούδι της χαράς μου. Ελάτε κάτω σπριγλάρι της θάλασσας και της χρυσής ακρογιαλιάς. Πάρτε την στα φτερά σας και διαλαλήστε την στα πέρατα της γης. Έλα ανάλαφρη άβρα, ακούσε την και πήγαινε να την τραγουδήσεις στα φύλλα και στα κλαδιά και στους γκρίζους βράχους, εκεί που σπάει το γαλάζιο κύμα. Πάρε την κύμα στον αφρό σου, κάνε τη βαρκούλα και τράβηξέ την στα νυχτά, να σμίξει με τα καλοτάξιδα καράβια. Κρύψε την στον κόρφο σου, γλυκόλαλο αηδόνι, και ύστερα πέταξε πέρα, εκεί στα μυστικά σου λιμέρια. Εκεί που αναβλύζει η πηγούλα, κάτω από την προστατευτική σκεπή των πράσινων φύλων, και κάνε την τραγούδι. Να αντιλαλήσουν οι ρεματιές και τα βουνά, να την ακούσουν οι κορφές οι χιονοσκέπαστες. Να λάμψουν σαν τον ήλιο, να την ακούσουν τα ριάκια και να σταματήσουν για λίγο το κελαρισμά τους. Να την ακούσουν οι καλαμιές στην ακροποταμιά και να πάψουν τους βόγκους και τους θρήνους. Πάρε την πρωινέ κορυδαλέ και κάνε την προσευχή να ανεβεί ως τα ουράνια. Να την ακούσουν οι δύστυχοι του κόσμου και να κάνουν κουράγιο και μια βαθιά ανάσα που θα τους αλαφρώσει τον πόνο και να πιστέψουν πως ο Θεός τους αγαπά τους ανθρώπους. Όλος ο κόσμος σας αντυχήσει από το θαύμα που γίνει και σήμερα σε μένα. Εδώ σταμάτησε το τραγούδι της Χλόης. Ρίξε μια ματιά στο γύρο της κόσμου, στο μικρό τραπεζάκι που πάνω του είχε όλα της τα υπάρχοντα. Ό,τι της χρειαζόταν για την ημέρα. Το καλάθι για το εργόχειρο, το πλεκτό της, τα βιβλία, τις κάλτσες, τα πουκάμισα του Άρη, ό,τι ήθελε επιδιόρθωση, τη λάμπα με το λουλουδένιο αμπαζούρ που τη φώτιζε τόσο καιρό και πλάι της την αγαπημένη της Καινή Διαθήκη. Στο ανοιχτό παράθυρο πιο πέρα, από όπου διέκρινε το ερχόμενο σούρουπο, τα κρεμαστά παρτέρια. Ένα-δυο λουλούδια που ξεχώριζαν, κάπως ψηλότερα από τα άλλα, και μοιάζαν σαν ζωγραφισμένα πάνω στο χρυσογόκκινο φόντο της Δύσης, σιώνταν ελαφρά στο φύσημα του βραδινού αέρα. Σε λίγο θα έρθει ο Άρης. Έχει κιόλας καταστρώσει τις λεπτομέρειες στο πρόγραμμα της υποδοχής του. Πρέπει μόνο να έχει τεντωμένο ταυτί της για να ακούσει τα βήματά του να ανεβαίνουν τις σκάλες. Έχει γίνει όλη η ακοή, λες και καμιά άλλη αίσθηση δεν λειτουργεί. Ακούει τα βήματα των λίγων περαστικών στο δρόμο. Αυτή όμως ξέρει καλά τα βήματα που περιμένει και δεν ξεγελιέται. Έχει εξασχηθεί σε αυτό. Όλα αυτά τα χρόνια της αναμονής περίμενε να ακούσει τα βήματα που φεύγουν, που χάνονται, που σβήνουν. Έφυγε, έλεγε μέσα της, και ύστερα πάλι, σαν πλησίαζε η ώρα, περίμενε να τα ξανακούσει να ανεβαίνουν τις σκάλες, να μπαίνουν στο σπίτι, να πλησιάζουν. Ένα ολόκληρο βιβλίο θα μπορούσε να γράψει πάνω σε αυτό το θέμα. Τα βήματα που απομακρύνονται, τα βήματα που έρχονται και μια γυναίκα που περιμένει. Ας είναι. Δεν είναι καιρός να τα σκέπτεται αυτά τώρα. Το νου της πρέπει να έχει στα βήματα του Άρη. Και αλήθεια δεν αργεί να τα ξεχωρίσει μέσα στους θορύβους του δρόμου. Η καρδιά της τα μάντεψε, η ταυτιά της τα άκουσαν. Δεν μπορούσε να πει όμως, ήταν σίγουρη πως ερχόταν. Ανεβαίνει τις σκάλες, πρέπει να τον προλάβει. Σηκώνει την κουβέρτα της, σηκώνεται όρθια, στερεώνεται και κάνει 2-3 βήματα. Και ύστερα στέκεται εκεί, στη μέση του δωματίου. Η καρδιά της πάει να σπάσει. Να μπορούσε να τρέξει. Τον ακούει που έρχεται. Νάτος.
Μπαίνει όλος η γη και νιώτη. Και τα μάτια του την αναζητούν στην πολυθρόνα, όπως πάντα. Μα τη συναντούν κάπου αλλού. Ανοίγουν κατάπληκτα. Πάει να φωνάξει, όμως τα χείλη του αρνούνται να υπακούσουν. Κάθονται έτσι ακίνητοι για μερικά δευτερόλεπτα, να κοιτάζονται σαν χαμένοι. Τα μάτια τους θολώνουν από τα δάκρυα, που δεν μπορούν μα ούτε και προσπαθούν να συγκρατήσουν. Πρώτη συνέρχεται η Χλόη. Απλώνει τα χέρια της προς τα μπρος και ύστερα κάνει 2-3 βήματα, μικρά, παιδιάστικα. Έρχεται προς το μέρος του. Το Άρης καταλαβαίνει, τρέχει με τα χέρια ανοιχτά και τη δέχεται μέσα στην αγκαλιά του. Και ύστερα αρχίζουν και οι δυο ένα κλάμα. Κλάμα βουβού. Και κλείσαν εκείνο το απόγευμα τα εισαγωγικά σε ένα μεγάλο κεφάλαιο της ζωής τους. Στο πόνο το κεφάλαιο. Και άνοιξαν τα εισαγωγικά σε ένα άλλο. Και ήταν το κεφάλαιο της χαράς. Και από εδώ και πέρα κάθε μέρα ήταν και ένα βήμα, κάθε μέρα και ένα άλμα προς το καλύτερο. Σε λίγο καιρό περιφερόταν μέσα στο σπίτι. Μπαινόβγαινε στα δωμάτια η Χλόη. Άνοιγε τα παράθυρα, εσκυβε έξω, κοιτάζε το δρόμο, τα παιδιά που έπαιζαν, τις νοικοκυρές που γυρνούσαν από τα ψώνια. Πότιζε μόνη της τα λουλούδια, εσχέζε τα κρεβάτια. Έστρωνε το τραπέζι και πότε πότε μαγείρευε. «Κοντεύει ο καιρός που δεν θα με χρειάζεσαι, κυρία Χλόη», της έλεγε πειράζοντάς την η κυρία Βασιλική. Γελούσε η Χλόη και της απαντούσε πως δεν θα μπορούσε να ζήσει χωρίς αυτήν. Ένα απόγευμα που τα απαλά χρώματα του δειλινού έβαφαν τον ουρανό, η Χλόη βγήκε για τον πρώτο της περίπατο. Ο Άρης ήρθε νωρίτερα και τη συνόδευσε. Τι ένιωσε κατεβαίνοντας ύστερα από έναν αιώνα μόνη της σκάλες. Τα πόδια της πατούσαν γερά και στηριζόταν στο μπράτσο του Άρη ήταν γιατί ήταν άντρας της και έβγαιναν μαζί περίπατο. «Είμαι σίγουρος πως πολλά μάτια μας παρακολουθούν». «Πώς το ξέρεις?» «Όχι για τίποτα άλλο φυσικά, παρά μόνο γιατί είμαστε ένα τόσο ταιριαστό ζευγάρι». Με αυτό το περίπατο ξανάρχισε η παλιά του ζωή. Όχι εκείνη η ατέλειωτη σκοτεινή μήνες του χωρισμού. Δεν υπήρχαν. Ήταν μια καταιγίδα που πέρασε και δεν άφησε πίσω της παρά μόνο δύο ψυχές, πιο δυνατές, πιο αντριωμένες, πιο άξιες για τη ζωή με τις δυσκολίες και τις θλίψεις της. Δύο ψυχές που είχαν βρει το δρόμο τους.

το Άγιο Πνεύμα και η Εκκλησία. Όπου η Εκκλησία, εκεί και το Πνεύμα το Άγιον, και όπου το Πνεύμα το Άγιον, εκεί και η Εκκλησία, λέγει ο Άγιος Ειρηναίος. Τελείως ξεχωριστή και κεντρική θέση έχει το Άγιο Πνεύμα στην Εκκλησία, αλλά και θεωρείται απαραίτητη η παρουσία και ενέργειά του σε αυτήν. Χωρίς αυτό η Εκκλησία δεν μπορεί να υπάρχει και να επιτελεί την Θεία Αποστολή της στον κόσμο. Ο χριστιανισμός δεν είναι μόνο η ιστορία του Χριστού, αλλά και η ιστορία του Αγίου Πνεύματος στην Εκκλησία, το οποίο ενεργεί μέσα σε αυτήν πολυμερός και πολυτρόπος. Σύμφωνα με τους πατέρες της Εκκλησίας, η διδασκαλία για το Χριστό και το Πνεύμα είναι συνυφασμένες. Το Άγιο Πνεύμα μας προετοιμάζει για το Χριστό και κατεργάζεται μέσα μας τον ερχομό και την παρουσία του Κυρίου Ιησού. Όλοι οι πιστοί ενώνονται και συνάπτονται με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος στην κοινή ανθρώπινη φύση του Χριστού και αποτελούν το ενιαίο

και ενός σώμα της αδιαίρετης Εκκλησίας. Το έργο το οποίο έκανε ο Χριστός, ο Υιός του Θεού στον κόσμο για τον άνθρωπο, έχει τελικό σκοπό και τέλος να λάβουμε το Άγιο Πνεύμα. Όπως λέει ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ και όπως τονίζει ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, να το λάβουμε το Πνεύμα σαν ψυχή στις ψυχές μας και έτσι ο άνθρωπος να γίνει με την ένωση αυτή τρισυπόστατος, χαρισματούχος άνθρωπος, ένας θετός Θεός από σώμα, ψυχή και θείο πνεύμα που έλαβε. Ο Άγιος Ειρηναίος διδάσκει ότι μόνον όπου είναι το πνεύμα του Θεού, εκεί υπάρχει ζωντανός άνθρωπος, ο άρτιος, ο πλήρης, ο τέλειος άνθρωπος. Ο Άγιος πάλι Μακάριος λέει πως με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος και την πνευματική αναγέννηση ο άνθρωπος ανέρχεται στην αξία του πρώτου ανθρώπου. Ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις λέει κάτι τολμηρό, ότι δηλαδή χωρίς το Άγιο Πνεύμα οι άνθρωποι δεν έχουν προσωπικότητα. Εάν δεν κινούνται από το Άγιο Πνεύμα δεν είναι ανθρώπινα όντα, αλλά αποτελούν ένα ξεχωριστό είδος, μια ξεχωριστή ανθρωπότητα.

Στην Καινή Διαθήκη, χάρη του Αγίου Πνεύματος, εννοείται σαν ένα νέο στοιχείο της υπάρξεως που παίρνει ο χριστιανός άνθρωπος από το Θεό. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι αυτός ταυτίζεται ή συγχαίεται με το στοιχείο αυτό, τη χάρη, αλλά ότι η χάρη τον ξαναφέρνει στην αρχαία κατάσταση που ήταν πριν από την πτώση. Τον ζωοποιεί και τον οδηγεί στο να πραγματοποιήσει το σκοπό της ζωής του, δηλαδή τη θέωση. Τέλειος άνθρωπος είναι αυτός που έχει μαζί με τη φυσική του προσωπικότητα και το Άγιο Πνεύμα. Όποιος άνθρωπος στερείται του Αγίου Πνεύματος είναι μεν άνθρωπος, όχι όμως πλήρης και τέλειος. Είναι προορισμένος για τη φθορά και όχι για την αιώνια ζωή. Μόνο ο σφραγισμένος με το Άγιο Πνεύμα είναι ο ολόκληρος, ο τέλειος άνθρωπος. Ο χριστιανός άνθρωπος είναι πνευματοφόρος. Αυτό σημαίνει ολοκληρωμένος και τέλειος. Είναι αυτός που φέρει μέσα του το Άγιο Πνεύμα και που οδηγείται από το Άγιο Πνεύμα.

Ας εξετάσουμε όμως πώς το Άγιο Πνεύμα ενεργεί στην Εκκλησία και γενικά και σε κάθε μέλος της χωριστά. Η έλευση του Αγίου Πνεύματος στον κόσμο προφητεύεται ήδη στην Παλαιά Διαθήκη. Στο βιβλίο του προφήτου Ιωήλ λέει «Και έστε με τα ταύτα και εκχαιώ από του πνεύματός μου επί πάσαν σάρκα και προφητεύσουσιν οι ιοί ημών και εθυγατέρες ημών και οι πρεσβύτεροι ημών ενύπνια ενυπνιαστήσονται και οι νεανίσκοι ημών οράσεις όψονται και επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου εν τες ημέρες εκείνες εκχαιώ από του πνεύματός μου». Και μετά από αυτά θα συμβεί αυτό. Θα γεμίσω με το πνεύμα μου κάθε άνθρωπο και θα προφητέψουν οι γη σας και οι θυγατέρες σας και οι γέροντές σας θα ονειρευτούν όνειρα και οι νέοι σας θα δουν οράσεις. Ακόμη και στους δούλους μου και στις δούλες μου τις ημέρες εκείνες θα δώσω από το πνεύμα μου. Το ότι η έλευση του πνεύματος προφητεύεται στην Παλαιά Διαθήκη το ψάλλουμε και στην Εκκλησία μας. Νόμο το πάλε προκηρυχθέν και προφήτες επληρώθη του Θείου Πνεύματος σήμερον πάση γάρ πιστής χάρισε και έχετε. Εκείνο που είχαν προκηρύξει ο νόμος και οι προφήτες την παλιά εποχή εκπληρώθηκε. Διότι σήμερα Κυριακή της Πεντηκοστής σε όλους τους πιστούς δόθηκε η χάρη.

Και ο Χριστός υπόσχεται να στείλει στην Εκκλησία του το Άγιο Πνεύμα μετά την αναχώρησή του. Στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο γράφει: «Συμφέρει ημίν ή να εγώ απέλθω, εάν γαρ μη απέλθω, ο παράκλητος ουκ ελεύσεται προς ημάς, εάν δε πορευθώ, πέμψω αυτόν προς ημάς. Είναι συμφέρουσας να φύγω, διότι εάν δεν φύγω, ο παράκλητος δεν θα έρθει σε εσάς, ενώ εάν φύγω, θα σας το στείλω». Αυτό ψάλουμε και την ημέρα της αναλήψεως. «Ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, χαροποιήσας τους μαθητάς τη επαγγελία του Αγίου Πνεύματος, βεβαιωθέντων αυτών δια της ευλογίας, ότι εσύ ο Υιός του Θεού, ο λυτρωτής του κόσμου. Αναλήφθηκες με δόξα Χριστέ ο Θεός μας, δίνοντας χαρά στους μαθητές σου με την υπόσχεση ότι θα στείλεις το Άγιο Πνεύμα, όταν βεβαιώθηκαν με την ευλογία ότι εσύ είσαι ο Υιός του Θεού, ο λυτρωτής του κόσμου».

Η υπόσχεση του Χριστού λέει πως το Πνεύμα με τον ερχομό Του θα δώσει στους πιστούς δύναμη. Στις πράξεις των Αποστόλων γράφει: «Είπε δε ο Ιησούς προς αυτούς, ούχι μόν έστι γνώνε χρόνους ή καιρούς, ους ο Πατήρ έθεντο εν τη ιδία εξουσία, αλλά λείψεστε δύναμην απελθόντος του Αγίου Πνεύματος εφημάς». Και αυτός τους είπε: «Δεν είναι δική σας υπόθεση να γνωρίζετε τους χρόνους ή τους καιρούς τους οποίους ο Πατέρας όρισε με την εξουσία Του, αλλά θα λάβετε δύναμη όταν έλθει επάνω σας το Άγιο Πνεύμα». Κάτι τέτοιο ψάλλουμε και στην Εκκλησία μας: «Δύναμη ουράνιον του παρακλήτου λαβώντες, των εχθρόντας φάλαγγας, οι Χριστού Απόστολοι ετροπώσαντο. Βασιλείς ήλεγξαν και σοφούς ίσχυναν. Ιδιώτε και αγράμματοι, γυμνοί και άοπλοι, ευαγγελικώς παρετάξαντο. Το λόγο δε της χάριτος τα στερατουργία συργάσαντο. Και ούτω τα έθνη υπήκο απειούμενοι Χριστό εν παρησία πρεσβεύουσιν υπέρ των ψυχών ημών». Οι Απόστολοι του Χριστού, όταν πήραν την ουράνια δύναμη του παρακλήτου, κατανίκησαν τις φάλαγγες των εχθρών, έλεγξαν βασιλείς, τρόπιασαν σοφούς, απλοί και αγράμματοι, γυμνοί και άοπλοι, παρατάχθηκαν όπως ορίζει το Ευαγγέλιο, και με το λόγο της χάριτος έκαναν τις θαυματουργίες. Και έτσι, κάνοντας τα έθνη να υπακούσουν στο Χριστό, με θάρρος παρακαλούν θερμά για τις ψυχές μας.

Και πραγματικά, την ημέρα της Πεντηκοστής, το Άγιο Πνεύμα έρχεται και ιδρύει την Εκκλησία και υπάρχει πια σε αυτήν μια διαρκής Πεντηκοστή. Στις Πράξεις των Αποστόλων διαβάζουμε: «Και εντός συμπληρούστε την ημέρα της Πεντηκοστής εις ανάπαντες ομοθυμαδών επί το αυτό, και εγένε το άφνο εκ του ουρανού ήχος ως περφερωμένης πνοής βιαίας, και επλήρωσεν όλων των οίκων που ήσαν καθήμενοι, και όφθησαν αυτής διαμεριζόμενε γλώσσε ως ήπειρος. Εκάθισε τε εφένα έκαστον αυτών, και επλήστησαν άπαντες πνεύματος Αγίου, και ήρξα το λαλήν εταίρες γλώσσες, καθώς το πνεύμα εδίδου αυτής αποφθέγγεστε. Και όταν έφτασε η μέρα της Πεντηκοστής, ήσαν όλοι μαζί στο ίδιο μέρος, και ξαφνικά ήρθε από τον ουρανό βοή σαν να φυσά δυνατός άνεμος, ο οποίος γέμισε όλο το σπίτι όπου κάθονταν, και παρουσιάστηκαν γλώσσες σαν φλόγες φωτιάς να διαμοιράζονται σε αυτούς και να κάθεται στον καθένα μία, και γέμισαν όλοι με Πνεύμα Άγιο και άρχισαν να μιλούν άλλες γλώσσες όπως το Πνεύμα τους έδινε δύναμη λόγου». Ο Ιερός Αυγουστίνος χρησιμοποιεί μια θαυμάσια εικόνα για το Πνεύμα το Άγιον μέσα στην Εκκλησία, το ονομάζει «Ψυχή της Εκκλησίας». Ό,τι είναι η ψυχή στο σώμα μας, αυτό είναι το Άγιο Πνεύμα στο σώμα του Χριστού που είναι η Εκκλησία. Η εγκαθίδρυση της Εκκλησίας φέρνει τους εσχάτους καιρούς και ήδη ποιοτικά μετά την ημέρα της Πεντηκοστής ζούμε τους εσχάτους καιρούς.

Ιερά Μητρόπολης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, Ιερός Ναός Αγίων Θεοδόρων Σικαιών, Πανηγύρης Παρεκκλησίου Αγίου Ιωάννου του Ρώσου. Πρόγραμμα ακολουθιών. Τρίτη 26 Μαΐου στις 7 το απόγευμα, Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός. Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7.30 το πρωί, Όρθρος και Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Στις 6.30 το απόγευμα, Εσπερινός και Λιτανία. Πέμπτη 28 Μαΐου στις 5.30 το απόγευμα, Εσπερινός και Παράκληση. Την Πανήγυρη ολοκληρώνει στις 7 το απόγευμα παραδοσιακή μουσικοχορευτική εκδήλωση με τραγούδια και χορούς από την Καπαδοκία, τον Πόντο, τη Μικρά Ασία και την Ελλάδα. Συγκοινωνία με το λεωφορείο νούμερο 26, στάση Άγιοι Θεόδωροι. Κατά τη διάρκεια της πανηγύρεως θα λειτουργήσουν ανθοέκθεση και έκθεση βιβλίου.

0: κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Μαΐου, το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Ο Μέγας Κωνσταντίνος, ο άνθρωπος που άλλαξε την πορεία της ιστορίας, προσεγγίζεται στο κύριο άρθρο του πανεπιστημιακού καθηγητή κ. Νίκου Νικολαίδη. Οι ομορφότερες ιστορίες της Παλιάς Διαθήκης και τα μηνύματά τους στο σήμερα. Σε τι έγκυται η πνευματική μοιχεία? Τα μικρά σημειώματα φιλοξενούν την τοποθέτησή μας σε θέματα της επικαιρότητας. Αρχιερατικές ευχές στην τηλεόραση της 4Ε. Επίκαιρα κείμενα, διήγημα και πολλά ακόμη ενδιαφέροντα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, χειροτεχνίες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες αναστάσιμες και ανοιξιάτικες. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2397-022-300 και στο mail periodikopapaki@agialidia.com.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

Η ώρα είναι 4 ακριβώς. Θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας φίλοι, με την ακολουθία του μικρού παρακλητικού κανόνα στην Επεραγία Θεοτόκου. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Κώστας Ζορμπάς. Εκφωνεί ο ιερέας πατήρ Γεώργιος Μαυροειδής.

Αμήν. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου. Ενώτησε την δέησή μου εν τη ελευθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιό σου, πας ζών. Ότι κατεδίου εξενό εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωση εν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οι κηδείες εν επεμπέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράφθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρες μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπό σου άπε μου και ομοιωθήσουμε της καταβαίνωσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν ενή πορεύσομε, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοχθρέψεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα στους λίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλου σου είμαι.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επί ποιον πλύνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρεσον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθήσε τις λόγεις σου και νικήσεις εντοκρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθη και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια νηγάψας, τα άδειλα και τα κρίφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με. Πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνη, αγαλιάσονται ως θέα και ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξον. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις ασθησίαν έδωκα αν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο. Καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και υποδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσίαστηριόν σου μόσχους και ελέησόν με ο Θεός σου.

Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάστε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίες ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίες ημών, ένε και εν του ονόματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερα. Και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εινείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού. Αμήν.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίς ημών δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και Πανεθήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνιους και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Παρακολουθήσαμε, αγαπητοί μας φίλοι, την ακολουθία του μικρού παρακλητικού κανόνωσης στην υπεραγία Θεοτόκο. Έψαλε ο πρωτοψάλτης Κώστας Ζορμπάς, συνοδεία Ισοκρατήματος. Εκφώνησε ο ιερέας Πάτηρ Γεώργιος Μαυροειδής.

0: Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Παιδική σειρά που εισάγει τους μικρούς μας φίλους στον υπέροχο κόσμο της Βυζαντινής αγιογραφίας. Με εικόνες που τα παιδιά καλούνται να ζωντανέψουν αντιγράφοντας τα χρώματα. Με χρήσιμα διδάγματα αλλά και πολλά παιχνίδια. Και ακόμη, σκανάροντας το QR code σε κάθε σελίδα, ακούτε ήμους από παιδιά. Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Μια έκδοση διαδραστική για μικρά και μεγάλα παιδιά.
1: Ο δικός μου Θεός. Μια συλλογή παιδικών τραγουδιών που θα ενθουσιάσουν τους μικρούς μας φίλους. Ο δικός μου Θεός. Μια ευχάριστη συντροφιά για τους μικρούς μας φίλους που πολύ θα αγαπήσουν.
2: Βιβλιοπωλείο Μέλισσα. Αγία Σοφία 41, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr. Τηλέφωνο 2310 200.

Απόλλων και Κρίσος. Όταν ο πλούτος συνάντησε τη Σοφία. Της Γαλάτιας Γρηγοριάδου Σουρέλη.

Το άλογο σαν αστραπή περνούσε μέσα από την ξακουστή πρωτεύουσα των Λιδών, της Άρδης. Ο καβαλάρης το σπυρούνιαζε συνέχεια να τρέξει πιο γρήγορα. Οι άνθρωποι που βρέθηκαν εκείνο το πρωινό στην αγορά κοψοχολιάστηκαν και μόλις πρόλαβαν να τραβηχτούν στην άκρη μη και σκοτωθούν από το τρελό και ξέφρενο τρεχαλιτό του όμορφου αλόγου. Του αλόγου που έβγαζε αφρούς από το στόμα του και οι κόρες των ματιών του είχαν μεγαλώσει από την προσπάθεια να ευχαριστηθεί ο καβαλάρης του, να τρέξει πιο γρήγορα και από την αστραπή και από τον άνεμο. Αυτό προσπάθησε και το κατάφερε. Μόνο σαν φάνηκε από μακριά το κάτασπρο μαρμάρινο παλάτι, μονάχα τότε ο καβαλάρης τράβηξε λίγο ελάχιστα τα χαλινάρια. Μαθημένο τ' άλογο να πιάνει στον αγέρα κάθε σκέψη και κίνηση του αφέντη του, μετρίασε το τρέξιμο και καταϊδρωμένο, μα περήφανο, σταμάτησε μπρος στα μαρμάρινα σκαλιά. «Φερνώ μήνυμα στο βασιλιά», είπε ο καβαλάρης στους δούλους που έτρεξαν. «Δώστε νερό, φαΐ στο ζωντανό. Τρίψτε καλά το ιδρωμένο του κορμί με ύφασμα χοντροϊφασμένο». Έτσι διέταξε, πέταξε τα χαλινάρια σε ένα δούλο και βιαστικά δυο-δυο ανέβηκε τα σκαλιά. Έτρεχε να ανταμώσει να δώσει μήνυμα στον ξακουσμένο Κρίσο. Γονάτισε μπροστά στον βασιλιά και με φωνή βραχνή που έτρεμε από το τρέξιμο και από την κούραση, είπε: «Μεγάλε βασιλιά, ως όλων ο Αθηναίος, ο σοφός, φτάνει στη Σάρδης αύριο». Δεν πρόλαβε να αποτελειώσει ο αγγελιοφόρος και ο βασιλιάς διέταξε: «Να ετοιμαστούν τα επίσημα διαμερίσματα. Οι μάγειροι να μαγειρέψουν τα πιο ωραία φαγητά. Το πιο καλό κρασί να βγει από τα βασιλικά κελάρια. Να πιει ο εκλεκτός ο ξένος να ευχαριστηθεί. Να έρθει όλο το αρχοντολόι αύριο να υποδεχτεί αυτόν που μας τιμάει ο ερχομός του. Μην τύχει κάτι να ξεχαστεί. Μην δυσαρεστηθεί ο σοφός που νόμους τόσο σοφούς ενομοθέτησε στη μακρινή Αθήνα».

κόντευε να γύρει στο βουνό, όταν ο Αθηναίος ο σοφός μπήκε στα νάκτορα. Απλός, λευκός χιτώνας, αγκάλιαζε τα δύνατο κορμί του. Τίποτε το φανταχτερό απάνω του. Περπάταγε χωρίς βιασύνη, με βήμα ανάλαφρο μέσα στους κήπους. Στους κήπους όπου είχαν στρωθεί από το πρωί τραπέζια και απάνω είχανε ό,τι μπορεί να χωρέσει ο νους του ανθρώπου. Τα αρχοντολόι, όπως το είχε ο βασιλιάς διατάξει, περιμένε να υποδεχθεί τον Σόλωνα φορώντας τις επίσημες τις φορεσιές του. Και αυτές οι χρυσοϊφασμένες φορεσιές και τα κοσμήματα που άστραφταν ήταν αυτά που πέρδεψαν τον Σόλωνα. Ποιος από αυτούς τους λαμπροστολισμένους να ήταν ο βασιλιάς? Να ήταν αυτός με τα ολοκέντητα φορέματα? Να ήταν ο άλλος που όπως μιλούσε και κουνιόντουσαν τα χέρια του θα μπώνανε τα μάτια από των διαμαντιών και του χρυσού της λάμψης? Πώς θα ξεχώριζε το βασιλιά αφού ο ένας πιο λαμπρά από τον άλλο ήταν στολισμένος? Ο συνοδός που τον συνόδευε προχώρησε μπροστά. Μπήκαν μέσα στο παλάτι. Όχι, ο βασιλιάς δεν ήταν στους κήπους. Ο βασιλιάς περίμενε στο χρυσαφένιο θρόνο, καθισμένος, ντυμένος με την πιο επίσημη του φορεσιά. Περίμενε τον ξένο. Ήθελε να τον τιμήσει τον Σόλωνα ο Κρίσος, μα ήθελε και να τον θαμπώσει. Έτσι διάλεξε και φόρεσε για την υποδοχή εκείνη τη χρυσοκεντημένη φορεσιά που είχε ραμμένο απάνω της ό,τι πολύτιμο μαργαριτάρι και ρουμπίνι μπορεί το ανθρώπινο μυαλό να φανταστεί. Φόρεσε και χρυσά κοσμήματα από μοναδικούς μαστόρους δουλεμένα. Και στο κεφάλι κοινό το στέμα που λαμποκόπησε καθώς κινήθηκε ο Κρίσος να καλωσορίσει τον τιμημένο ξένο του. Στάθηκε αντίκριτο ο Σόλωνας. Χαιρέτησε ευγενικά, όπως αρμόζει να χαιρετάει ένα βασιλιά αυτός που κυβερνούσε την ξακουσμένη Αθήνα. Σεμνά, με σεβασμό, χωρίς υπερβολές και δίχως δουλικότητα. Σαν ίσως με ίσο, έτσι τον χαιρέτησε.

πάει του, ο Κρίσος τον έβαλε να κάτσει το σοφό. Τον ρώτησε για την Αθήνα, την Αίγυπτο, την Κύπρο, που είχε επισκεφτεί ο Σόλωνας, για το μακρύ και επικίνδυνο ταξίδι που έκανε. Μα εκείνο που ήθελε να δει δεν το όδε ο βασιλιάς. Ήθελε και ποθούσε να βλέπει το θαυμασμό στα μάτια του Αθηναίου. Και μα την ιερή Κυβέλη θα συγχωρούσε ακόμα και τη ζήλια του σοφού. Γιατί δεν γίνεται να βλέπεις τέτοια πλούτη και να μην θαμποθεί το μάτι και ο νου σου. Μα ο Σόλωνας, χωρίς βιασύνη, τελειότανε τι αντάμωσε και τι γνώρισε στο θαυμαστό ταξίδι που έκανε. Μα πώς επήρες τέτοια απόφαση να φύγεις από την Αθήνα, τώρα ακριβώς που με τους νόμους που εσύ νομοθέτησες έγινε η αγαπημένη των θεών? Ο Σόλωνας, στη δίκαιη ερώτηση του βασιλιά, χαμογέλασε. «Βασιλιά μου, όπως και εσύ το ξέρεις, δεν είναι δυνατόν όλοι με όλα να είναι ευχαριστημένοι. Σίγουρο είναι πως θα άρχιζαν οι ίδιοι Αθηναίοι που άρχοντα και κυβερνήτη τους με όρισαν, θα άρχιζαν να θέλουν κάτι να αλλάξω από τους νόμους, κάπου να παραβώ εγώ ο ίδιος αυτό που νομοθέτησα. Μα όλοι οι πατριώτες σου σε ψήφισαν για άρχοντά του, Σόλωνα, και οι πλούσιοι σε ψήφισαν γιατί και εσύ πλούσιος ήσουν, μα και οι φτωχοί σε ψήφισαν γιατί σε ξέρανε σαν δίκαιο και τίμιο και σκέφτηκαν πως θα ήσουν χρήσιμος για την πατρίδα». Παραξενεύτηκε ο Κρίσος. Κούνησε το σοφό κεφάλι το σοφός. «Αλλάζει η γνώμη των ανθρώπων, βασιλιά μου. Το ξέρω αυτό και αυτό ακριβώς φοβήθηκα. Έτσι έκανα μια πονηριά. Ευχήθηκα στους Αθηναίους, ο Δίας, ο πατέρας των θεών και γιος του Κρόνου, να δώσει καλή τύχη και δόξα σε αυτούς τους νόμους. Τους όρκισα που λες να τους κρατήσουνε ως να γυρίσω. Ναύλωσα ύστερα πλοίο και έφυγα. Τους είπα πως σε 10 χρόνια θα με πάλι πίσω. Έτσι σίγουρος είμαι πως για 10 χρόνια θα κρατήσουνε τους νόμους οι Αθηναίοι». «Σοφέ, θαυμάζω τη σοφία σου», γέλασε δυνατά ο Κρίσος. Έπειτα ρώτησε: «Κι είναι αλήθεια αυτό που η φήμη μας μετέφερε, πως δηλαδή η Αθήνα έχει χάρη σε σένα τους πιο καλούς νόμους, τους άριστους?» Δεν βιάστηκε να απαντήσει ο Σόλωνας. Σκέφτηκε, ζήγιασε τα λόγια του και εξήγησε: «Ναι, είναι αλήθεια. Τους άριστους, τους πιο καλούς νόμους, από όσους βέβαια μπορούσαν να δεχτούν οι Αθηναίοι. Σοφά τα όσα σκέφτεσαι, σοφέ, και ήθελα τόσα και άλλα τόσα να ρωτήσω. Μα δεν τολμώ γιατί την κούρασή σου σέβομαι. Πήγαινε να ξεκουραστείς και σίγουρα πολλά θα έχει να μας μάθει η σοφία σου». Σηκώθηκε ο Κρίσος από το θρόνο του και οι αυλικοί πέσαν στα γόνατα για να περάσει από μπροστά τους ο μεγάλος βασιλιάς, ο Κρίσος.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές. Παρασκευή σήμερα, 22 Μαΐου του 2026. Είμαστε κοντά σας εδώ ζωντανά από τη συχνότητα της Λιδίας. Συνεφιασμένος ο καιρός αυτή την ώρα εδώ στην Θεσσαλονίκη, σε όλη τη χώρα σιγά σιγά αλλάζει το σκηνικό του καιρού και από την ηλιοφάνεια που είχαμε μέχρι και σήμερα το πρωί περνάμε σε έναν συνεφιασμένο και βροχερό καιρό. Βροχές θα έχουμε το Σαββατοκύριακο σε πολλές περιοχές της πατρίδας μας. Μεγάλη προσοχή στην Πελοπόννησο αλλά και στα νησιά του Αιγαίου που θα έχουμε ισχυρούς ανέμους. Συνεχίζεται το προσκύνημα της τιμίας κάρας του Αγίου Παντελεήμονος, στο ναό του Αγίου Παντελεήμονος, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης, όπου πήγαμε σήμερα το πρωί και παρακολουθήσαμε την Θεία Λειτουργία. Εκεί θα πάμε και αύριο το πρωί για να παρακολουθήσουμε την Θεία Λειτουργία σε απευθείας μετάδοση από τον ραδιοφωνικό μας σταθμό αλλά και από τον τηλεοπτικό μας από την 4Ε. Να πούμε ότι η τιμία κάρα του Αγίου Παντελεήμονος θα παραμείνει έως και τη Δευτέρα για προσκύνηση στον Ιερό Ναό. Αύριο θα τελεστεί και το αρχιερατικό μνημόσυνο για τα θύματα της γενοκτονίας των Ποντίων εκεί. Θα το τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως κ. Βαρνάβας. Την Κυριακή τώρα ο ραδιοφωνικός μας σταθμός αλλά και ο τηλεοπτικός μας σταθμός 4Ε θα μεταδώσουν απευθείας την Θεία Λειτουργία από τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στη Στοκχόλμη. Στη Σουηδία θα μεταφερθούμε στην απευθείας αυτή μετάδοση αυτή την Κυριακή. Στα υπόλοιπα τώρα της επικαιρότητας, πάμε να δούμε τι απασχολεί αυτή την ώρα που μιλάμε. Να πάμε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, καθώς έχουμε τη συζήτηση για την υπόθεση των υποκλοπών. Έχει πάρει φωτιά η συζήτηση εκεί, με 151 βουλευτές θα πάρθει η απόφαση. Μόνο η κυρία Κωνσταντοπούλου της Πλεύσης Ελευθερίας έμεινε στην αίθουσα της Ολομέλειας από την αντιπολίτευση, αφού αποχώρησαν ως ένδειξη διαμαρτυρίας ΠΑΣΟΚ, το ΚΙΝΑΛ, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως επίσης και τα υπόλοιπα κόμματα. Μάλιστα είχαμε και μια ομοβροντία του πρώην Πρωθυπουργού του Αντώνη Σαμαρά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη για εθνικά θέματα και υποκλοπές. Με διακήρυξη νέου κόμματος σχολίασαν οι πολιτικοί αναλυτές ότι έμοιαζε η τοποθέτηση του πρώην Πρωθυπουργού. Μια μέρα μετά την ανακοίνωση του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού και λίγα 24 ώρα πριν την ανακοίνωση του νέου κόμματος του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες τώρα εξάντλησαν ένα σημαντικό μέρος του προηγμένου οπλοστασίου τους με της αντιπυραυλικής άμυνας, όπως γράφει σήμερα η Washington Post. Εκτόξευσαν πάνω από 200 αναχαιτιστικά TAD για να αντιμετωπίσουν τους Ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους, περίπου το μισό του συνολικού αποθέματος του Πενταγώνου. Το Ισραήλ τώρα από την άλλη πλευρά διατήρησε μεγάλο μέρος του δικού του οπλοστασίου, σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ. Στην Κούβα τώρα, επικεφαλής της κουβανικής διπλωματίας Μπρούνο Ροδρίγες κατηγόρησε τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο ότι υποκινεί μια στρατιωτική επίθεση εναντίον της χώρας του, χαρακτηρίζοντας ψευδό στην Κούβα ως κράτος που υποστηρίζει την τρομοκρατία. Το στεγαστικό πρόβλημα αναδεικνύεται σε μείζον ζήτημα για την Ευρωπαϊκή Συνοχή, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, προσερχόμενος στην άτυπη συνεδρίαση της Ευρωομάδας στη Λευκοσία. Η συζήτηση για τη στέγαση, η οποία εντάχθηκε στην ατζέντα μετά από ελληνική πρωτοβουλία, αποτελεί πλέον κοινό τόπο για τους Υπουργούς Οικονομικών της Ευρώπης. Αποφυλακίστηκε χθες το απόγευμα ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, ιδρυτικός στέλεχος και αρχηγός της οργάνωσης,
Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους. Είχαμε παρέμβαση όμως σήμερα της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, η οποία ζητά την ανέρεση της αποφυλάκησης Γιωτόπουλου, την οποία και εξετάζει ήδη η δικαιοσύνη. Μέχρι το απόγευμα, λένε στη ΔΥΠΑ, πρώην ΟΑΕΔ, θα έχουμε την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων για τον κοινωνικό τουρισμό 2026-2027. Πληρώνονται οι συντάξεις των συνταξιούχων του ΟΑΕ και του ΟΓΑ τη Δευτέρα το απόγευμα. Φαίνονται τα χρήματα στους λογαριασμούς των δικαιούχων μετά τις 4, ενώ τα χρήματα των συνταξιούχων του ΙΚΑ και του Δημοσίου θα φανούν την Τετάρτη το απόγευμα. Την Παρασκευή, πληρωμές των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ, μέσα σε αυτές και το επίδομα παιδιού. Ενώ μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδος θα πληρωθεί και η δεύτερη δόση του επιδόματος θέρμανσης. Προσωρινά εκτός επιβατικής λειτουργίας θα παραμείνει η βασική γραμμή του μετρό Θεσσαλονίκης από την Παρασκευή 29 Μαΐου έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου για να διασφαλιστεί ασφαλής και απρόσκοπτη ολοκλήρωση των απαραίτητων δοκιμών και ελέγχων των νέων συστημάτων και της κυκλοφορίας των σειρμών στο υποεπέκταση τμήμα του έργου προς την Καλαμαριά. Ελάτε να περάσουμε τώρα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, σε αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα Παρασκευή. Πάμε στις πολιτικές λοιπόν εφημερίδες και ξεκινάμε από την εφημερίδα Καθημερινή. Ξεκαθαρίζουν οι αρμοδιότητες στην τοπική αυτοδιοίκηση, διαβάζουμε εδώ, τις νέες έτσι, αρμοδιότητες που θα περάσουν στην τοπική αυτοδιοίκηση από τις γκρίζες ζώνες που είναι σήμερα. Προστίθονται πολλά και ο νέος κώδικας της τοπικής αυτοδιοίκησης που δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση θα βάλει μια τάξη. Επόμενη εφημερίδα τώρα, τα νέα, διαρροές έκπληξη. Ένας από τους συντάκτες του νομοθετήματος στη γειτονική Τουρκία, για τις τουρκικές αξιώσεις μιλάμε και για το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας που θέλουν να νομοθετήσουν οι γείτονες, μιλά εδώ στην εφημερίδα. Μάλιστα λέει ότι δεν απειλούνται τα ήρεμα νερά, δεν υπάρχει καμία αναφορά σε γαλάζιες πατρίδες, αλλά και δεν θέτουν οι Τούρκοι ζητήματα γκρίζων ζωνών. Να πούμε ότι είχαν γίνει γνωστές οι πληροφορίες πριν από λίγο καιρό ότι προτίθεται η τουρκική κυβέρνηση δηλαδή να νομοθετήσει πάνω στο δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Πάντως το συγκεκριμένο έχει μπει, οι αξιώσεις δηλαδή στο Αιγαίο της Τουρκίας έχουν μπει στα σχολικά μαθήματα. Απογευματινή μάχη με την Καμόρα της Κρήτης. Σαρωτική επιχείρηση από 200 πάνωπλους αστυνομικούς εχθές. Τρεις οικογένειες με βαριά εγκληματική δράση σε Ηράκλειο, Μαλεβίζη, Ζωνιανά και Άγιο Νικόλαο. Μέχρι στιγμής 18 οι συλλήψεις για υποθέσεις εκβιασμών αλλά και για παράνομες ενέργειες βέβαια. Η εφημερίδα των συντακτών, συγκάλυψη με πρόσχημα την εθνική ασφάλεια, το σκάνδαλο των υποκλοπών και εδώ το οποίο συζητείται αυτή την ώρα στο Κοινοβούλιο. Ρίζοσπαστης κάτω τα χέρια από την Κούβα, αλληλεγγύη στον ηρωικό λαό της, αύριο Σάββατο συγκεντρώσεις σε όλες τις μεγάλες πόλεις το απόγευμα. Ελεύθερος τύπος, οι τιμές ακινήτων σε 120 περιοχές, οι εμπορικές αξίες εδώ, σε πίνακες από Θεσσαλονίκη, Αθήνα αλλά και όλες τις μεγάλες πόλεις. Το μανιφέστο «Μαύρα ταμεία και εικονικά τιμολόγια», καταγγελίες φωτιά από Κασελάκη για το κόμμα Τσίπρα. Τύπος Θεσσαλονίκης. Ανάσα με δύο νέους χώρους στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη, παραδίδονται στους Θεσσαλονικείς πάνω από 350 θέσεις πάρκινγκ στο κέντρο της πόλης. Φαίνεται ότι ενώσαν τις δυνάμεις τους για τις αυξημένες ανάγκες της πόλης και ο Δήμος, η ΓΕΟΣΕ, αλλά και ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης. Κόντρα το θέμα που είπαμε λίγο πιο πριν, η συζήτηση στο Eurogroup για το στεγαστικό, τολμηρά μέτρα για το στεγαστικό διαβάζουμε εδώ,
Έμφαση θα δοθεί σε προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τους νέους και στο άνοιγμα των κλειστών κατοικιών εδώ στη χώρα μας. Ο λόγος, ο πληθωρισμός φρενάρει την ανάπτυξη. Η ενεργειακή κρίση αλλάζει τις προβλέψεις. Εστία, η τουρκική μπλόφα με το νομοσχέδιο οδήγησε στην απόσυρση των Patriot από την Κάρπαθο. Στην Political, το κοινωνικό συμβόλαιο δεν είναι δεδομένο. Η εφημερίδα στο πρώτο Athens Defense Summit, το φόρουμ εδώ για την άμυνα, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη μίλησε, απάντησε στην ουσία σε ερωτήσεις δημοσιογράφων της εφημερίδας. Η Ελλάδα σήμερα δεν προστατεύει μόνο τα δικά της σύνορα αλλά και τα ευρωπαϊκά, υπόθηκε μεταξύ άλλων, ενώ ο ρόλος της Frontex, είπαν οι αρμόδιοι, χρειάζεται επανεξέταση. Τέλος, στη Δημοκρατία, με καθαρά χέρια θα φέρουμε ξανά φως και ελπίδα. Η ιδρυτική διακήρυξη του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, χθες το απόγευμα από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, από την Μαρία Καριστιανού, η ιδεολογική πλατφόρμα του κόμματος, στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας αυτής. Οι τρόποι επικοινωνίας με το ραδιοφωνικό μας σταθμό. 2310-735-970 το τηλεφωνικό μας κέντρο. info@radiolydia.com το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο. Και βέβαια μην ξεχνάτε, μιλάμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υποβάλτε τις ερωτήσεις σας και εμείς θα αναζητήσουμε απαντήσεις για εσάς. Κλείνοντας, θυμίζουμε ότι αύριο το πρωί από τον ραδιοφωνικό μας σταθμό αλλά και από τον τηλεοπτικό μας σταθμό, από την 4Ε, θα παρακολουθήσετε σε απευθείας μετάδοση την Θεία Λειτουργία αλλά και το αρχαιρατικό μνημόσυνο για την γενοκτονία των Ποντίων από τον Ιερό Ναό του Αγίου Παντελεήμονος Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης. Κυριακή πρωί θα μεταφερθούμε στη Στοκχόλμη της Σουηδίας πρώτο ο Θεός για να παρακολουθήσουμε από τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Γεωργίου την Θεία Λειτουργία. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας σήμερα Παρασκευή, που ήσασταν και αυτή την εβδομάδα κάθε μέρα συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Καλό και ήρεμο Σαββατοκύριακο να ευχηθούμε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας πρώτα ο Θεός για τη Δευτέρα την ίδια ώρα. Γεια σας.

Κυριακοδρόμιο. Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα των Ευαγγελικών περικοπών? Για ποιο λόγο θεσπίστηκαν οι εορτές της Εκκλησίας μας? Στους προβληματισμούς μας απαντά ο ομότιμος καθηγητής χειρουργικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θεολόγος και ιεροκήρυκας, κύριος Δημήτριος Τσαντήλας.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Και πάλι κοντά σας η εκπομπή Κυριακοδρόμιο με τον εκλεκτό συνεργάτη του ραδιοφώνου μας, κύριο Δημήτριο Τσαντίλα. Κύριε καθηγητά, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Κύριε καθηγητά, για ποιο λόγο καθιερώθηκε την ερχόμενη Κυριακή να γιορτάζουμε τους πατέρες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου?
1: Αδελφή Δήμητρε, την ερχόμενη Κυριακή, 7η από το Πάσχα, γιορτάζουμε την πρώτη ενικαία Οικουμενική Σύνοδο των 318 Θεοφόρων Πατέρων. Γιορτάζουμε για τον εξής λόγο. Αφού ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός ολοκλήρωσε όλο το σχέδιο της συνανθρωπίσεώς Του και με την ένδοξη ανάληψή Του επανήλθε στον πατρικό Του θρόνο, οι Άγιοι Πατέρες μας θέλησαν να μας δείξουν, πρώτον, ότι πραγματικά και αληθινά ο Υιός του Θεού έγινε τέλειος άνθρωπος και ότι ως Θεός και άνθρωπος ανελήφθη στους ουρανούς και κάθισε στα δεξιά του Θεού εκεί όπου ήταν προηγουμένως, και δεύτερον, ότι η Σύνοδος της Νικαίας το 325 μετά Χριστόν ανεκήρυξε και ομολόγησε τον Ιησού Χριστό ομοούσιο και ομότιμο με τον Πατέρα. Σαν εύστοχο τρόπο λοιπόν για να πετύχει τα παραπάνω η Εκκλησία μας, θεώρησε την τιμή προς τους Θεοφόρους Πατέρες που συμμετείχαν στη Σύνοδο εκείνη, η οποία ανεκήρυξε τον αναληθέντα Ιησού Χριστό τέλειο Θεό και τέλειο άνθρωπο. Έτσι, σαν καλύτερη μέρα θεώρησε την Μεθαυριανή Κυριακή, γιατί είναι μετά την ένδοξη ανάληψη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Επίσης, επαναλαμβάνω ότι εορτάζει η Εκκλησία μας τη μνήμη των Αγίων Πατέρων της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου που εδραίωσαν την πίστη στο πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και διακήρυξαν το ομοούσιο της θεότητός Του με τον Θεόν Πατέρα. Και όλος ο Ορθόδοξος λαός στις λατρευτικές του συνάξεις ομολογεί τον ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, όπως λέμε στο σύμβολο της πίστεώς μας. Αυτή είναι η ευπρέπεια της Εκκλησίας, η προάσπιση της αλήθειας και η ομολογία αυτής. Αυτό το γεγονός στολίζει, προβάλλει, λαμπρύνει την Εκκλησία, διότι η Εκκλησία είναι η κυβωτός της αλήθειας. Αλήθεια είναι ο Χριστός, το καύχημα των πιστών της Εκκλησίας.
0: Κύριε καθηγητά, ποιος ήταν ο Άριος, ποια η διδασκαλία του και πώς η Εκκλησία μας αντιμετώπισε την αίρεσή του?
1: Ο Άριος καταγόταν από τη Λιβύη. Πήγε στην Αλεξάνδρεια και χειροτονήθηκε διάκονος από τον Άγιο Ιερομάρτυρα Πέτρο Αλεξανδρίας. Ύστερα όμως άρχισε να διδάσκει διδασκαλίες βλάσφημες που δεν τις αποδεχόταν η Εκκλησία μας. Άρχισε δηλαδή να διακηρύττει παντού ότι ο Υιός του Θεού, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, δεν είναι και Αυτός Θεός, αλλά ένα κτίσμα του Θεού, ότι έγινε από το μηδέν όπως όλα τα κτίσματα και ότι καταχρηστικά και όχι πραγματικά ονομάζεται Σοφία και Λόγος του Θεού. Και τα έλεγε αυτά δήθεν για να αντικρούσει τον δισεβή Σαβέλιο, ο οποίος υποστήριζε ότι ο Θεός είναι ένα πρόσωπο και μία υπόσταση και ότι άλλοτε παρουσιάζεται ως Πατήρ, άλλοτε γίνεται Υιός και άλλοτε Άγιο Πνεύμα. Ο Άγιος Πέτρος Αλεξανδρίας, βλέποντας ότι ο Άριος δεν δεχόταν να απορρίψει τις αιρετικές του δασκαλίες, τον καθήρεσε. Είδε μάλιστα ο Πέτρος και σχετική οπτασία. Είπε το Χριστό σαν βρέφος στο Άγιο Θυσιαστήριο με σχισμένο τον χιτώνα του και τον ρώτησε: «Κύριε, ποιος σου έσχισε τον χιτώνα?» Ο Κύριος το απάντησε: «Ο Άριος». Όταν μετά τον Άγιο Πέτρο έγινε αρχιερεύς της Αλεξανδρίας ο Αχιλλάς, ο Άριος υποσχέθηκε να απορρίψει τις δασκαλίες του. Πίστηκε ο αρχιερεύς, τον επανέφερε στην τάξη των κληρικών και από διάκονο τον έκανε πρεσβύτερο. Τον έθεσε μάλιστα και τη διεύθυνση του διδασκαλείου της Αλεξανδρίας. Όσο ζούσε ο Αχιλλάς, ο Άριος δεν εκδήλωνε τα αιρετικά του φρονήματα. Όταν αυτός εκοιμήθη, έγινε επίσκοπος της πόλης των Αλεξανδρέων ο Άγιος Αλέξανδρος. Διεπίστωσε όμως ότι ο Άριος πίστευε και δίδασκε πάλι τις βλάσφημες διδασκαλίες του. Συγκάλεσε λοιπόν τοπική σύνοδο με 100 επισκόπους από την Αίγυπτο και τη Λιβύη και τον απέκοψε τελείως από την Εκκλησία. Όπως μας διασώζει ο Θεοδόρητος, ο Άριος πίστευε και ότι ο Χριστός είχε φύση τρεπτή, η οποία μπορούσε να μεταβληθεί προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο. Και ακόμη μας αναφέρει ότι πρώτος ο Άριος δίδαξε τη βάσφημη άποψη πως ο Κύριος πήρε σάρκα χωρίς ψυχή και χωρίς νου. Ως πρεσβύτερος σε μια τόσο μεγάλη πόλη, ο Άριος παρέστηρε πολλούς στην ασεβή διδασκαλία του. Επαναστάτησε κατά του επισκόπου του Αλεξάνδρου. Έγραψε και παρέστηρε στην αίρεσή του τον Ευσέβιο επίσκοπο Νικομιδίας, τον Παυλίνο επίσκοπο Τύρο, τον Ευσέβιο επίσκοπο Κεσαρίας και άλλους. Ο Αλέξανδρος, ο Πατριάρχης της Αλεξάνδρειας, έγραψε γράμματα παντού. Ανακοίνωσε την καθαίρεση και τον αφορισμό του Αριού και εφιστούσε την προσοχή των επισκόπων και όλων των χριστιανών στις διδασκαλίες του. Τα γράμματά του είχαν σαν αποτέλεσμα πολλοί να ξεσηκωθούν εναντίον της αιρέσεως αυτής. Όμως η Εκκλησία ταρασόταν ακόμη από την αίρεση αυτή και από τη φιλονικία για το δογματικό αυτό ζήτημα και θεραπεία δεν φαινόταν στον ορίζοντα. Τότε ο Αυτοκράτορας Μέγας Κωνσταντίνος συγκέντρωσε τους εκπροσώπους των κατατόπους εκκλησιών. Έστειλε και το λόγο αυτό στα πέρα της Οικουμένης δημόσια οχήματα και τους μετέφεραν στην Νίκαια της Βυθινίας. Την ορισμένη ημέρα ήρθε και ο ίδιος όταν συγκεντρώθηκαν οι εκπρόσωποι. Είναι μάλιστα αξιοπρόσεκτη η στάση του. Κάθισαν όλοι οι κληρικοί στις θέσεις τους και αυτός έμεινε όρθιος. Κάθισε μόνον όταν του το επέτρεψαν οι εκπρόσωποι των εκκλησιών. Και μάλιστα δεν κάθισε σε θρόνο βασιλικό, αλλά σε κάθισμα ταπεινό. Άρχισε τότε η σύνοδος και παρουσιάστηκαν οι διδασκαλίες του Αρίου. Μετά από πολλή εξέταση όμως, κατακρίθηκαν και αναθεματίστηκε όχι μόνο ο Άριος, αλλά και όσοι πίστευαν τα ίδια με αυτόν. Η σύνοδος διεκήρυξε ότι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού, είναι ομοούσιος, ομότιμος και συνάναρχος με τον Πατέρα. Συνέταξαν μάλιστα και το Άγιο Σύμβολο της Πίστεως μέχρι τη φράση «και εις το Πνεύμα το Άγιον». Τα επόμενα άρθρα του Συμβόλου της Πίστεως θα συνέταξε η δεύτερη σύνοδος. Επιπλέον, αυτή η πρώτη σύνοδος όρισε με κανόνα της τα σχετικά με την εορτή του Πάσχα, δηλαδή πότε και πώς θα εορτάζεται το Πάσχα. Αποφάσισαν λοιπόν να εορτάζεται χωριστά από τους Ιουδαίους και όχι μαζί τους όπως όριζε κάποιο έθιμο προηγουμένως. Ακόμη αυτή η πρώτη σύνοδος συνέταξε και 28 κανόνες που αφορούν την εκκλησιαστική τάξη. Το σύμβολο της πίστεως με τις υπογραφές των παρισταμένων πατέρων το υπέγραψε και το επικύρωσε στο τέλος με κόκκινη γραφή ο Μέγας Βασιλεύς και εις Απόστολος Κωνσταντίνος. Όλοι οι παρευρισκόμενοι πατέρες που συμμετείχαν στη σύνοδο ήταν 318. Από αυτούς 232 ήταν επίσκοποι, ενώ οι υπόλοιποι 86 ήταν ιερείς, διάκονοι και μοναχοί. Οι επισημότεροι μεταξύ αυτών ήταν ο Σίλβεστρος Ρώμης και ο Μητροφάνης Κωνσταντινοπόλεως, οι οποίοι συμμετείχαν με τοποτερητές αντιπροσώπους. Ο Μητροφάνης Κωνσταντινοπόλεως μάλιστα ήταν ασθενής και εκοιμήθη μετά το τέλος της Συνόδου σε ηλικία 117 ετών. Συμμετείχαν ακόμη ο Αλέξανδρος Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρίας μαζί με τον Μέγα Αθανάσιο, ο οποίος ήταν τότε αρχιδιάκονος, ο Ευστάθιος Αντιοχίας και ο Μακάριος Ιεροσολύμων. Και ακόμη παρίσταντο όσοι ως επίσκοπος Κορδούβης, ο Πανφούτιος, ο Ομολογητής, ο Μυροβίτης Νικόλαος και ο Σπυρίδων επίσκοπος Τριμηθούντος. Κατά τη διάρκεια των εργασιών της Συνόδου εκοιμήθησαν δύο από τους αρχιερείς που συμμετείχαν σε αυτήν. Ο Μέγας Κωνσταντίνος, όταν υπογράφηκε από όλους το κείμενο των αποφάσεων της Συνόδου, έδωσε εντολή και το έβαλαν στους τάφους των αποθανόντων, τους οποίους σφράγισαν με κάθε επιμέλεια. Και ότου θαύματος, το κείμενο βρέθηκε επικυρωμένο και από τους κοιμηθέντες. Πριν ακόμη κοιμηθεί ο Μέγας Κωνσταντίνος, και ενώ ήταν ακόμη εν ζωή, με στην βασιλεία τον γιο του Κωνσταντίου, ο Άριος παρουσιάζεται στο βασιλιά και του λέει ότι εγκαταλείπει όλες τις διδασκαλίες του και θέλει να ενωθεί με την Εκκλησία του Θεού. Είχε γράψει τις αιρετικές διδασκαλίες του και τις είχε κρεμάσει στο λαιμό του μέσα από τα ενδύματά του. Έχοντας λοιπόν το χέρι του ακουμπισμένο πάνω στα κείμενα που έκρυβε και προσποιούμενος ότι πείθεται σε όσα όρισε η Σύνοδος, είπε: «Ναι, βασιλεύ, σε αυτά πείθομαι και αυτά πιστεύω». Και εννοούσε βέβαια αυτά που είχε κρυμμένα μέσα από τα ρούχα του. Ο βασιλιάς δεν υποψιάστηκε την απάτη και έδωσε εντολή στον Πατριάρχη να δεχθεί σε εκκλησιαστική κοινωνία τον Άριο. Πατριάρχης τότε, μετά το θάνατο του Μητροφάνη, ήταν ο Αλέξανδρος. Αυτός γνώριζε ότι ο Άριος ήταν δίστροπος. Αμφέβαλε λοιπόν για τις προθέσεις του Αρίου και προσευχόταν στο Θεό να του δείξει με κάποιο τρόπο αν θα πρέπει να τον δεχτεί σε εκκλησιαστική κοινωνία. Πλησίαζε το μεταξύ ο καιρός που έπρεπε να συλλειτουργήσει μαζί του και η προσευχή του ευλαβούς Πατριάρχου γινόταν με περισσότερη θέρμη προς τον Θεό. Τη συγκεκριμένη μέρα της λειτουργίας, ο Άριος, ερχόμενος προς την εκκλησία, όταν έφτασε στην τοποθεσία που λεγόταν Κίωνας του Φάρου, αισθάνθηκε κάποιες ενοχλήσεις στην κοιλιά του. Μπήκε λοιπόν για τη σωματική του ανάγκη σε ένα δημόσιο αποχωρητήριο. Μπήκε, αλλά δεν βγήκε. Ή μάλλον τον έβγαλαν. Εκεί τον έφτασε η Θεία Δίκη. Εκεί έσκασε, χύθηκαν από ακατάσχετη αιμορραγία τα έντερά του και όλα του τα εντόστια. Πέθανε σαν τον Ιούδα που πρόδωσε τον Χριστό. Γιατί και ο Άριος με τον ίδιο τρόπο πρόδωσε τον Χριστό. Χώρισε τον Υιό και Λόγο του Θεού από την ουσία του Πατέρα. Έτσι χωρίστηκε και αυτός από τους ζωντανούς με ατιμωτικό θάνατο. Βρέθηκε νεκρός και απαλλάχθηκε η Εκκλησία του Θεού από την πνευματική φθορά που προξενούσε η παρουσία του.
0: Κύριε Τσαντίλα, πώς σχολιάζετε το γεγονός ότι οι περισσότεροι αιρεσιάρχες κατήχαν υψηλές θέσεις στην Εκκλησία, όπως πρεσβύτεροι, αρχιμανδρίτες, αρχιεπίσκοποι και πατριάρχες?
1: Πράγματι, εάν παρατηρήσουμε, θα δούμε ότι αιρεσιάρχης στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο ήταν ο Άριος, ο οποίος είχε το βαθμό του πρεσβυτέρου. Στη δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο, αιρεσιάρχης ήταν ο Μακεδόνιος, ο οποίος ήταν αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης. Στην τρίτη Οικουμενική Σύνοδο, αιρεσιάρχης ήταν ο Νεστόριος, ο οποίος ήταν πατριάρχης Κωνσταντινούπολης. Στην τετάρτη Οικουμενική Σύνοδο, στην Καλκιδόνα, αιρεσιάρχης ήταν ο Ευτυχής Μονοφυσίτης, που ήταν αρχιεπίσκοπος, και ο Διόσκουρος, ο οποίος ήταν αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρίας. Επίσης, στην έκτη Οικουμενική Σύνοδο, αιρεσιάρχης ήταν ο Πάπας της Ρώμης, ο Ονόριος. Επίσης, βλέπουμε ότι και στην 7η Οικουμενική Σύνοδο είχαν συγκεντρωθεί 332 αιρετικοί επίσκοποι που έκαναν την ληστρική σύνοδο στην Έφεσο και αυτούς όλους τους κατεδίκασε η 7η Οικουμενική Σύνοδος. Επίσης, βλέπουμε ότι και στην 9η Οικουμενική Σύνοδος, που είναι το 1341, εκεί ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς κατεδικάστηκε η αίρεση λοιπόν του Βαρλαάμ, ο οποίος Βαρλαάμ ήταν και αυτός μοναχός. Βλέπουμε δηλαδή, αδελφοί Δήμητρα, ότι πραγματικά ότι οι περισσότεροι βγήκαν μέσα από τα στάθη της Εκκλησίας μας. Και αυτό ακριβώς επαληθεύει τις δύο προφητείες που έκανε ο Απόστολος Παύλος στο επίνιο της Εφέσων, στην Μίλητο, όταν κάλεσε τους πρεσβυτέρους και τους επισκόπους για να τους αποχαιρετήσει, διότι τελευταία φορά θα τους έβλεπε, και αφού τους έδωσε οδηγίες πώς θα επιμένουν το ποιμιό τους, έκανε ο Παύλος, έκανε δύο φοβερές προφητείες. Η πρώτη ήταν, τους είπε, «Εισελεύσονται μετά την άφηξή μου, λύκοι βαρύς εις ημάς, μη φιδόμενοι του ποιμίου». Πραγματικά ήταν τόσοι και τόσοι αιτικοί. Αλλά η πιο τραγική και δραματική προφητεία του Παύλου ήταν η δεύτερη, όπου όταν τους είπε, τους πρεσβυτέρους, τους επισκόπους, τους είπε, «Και εξ ημών αυτών και από εσάς ανάμεσά σας αναστήσονται άνδρες, θα βγούνε άνδρες λαλούντες διεστραμμένα, του αποσπάν τους μαθητάς ο πίσω αυτών». Να λοιπόν πως επαληθεύτηκαν αυτές οι προφητείες του Αποστόλου Παύλου. Αδελφή Δήμητρα, υπάρχουν πολλές παγίδες που κρύβονται στο πνευματικό έργο των ποιμένων. Πρώτα πάντα υπάρχουν πράγματα, πνεύματα πλάνης και διδασκαλίες δαιμονίων που έχουν εντυπωσιακά εξωτερικά περιτυλίγματα. Ένας φιλοσοφικός τρόπος προσφοράς της πλάνης καλύπτει το δόλιο σκοπό της και ελκύει εκείνους που αγαπούν τη γνώση και το διαλογισμό. Όμως η περιθεού αλήθεια δεν αποκαλύπτεται εν διδακτής ανθρωπίνης σοφίας λόγης, όπως λέει ο Παύλος. Δηλαδή δεν διδάσκεται με λόγια ανθρώπινης σοφίας, αλλά με λόγια που εμπνέει το Πνεύμα το Άγιο. Ο Θεός είναι υπέρ λόγων αλήθεια, αδύνατο να γίνει κατανοητή χωρίς φώτιση Αγίου Πνεύματος. Καμιά φιλοσοφία, όσο και αν ασκεί γοητεία στη σκέψη, δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη σοφία του Θεού. Γι' αυτό και η χριστιανική αλήθεια περί Θεού είναι αλήθεια εξ αποκαλύψεως. Δεύτερον, υπάρχουν όμως και απλούστερες διδασκαλίες που χρησιμοποιούν τα γραπτά ιερά κείμενα, τα παρερμηνεύουν και παρασύρουν πολλούς αφελείς. Είναι ιερέσεις που ξεκινάνε από την εποχή του Χριστού και διαιωνίζονται μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας. Είναι πολύ μεγάλη η ποικιλία των αιρέσεων, γι' αυτό και χρειάζεται μεγάλη προσοχή στη διάκρισή τους και το εντοπισμό τους από τους ποιμένες της Εκκλησίας. Ο Απόστολος Παύλος λέει, «Γρηγορείτε», να είμαστε δηλαδή σε συνεχή πνευματική εγρήγορση και ό,τι παρουσιάζεται ως χριστιανικό να το συγκρίνουμε με τη δεσκαλία των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας, ώστε να βλέπουμε πού βρίσκεται η πλάνη, πού ελοχεύουν οι παγίδες. Αυτή τη δεσκαλία οι πατέρες την παρέλαβαν από τους Αποστόλους και τη διαφύλαξαν με τη φώτιση του Θεού ως κόριο οφθαλμού μέσα στα ιερά δόγματα της Εκκλησίας. Και συνεπώς στη λειτουργική ζωή, είτε μέσα από ύμνους και τροπάρια, είτε μέσω του Ιερού Κηρύγματος, προβάλλονται, ερμηνεύονται και επαναλαμβάνονται. Η ευπρέπεια της Εκκλησίας και των πιστών είναι η διατήρηση της αλήθειας, ανώθευτης και αυθεντικής, όπως ο Χριστός την αποκάλυψε και οι Απόστολοι και Πατέρες τη δίδαξαν. Ώστε μέσα από τη λατρευτική ζωή της Εκκλησίας να εκπέμπεται συνεχώς η μαρτυρία του Ευαγγελίου ότι κανείς ποτέ δεν είδε τον Θεό. Μόνο ο μονογενής Υιός που είναι ενωμένος ως Θεός με τον Πατέρα, εκείνος μας το έκανε γνωστό.
0: Κύριε Καθηγητά, κατά τη διάρκεια των εργασιών της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, αλλά και αργότερα, έγιναν θαύματα από τους πατέρες και θαυμαστά γεγονότα. Μπορείτε να μας τα αναφέρετε?
1: Μαζεύτηκαν στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο 318 πατέρες και οι πιστοί βγήκαν και τους προσκυνούσαν. Γιατί? Γιατί ήταν άγιοι άνθρωποι. Πολλοί από αυτούς είχαν έρθει από φυλακές, εξορίες, μαρτύρια. Ήταν άλλος χωρίς αυτή, άλλος χωρίς μάτι, άλλος χωρίς δόντια, άλλος χωρίς δάχτυλα. Είχαν πάνω στο κορμί τους τα παράσημα, τα στίγματα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Μερικοί ήταν και θαυματουργοί. μεταξύ των 318 Αγίων Πατέρων ήταν ο Άγιος Νικόλαος, ο Άγιος Σπυρίδων, ο Άγιος Αχίλιος, ο Μέγας Αθανάσιος. Ο Άγιος Νικόλαος ήταν αγράμματος, αλλά μέσα του είχε φωτιά. Όταν άκουσε τον Άριο να λέει ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός, σηκώθηκε και του έδωσε χαστούκι. Τον χτύπησε να κλείσει το στόμα του. Ο Άγιος Σπυρίδων, για να δώσει μια εικόνα πώς τα τρία πρόσωπα της θεότητος είναι μία ουσία και πώς η μία θεότης έχει τρία πρόσωπα, πήρε ένα κεραμίδι και μπροστά στον Άριο είπε «Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Και τότε τα τρία στοιχεία που αποτέλεσαν το κεραμίδι χωρίστηκαν. Η φωτιά ανέβηκε επάνω, το χώμα έμεινε στα χέρια του και το νερό έπεσε κάτω. Και όλοι είδαν το θαύμα. Ο Άγιος Αχίλιος πάλι έδειξε μια πέτρα που υπήρχε στο μέσο της συνάξεως και λέει στους Αριανούς «Αν έχετε εσείς την αλήθεια, επιβεβαιώστε την με θαύμα. Κάνετε αυτή την πέτρα να βγάλει λάδι». Και ενώ οι οπαδοί του Αρίου απομακρύνθηκαν, ο Άγιος Αχίλιος κατόπιν προσευχής έκανε εμπρός στα μάτια τους το θαύμα. Η πέτρα ράγισε και έτρεχε λάδι. Έτσι απεστόμωσε τους αιρετικούς, αλλά εκείνος που κοπίασε περισσότερο και απέδειξε θεολογικός ότι ο Χριστός μας είναι Θεός, είναι ο Άγιος Αθανάσιος, ο οποίος με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος συνέτριψε και κονιορτοποίησε την αίρεση του Αρίου. Μάλιστα δε, στη Σύνοδο, οι Αριανοί επινόησαν ένα τέχνασμα για να συκοφαντήσουν το Μέγα Θανάσιο, διότι αν έριχναν, συκοφαντούσαν το Μέγα Θανάσιο, ο οποίος, όπως είπα προηγουμένως, ήταν η ψυχή της Συνόδου, θα έριχναν και όλη τη Σύνοδο. Έτσι λοιπόν, κάλεσαν μια γυναίκα, μια πόρνη, και της είπανε ότι θα έρθεις εδώ μπροστά και θα ομολογήσεις ότι ο Αθανάσιος σε διέφερε. Την πλήρωσαν, δώσαν πολλά χρήματα και την παρουσίασαν εκεί μπροστά στη Σύνοδο. Ο Άριος είπε στους πατέρες όλους ότι ο Αθανάσιος είναι επόγνευση μια γυναίκα. Λοιπόν, και έφεραν τη γυναίκα μπροστά και τότε οι χριστιανοί, οι επίσκοποι έκαναν και αυτοί το δικό τους τέχνασμα. Εκεί μπροστά, αντί να παρουσιάσουν το Μέγα Αθανάσιο, το οποίο συκοφαντούσαν, παρουσίασαν έναν άλλο πατέρα. Και της λέει ο πατέρας, απευθύνεται στην πόρνη και της λέει, «Εγώ είμαι εκείνος ο οποίος πράγματι πόρνευσα μαζί σου? Ναι, ναι, εσύ, σε θυμάμαι πάρα πολύ καλά». Και τότε λοιπόν έπεσε αυτή η συκοφαντία εναντίον του Μεγάλου Αθανασίου. Επίσης, αδελφοί Δήμητρα, κάποιος φιλόσοφος ιδωλολάτρης εκεί στη Σύνοδο βλασφημούσε το Θεό μας. Και τότε ένας άλλος επίσκοπος του λέει «Σώπα, πεφήμωσο». Και αμέσως έγινε το θαύμα. Τι έκανε αυτός ο φιλόσοφος? Έπεσε σε αφωνία. Δεν μπορούσε να μιλήσει. Αμέσως μετενόησε και έτσι έγινε το δεύτερο θαύμα που λύθηκε πάλι η γλώσσα του και άρχισε και επανήλθε η φωνή του. Επίσης, ανέφερα προηγουμένως για τους δύο πατέρες που είχαν κοιμηθεί και πραγματικά υπέγραψαν αυτό το συνοδικό της Συνόδου.
0: Κύριε Τσαντίλα, τα τελευταία χρόνια γίνεται μια προσπάθεια αναθεώρησης των ιερών κανόνων και αναπτύσσεται μια κίνηση με το όνομα μεταπατερική θεολογία. Τι έχετε να μας πείτε γι' αυτό?
1: Αδελφέ Δήμητρα, στο περιοδικό Κοινωνία το 2014 ο Μητροπολίτης Αιγαλίας Αμβρόσιος δημοσίευσε ένα δικό του άρθρο. Στο άρθρο αυτό αναφέρει ότι ο κοσμήτωρ της θεολογικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών αμφισβήτησε ότι ο Χριστός μας είναι ένα ιστορικό πρόσωπο. Η μεταπατερική θεολογία είναι μια μεγάλη αθεολόγητη θεολογική αστοχία. Κατακριτέα και καταδικαστέα οπωσδήποτε. Κατά τον καθηγητή της θεολογικής σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ιωάννη Κορναράκη, η μεταπατερική θεολογία είναι αίρεση. Να πως περιγράφει το κίνημα της μεταπατερικής θεολογίας. Λέει, η Ορθοδοξία για να βρει τον δρόμο της πρέπει να εγκαταλείψει την πατερική θεολογία, να μην γίνει μια νέα σύνθεση επαναδιατυπωμένη θεολογία, αλλά μια νέα μεταπατερική θεολογία. Μια θεολογία μετά τους πατέρες. Να απορρίψουμε τους πατέρες διότι, λέει, έχουνε μουχλιάσει. Έχουνε φτάσει σε καθεστώς μυρολατρίας και να ασχολούνται με πράγματα τα οποία δεν ισχύουν σήμερα στον πολιτισμένο κόσμο. Πριν μερικά χρόνια, μερικές δεκαετίες, έγινε απόπειρα διαγραφής των ιερών κανόνων από το καταστατικό χάρτη της Εκκλησίας μας. Αλλά γνωρίζουμε όμως ότι οι ιεροί κανόνες είναι οι φωτεινοί δείκτες επάνω στη χριστιανική οδό. Προσπάθησα να γίνει διάκριση των ιερών κανόνων σε δύο κατηγορίες. Σε δογματικούς παύλα λατρευτικούς κανόνες και σε ηθικούς κανόνες. Έτσι, από το σύνολο των 863 ιερών κανόνων που περιέχει το πετάλι της Εκκλησίας μας, μόνο τους 53 θεωρούν δογματικός και τους θεωρούν αξίους σεβασμού. Τους άλλους όχι. Τα πιστευταία, δηλαδή τα δόγματα, διατυπώθηκαν από τις οικουμενικές συνόδους σε σύντομες προτάσεις που λέγονται όροι. Ενώ τα πρακτέα, δηλαδή η ηθική, διατυπώθηκαν σε προτάσεις που λέγονται κανόνες. Έτσι, όπως ανέφερα και προηγουμένως, στην πρώτη οικουμενική σύνοδο ήδη διατυπώθησαν 28 ιεροί κανόνες. Δεν μπορούμε λοιπόν να φανταστούμε ότι οι θεοφόροι πατέρες είχαν πνεύμα Άγιο όταν μιλούσαν για τα δόγματα της Εκκλησίας και δεν είχαν πνεύμα Άγιο όταν συνέτασαν τους ιερούς κανόνες, τους 28 ιερούς κανόνες. Δεν χωρίζονται οι ποταμοί από τις πηγές και δεν χωρίζονται οι πηγές από τους ποταμούς. Έτσι και τα δόγματα δεν μπορούν να χωριστούν από τους ιερούς κανόνες και οι ιεροί κανόνες από τα δόγματα. Για να αναφέρω, ο αείμνηστος πατήρ Αυγουστίνος Κανδιώτης σε μια έκστασή του, όπως τον ξέρουμε όλοι μας, λοιπόν έλεγε, οι δεσποτάδες μας, λέει, το αναφέρω όπως ακριβώς το λέει, οι δεσποτάδες μας ευλογούν και λένε

κάποιος Μητροπολίτης πήγε σε κάποιο χωριό, πήγε να ιερουργήσει και δεν είχαν πάει οι πιστοί. Ήταν ελάχιστοι. Λοιπόν, και τότε πραγματικά εξέφρασε το παράπονό του και λέει: τι να πω, κύριε πύλη του εξουρανού, και είδε την Άμπειρο. Ποια Άμπειρο, λέει, αφού δεν υπάρχει καθόλου εκκλησίασμα, λέει, για να αναφερθώ. Αλλά, αδερφή Δήμητρα, θα ήθελα να αναφερθώ λίγο στους κανόνες. Οπωσδήποτε, όπως ανέφερα, ο Μέγας Αθανάσιος ήταν εκείνος ο οποίος ήταν η ψυχή της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Τότε ως αρχιδιάκος, αλλά και στη συνέχεια, επί 46 χρόνια Πατριάρχης Αλεξανδρίας, υπέστη 10 διωγμούς, υπέμεινε 5 μακροχρόνιες εξορίες, αντιμετώπισε 6 αυτοκράτορες και κατέστη ζωντανό σύμβολο της Ορθοδοξίας. 3 ήταν οι στόχοι για τους οποίους αγωνίστηκε ο Μέγας Αθανάσιος. Πρώτον, να φυλάξει ακέραιο το Ορθόδοξο δόγμα που περιέχει την Αποκάλυψη του Θεού. Δεύτερον, να κρατήσει καθαρή την πηγή του Ορθοδόξου δόγματος, την Αγία Γραφή. Και τρίτον, να ασφαλίσει ελεύθερη από τα δεσμά του Κέσαρος την Εκκλησία, που είναι ο φορέας του Ορθοδόξου δόγματος και ο φρουρός της Αγίας Γραφής. Στους 2 πρώτους στόχους επέτυχε και μας άφησε μια ευλογημένη κληρονομιά. Τον τρίτο, για λόγους που ο Κύριος γνωρίζει, ο αγώνας του Αθανασίου δεν έφερε αποτέλεσμα και έμεινε να συνεχιστεί από τους διαδόχους του. Επίσης, βλέπουμε ότι στις μέρες του Μεγάλου Αθανασίου το Ορθόδοξο δόγμα κινδύνευσε από την αίρεση του αριανισμού. Ο δολερός και πλανεμένος πρεσβύτερος Άριος δελέαζε και παρέσυρε τον λαό στις πλάνες του με τις τελεκτικούς του λόγους και τους τρόπους. Και όπως ανέφερα, παρέστηρε κοντά του πάρα πολλούς ανθρώπους και επισκόπους. Διώχτηκε, εξορίστηκε, ήρθε η ώρα που έμενε μόνος, εντελώς μόνος μέσα στην επίσημη εκκλησία, αλλά δεν πτωήθηκε. Η Ορθοδοξία ανέπνεε με τα δικά του, με τους δικούς του πνεύμονες και στο τέλος θριάμβευσε. Επίσης, βλέπουμε ότι το επόμενο ήταν ο αναγνώστης, ο αγωνιστής του Ορθοδόξου δόγματος να ενδιαφερθεί για την καθαρότητα της πηγής από την οποία απορρέει τούτο. Πολλοί στα χρόνια του επιχειρούσαν να αναμίξουν με τα καθάρια νερά της Αγίας Γραφής τα θολά ρεύματα των αποκρύφων και ψευδονίμων βιβλίων. Μπροστά σε αυτό το κίνδυνο, ο σοφός ιεράρχης στην 39η Πασχάλιο εορταστική επιστολή του, που ως Πατριάρχης Αλεξανδρίας έστειλε σε όλη την Εκκλησία, σε Ανατολή και Δύση, εξέθεσε ποια είναι τα γνήσια βιβλία της Παλαιάς Χριστιανής Διαθήκης που ανέκαθεν υπήρχαν στη ζωή και στη λατρεία της Εκκλησίας. Οι ορταστικές αυτές επιστολές του Πατριάρχου Αλεξανδρίας συντάσσονταν με αξιοδότηση της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου για να κάνουν γνωστή κάθε χρόνο στην Εκκλησία την ημερομηνία του Πάσχα και για να εκφράσουν επίσημα το εξαιρετικό δόγμα της πίστεως. Έτσι, ο κατάλογος των κανονικών βιβλίων της Γραφής που κατονόμασε ο Μέγας Αθανάσιος στην 39η επιστολή του περιέλαβε οικουμενικό κύρος. Είναι το πιο επίσημο, έγκυρο και υπεύθυνο διαβαστικό της Γραφής μέσα στην Εκκλησία που ασφαλίζει μέχρι σήμερα το πλήρωμά της από τις ψεύτικες και νόθες γραφές. Ο Μέγας Αθανάσιος εξηγεί τι είναι ο κανόνας. Κανόνας, τι λέγεται κανόνας στη Γραφή. Κανόνας των θεοπνεύστων βιβλίων της, τα οποία αποτελούν, όπως το λέει και η λέξη, τον κανόνα, τον χάρακα πάνω στον οποίο ευθυγραμμίζουμε τη ζωή μας για να ευαρεστούμε στον Κύριο. Σε αυτόν τον κανόνα ο Μέγας Αθανάσιος επεσήμαινε 5 στοιχεία, τα οποία συνιστούν τη μεγάλη αξία του. Πρώτον, τα βιβλία της Αγίας Γραφής είναι θεόπνευστα. Είναι λόγος Θεού διατυπωμένος με λόγια ανθρώπινα. Δεύτερον, είναι απαραίτητα για τη σωτηρία του ανθρώπου. Ταύτα πηγέ του σωτηρίου, τονίζει ο Άγιος Πατέρας, μόλις τελειώνει τον κατάλογο του κανόνους. Τρίτον, οι Άγιες Γραφές είναι αυτάρκεις για τη σωτηρία. Αρκούν δηλαδή αυτές μόνες για να βοηθήσουν τον

0: άνθρωπο να βρει τον αληθινό Θεό και να σωθεί κοντά του. Αυτάρκης μεν γάρτ εισίν εάγιε και θεόπνευστε γραφέ προς την της αληθείας απαγγελία, λέγει. Προσέξτε όμως, διευκρινίζει ότι η μόνη αρμόδια για την ορθή κατανόηση και ερμηνεία των γραφών είναι η παράδοση η εκκλησιαστική. Ο τρόπος δηλαδή με τον οποίο βίωσε η Εκκλησία, ο λαός του Θεού, τη διδασκαλία της γραφής, όπως μας παραδόθηκε από τον Κύριο, τους Αποστόλους και τους Πατέρες. Τέταρτον, ο κανόνας είναι κλειστός, έχει συμπληρωθεί και δεν πρόκειται να συμπεριλάβει άλλα βιβλία. Και πέμπτον, τα βιβλία είναι του κανόνος, είναι αριθμημένα και έχει το κάθε ένα την ονομασία του. Με την επισήμαση αυτών των στοιχείων, ο Μέγας Αθανάσιος περιχαράκτουσε τη θέση του κανόνους ώστε να μένει για πάντα απρόσβλητος. Εκτός όμως από την απειλή της αιρέσεως, το διερωτικό βλέμμα του Μεγάλου Αθανασίου διέκρινε και ένα άλλο κίνδυνο. Ήταν τότε ο καιρός, στα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου και εξής, που μετά από 300 περίπου χρόνια διωγμών και μαρτυρίου άρχιζε η συναδέλφωση εκκλησίας και πολιτείας. Αλλά καθώς οι δύο δυνάμεις έδιναν τα χέρια, ο Αθανάσιος διείδε τα δεσμά που ήθελε να φορέσει ο Κέσαρος στην ύμπη του Χριστού. Κατάλαβε ότι τα κοσμικά προνόμια θα φθείρουν και θα διαφθείρουν την πολιτεία του Θεού και θα την υποτάξουν στην κοσμική εξουσία. Γι' αυτό με δύναμη κήρυξε ότι η Εκκλησία δεν χρειάζεται τη δύναμη του κράτους. Ουξήφεση η βέλεση, ουδέ διαστρατιωτών η αλήθεια καταγγέλλεται, αλλά πειθή και συμβουλή, αντέτασε σε εκείνους που καλοπροαίρετα ίσως ζητούσαν την κρατική προστασία. Αρχή του ήταν οι βασιλείς στα βασίλειά τους και οι ιερείς στην εκκλησία τους. Δυστυχώς όμως ο Αιώνας Πατέρας δεν σαφούστηκε. Ο τελευταίος αυτός στόχος του δεν επετεύχθηκε και η εκκλησία μένει μέχρι σήμερα μια εκκλησία που πολύ αδικείται από τη βοήθεια του κράτους, πολύ αδυνατίζει από τη δύναμη του Κέσαρος και πολύ ανυπεράσπιστη μένει με το ξύφος της κοσμικής εξουσίας. Ας ελπίσουμε όμως ότι ο Κύριος επιφυλάσσει για το λαό του στον κατάλληλο καιρό έναν άλλο Αθανάσιο που θα συνεχίσει τον αγώνα του Μεγάλου Αθανασίου και θα ελευθερώσει την Εκκλησία από όλα τα δεσμά ώστε να προχωρήσει μόνη της με τη δύναμη του Λόγου του Θεού και των μυστηρίων στη μεγάλη της αποστολή.
1: Και φτάνοντας στο τέλος της εκπομπής μας, κύριε καθηγητά, θα θέλατε να μας πείτε ποια είναι τα μηνύματα που μας στέλνει μεθαυριανή Κυριακή?
0: Αδελφέ Δήμητρε, τα εγκόμια που ψάλλει η Εκκλησία μας, η Κυριακή των Πατέρων, είναι υπέροχα. Ιδίως το θαυμάσιο δοξαστικό των Πατέρων, που λέει «Ο Πατέρες Άγιοι, ο Θεία Παρεμβολή, Θεηγόρη οπλείται, παρατάξιος Κυρίου, αστέρες πολύφωτοι, τα πινηρύπνοα άνθη του Παραδείσου». Αυτοί είναι οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας και εμείς οφείλουμε τιμή στους Πατέρες. Γεννάτε όμως το ερώτημα, οι σημερινοί Έλληνες τιμούμε τους Αγίους Πατέρες? Η απάντηση είναι πικρά. Δεν τιμούμε τους Πατέρες. Ορισμένοι νεαροί θεολόγοι τους περιφρονούν. Άλλη σύμφορα. Πηγαίνουν στα πανεπιστήμια της Δύσεως και επιστρέφουν από εκεί θαυμάζοντας άλλους διδασκάλους θεολογίας που δεν ορθοδοξούν. Περιφρονούν δηλαδή το χρυσό και θαυμάζουν τη σκουριά. Διότι σκουριά είναι η θεολογία της Δύσεως. Οι δε εθνοπατέρες της Βουλής τους έσβησαν από το Σύνταγμα. Παλαιότερα λέγαμε ότι ο σκοπός της παιδείας είναι τα ελληνοχριστιανικά ιδεώδη. Οι τελευταίες αναθεωρήσεις ορίζουν νεφελοειδώς ότι ο σκοπός είναι να καλλιεργήσουμε την ηθική και την εθνική συνείδηση των ελληνοπαίδων. Αυτό δεν λέει τίποτα, διότι εθνική συνείδηση έχει και ο Κινέζος και ο Ιαπωνέζος και ο Τούρκος και όλοι. Η Ελλάδα διακρίθηκε από όλα τα έθνη, διότι επί 150 χρόνια στο σύνταγμά της προέτασε τις σχέσεις της με την Εκκλησία του Χριστού. Τώρα μοντέρνη πολιτική που ήπει αν θέλετε πολύ νερό από το Τσικουάνα, το άρθρο αυτό από πρώτο το έκαναν τρίτο για να διαμορφωθεί ένα σύνταγμα άχρων, άοσμων, χωρίς πνοή, χωρίς ψυχή. Αλλά ψυχή της Ελλάδος είναι ο Χριστός, μάνα των Ελλήνων η Ορθοδόξους Εκκλησία και προστάτη της παιδείας της οι Άγιοι Πατέρες. Μια απόπειρα που έγινε να εισταχθούν στα σχολεία οι πατέρες ανεκόπη. Αυτά τα λέω βέβαια υπεράνω όλων των κομμάτων. Τέλος, οι αιρετικοί τους υβρίζουν. Ιδίως οι χιλιαστέ, οι μάρτυρες του Ιεχωβά, καταρρώνται το Μέγα Αθανάσιο που ήταν ο στήλος της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου και τιμούν ποιον, τον Άριο, που αναθεματίζει η Ορθόδοξη Εκκλησία ως βλάσιμο του Χριστού. Θα ρωτήσετε, πατέρες υπάρχουν μόνο τον καιρό εκείνο? Όχι, πατέρες δεν θα λείψουν ποτέ στην Εκκλησία. Μπορεί να μην είναι του αναστήματος του Μεγάλου Αθανασίου και του Γρηγορίου του Θεολόγου, πάντοτε θα υπάρχουν όμως και οι ιερείς και οι επίσκοποι και κήρυκες του Ευαγγελίου, γνήσιοι φορείς της Ορθοδόξου Αληθείας και της Ιεράς Παραδόσεως, που θα ζουν όχι από τη θρησκεία αλλά για τη θρησκεία και θα θυσιάζονται για αυτήν. Οφείλουμε σε αυτούς τιμή. Τιμή στον γνήσιο ποιμένα, που μένει συνεχώς κοντά στο ποιμιό του. Άγρυπνος φύλακας της πίστεως και της πατρίδας. Φιλούμε το χέρι αυτού παπά και αποδοκιμάζουμε όλους εκείνους που εγκαταλείπουν τις αιρές επάρξεις τους. Τους Αγίους Πατέρες, αδελφοί Δήμητρα, θα πρέπει να έχουμε ως πρότυπα. Πιστεύουμε στο Θεό, τους σεβόμεθα, ακολουθούμε τα ίχνη τους και θα αγωνιστούμε είτε μόνοι, είτε με λίγους, είτε με πολλούς, η γη αυτή να γίνει κράτος Θεού. Ακολουθώντας τα ίχνη των Αγίων Πατέρων, οι οποίοι βάδισαν στις γραμμές του Ευαγγελίου, θα ελπίζουμε με τη χάρη και το έλεος του Θεού να καταλήξουμε στο λιμάνι της Βασιλείας των Ουρανών, που εύχομαι σε όλους μας. Αμήν.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε καθηγητά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ αδελφή Δήμητρα.
1: Ευχαριστούμε και σας φίλοι ακροατές που μείνετε και σήμερα κοντά μας. Χαίρετε.

Κυριακοδρόμιο. Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα των Ευαγγελικών περικοπών? Για ποιο λόγο θεσπίστηκαν οι εορτές της Εκκλησίας μας? Στους προβληματισμούς μας απαντά ο ομότιμος καθηγητής χειρουργικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θεολόγος και ιεροκήρυκας, κύριος Δημήτριος Τσαντήλας.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό, Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου εμεγαλήν της φόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν εδίσω, αναβαλόμενος φως ως ημάτιον, εκτείνων των ουρανών ως σιδέριν, ως στεγάζων εν είδαση τα υπερώα αυτού, ότι θύς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίν επί την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσσος ως ημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώς σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσι παιδεία εις των τόπων, όν εθεμελίωσας αυτά, όριον έθου ο ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην, ο εξαποστέλων πηγάς εμφάραξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όν αγρίς δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν, ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού, από καρπού τον έργο σου χορταστήσεται η γη, ο εξανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων, του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω, και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου άσεφύτευσας, εκεί στρουθία ενωσεύσουση, του ερωδίου η κατοικία ηγείται αυτών, όρητα υψηλά τεσελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σελήνην εις καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και εγένε τον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Πόσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Επληρώθη η γη της κτίσεώς σου, αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετά όν ου και στην αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως όν έπλασας εμπέζειν αυτοί. Πάντα προς έπρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαντός σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι, και εις το χούν αυτών επιστρέψουσιν, εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω, η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε φρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από της γης και άνομοι ώστε μη υπάρχει αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και εγένε τον ίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

Φως ηλαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν ειδόντες φως εσπερινών, υμνούμε Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεών, άξιον σε εμπάσχει Κυρίς, ημνήστε φωνές εσίες, ή εθεούς ζωήν οδηδούς, διό κόσμος σε δοξάζει.

καταξίωσον Κύριε εν τη εσπέρα ταύτην αμαρτή τους φυλακθηναί μας, ευλογητός ο Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένο το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός σου εφημάς καθάπερ ηλπίσαμεν επί σε, ευλογητός ο Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου, ευλογητός ο Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου, ευλογητός οι Άγιοι φωτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιός σου στον αιώνα τα έργα των χειρό σου μη παρήδεις, συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος. Σε δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την Ιγκία και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Ο Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε λάς αμαρτίες ημών δέσποτας χώρισον σαν ομοίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, έλεγε και το όνοματό σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσε μη σήμερα και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και μη σαφία μεν τους οφειλέτης ημών και μη συνέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από το πονηρού.

0: Ο αμήν στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγίαν και μόμιν των πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών συνδιέγει αυτού εκκλησία και τη δελφότητη ταύτη σε αιώνα σε αιώνων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον
0: την τιμιωτέρα του Χεροβήμ και δοξάρα συγκρίτως του Σεραφείμ την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξα.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και Ρήν και Αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον Πατρά και ευλόγησον.
1: Ο εν δόξη αναληφθής αφημώνει στους ουρανούς και εν δεξιά καθίσα σου Θεού και Πατρός, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού προστασίεσον Τιμίων Επουρανίων Δυνάμειων Ασωμάτων, ηκεσία σου Τιμίου ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεμφήμων Αποστόλων, της Αγίας ενδόξου και εις Αποστόλου Λιδίας της Φιλιππισίας, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως

Παιδαγωγός εις Χριστόν, η Παλαιά Διαθήκη. Μελετούμε μαζί τα θεόπνευστα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Διαβάζουμε το κείμενο των Εβδομήκοντα και την σύντομη ερμηνεία του μακαριστού πατρός Ιωήλ Γιανακοπούλου. Πλούτος σοφίας και απαντήσεων στις πνευματικές μας αναζητήσεις. Όσο τη γνωρίζουμε, τόσο την αγαπούμε.

Προφήτης Αμός, κεφάλαιο 8. Ούτως έδειξε εμή Κύριος και ειδού άγκωση ξεφτού και είπε, τι συβλέπεις Αμός? Και είπα, άγκωση ξεφτού. Και είπε Κύριος προς με, ήκη το πέρασε επί των λαών μου Ισραήλ, ου προστήσω έτη του παρελθύν αυτών και ολολήξει τα φατνώματα του ναού. Εν τη μέρα εκείνη λέγει Κύριος, πολύσω πεπτοκός εν παντή τόπο, επιρρύψω σιωπήν. Ακούσατε δίτα αυτά οι εκτρίβοντες εις το πρωί πένιτα και καταδυναστεύοντες πτωχούς από της γης, οι λέγοντες, πότε διελεύσετε ομήν και εμπολεμήσουμεν και τα Σάββατα και ανοίξουμεν θησαυρών του ποιήσε μέτρων μικρών και του μεγαλήνε στάθμια και ποιήσε ζυγών άδικων του κτάστε εν αργυρίο και πτωχούς και πένιτα αντί υποδημάτων και από παντός γεννήματος εμπορευσόμεθα. Ομνίοι Κύριος κατά της υπερηφανίας Ιακώβ ή επιληστήσετε εις νίκος πάντα τα έργα ημών. Και επί τούτης ουταραχθήσετε η γη και πενθήσει πάσου κατοικών εν αυτή και αναβήσετε ως ποταμός συντέλεια και καταβήσετε ως ποταμός Αιγύπτου. Και έστεντη η μέρα εκείνη, λέγει Κύριος ο Θεός, και δύσετε ο ήλιος μεσημβρίας και συσκοτάσει επί της γης εν ημέρα το φως και μεταστρέψοντας η ορτάσιμον εις πένθος και πάσες τα σοδάσιμον εις θρήνων και αναβιβώ επί πάσαν ως φιν σάκων και επί πάσαν κεφαλήν φαλάκρωμα και θύσω με αυτόν ως πένθος αγαπητού και τους μεταυτού ως ημέραν οδύνης. Ιδού ημέρα έρχονται, λέγει Κύριος, και εξαποστελώ λιμών επί τη γην, ου λιμών άρτων, ουδέ δίψαν ύδατος, αλλά λιμών του ακούσε τον λόγο Κυρίου. Και εσαλευθίσονται ύδατα από τις θαλάσσεις έως θαλάσσεις και από βορρά έως ανατολών περιδραμούνται, ζητούντες τον λόγο του Κυρίου και ουμή εύρουσιν. Εν τη ημέρα εκείνη εκλείψουσιν επαρθένε εκαλέ και ενεανείς και ενδύψει, οι ομνίοντες κατά του ηλασμού Σαμαρίας και οι λέγοντες, ζει ο Θεός σου Δάν και ζει ο Θεός σου Βυρσαβεέ, και πεσούνται και ομοί αναστώσιν έτοιοι.

Και τώρα με απλά λόγια, ο Κύριος έδειξε σε μένα κενά τέταρτο όραμα. Ιδού δοχείο παγιδευτού των πτηνών με εξόβεργες. Ο Κύριος μου είπε, τι βλέπεις εσύ, Αμός? Και είπα, δοχείο με εξόβεργες. Ο Κύριος απήντησε προς εμένα, έφτασε το τέλος του Ισραηλιτικού μου λαού. Δεν θα διέρχομαι πλέον πλησίον του να τον προστατεύω. Ολολιγμοί θα αντυχήσουν στις οροφές του ναού. Κατά την τρομεράν εκείνη η μέρα, λέγει ο Κύριος, πολλοί θα είναι εκείνοι οι οποίοι θα έχουν φωνευτεί σε κάθε τόπο της χώρας του Ισραήλ. Θα επιφέρω έτσι νεκρική σιωπή στη χώρα τους. Ακούσατε αυτά λοιπόν σεις οι συντρίβοντες κατά το πρωί στις δίκες τους φτωχούς και οι καταδυναστεύοντες πάντοτε τους φτωχούς της χώρας, σεις οι οποίοι λέτε, πότε θα περάσει η πρώτη του μηνός για να εμπορευθούμε και τα Σάββατα για να ανοίξουμε τα θησαυροφυλάκια των καταστημάτων μας, να χρησιμοποιήσουμε λιποβαρή μέτρα στην πώληση και βεβαρημένα μέτρα για την αγορά, και ο ζυγός μας είναι άδικος κατά την πώληση και την αγορά. Για να μπορούμε έτσι να αγοράσουμε τους πτωχούς ως δούλους μας και τον τελείως ενδεεί αντί ενός ζεύγους υποδημάτων και να εμπορευθούμε κάθε είδος καλού και κακού γεννήματος. Ο Κύριος ορκίζεται κατά του εγωισμού του Ισραηλιτικού λαού. Δεν θα λησμονηθούν μέχρι τέλους τα πλήθη των κακών έργων σας. Λόγω των κακών σας έργων νομίζετε ότι δεν θα αναστηθεί η χώρα σας? Βεβαιότατα. Όλοι οι κάτοικοι της Ισραηλιτικής ψυχής θα πενθήσουν, διότι η καταστροφή θα είναι τόσο μεγάλη όσοι είναι η πλημμύρα του Νείλου ποταμού, το οποίο τα ύδατα πλημμυρίζουν, χύνονται έξω και κατόπιν επανέρχονται στην κήτη τους. Θα συμβεί δε κατά την ημέρα εκείνη, λέγει Κύριος ο Θεός, τέτοια συμφορά ώστε ο ήλιος θα δύσει κατά την μεσημβρία και έτσι το φως της ημέρας θα σκοτιστεί στη χώρα σας. Θα μεταβάλω τις χαρμόσυνες ημέρες των εορτών σας σε μέρες πένθους και τα άσματά σας κατά αυτές σε θρήνους. Όλοι σας θα ζωστείτε το πένθιμο σάκινον ένδυμα. Θα μαδηθούν οι κεφαλές όλων σας. Θα κάμω ώστε ο θρήνος να είναι μέγας όπως ο θρήνος για την απώλεια αγαπημένου προσώπου κατά τον οποίον οι προσφυλείς του διέρχονται ημέραν οδυνηράν. Ναι, έρχονται ημέρες, λέγει ο Κύριος, κατά τις οποίες θα αποστείλω στη χώρα σας πείνα, όχι λόγω στερήσεως άρτων ή ελλείψεως ύδατος, αλλά ανάγκη μεγάλη να ακούσετε παρήγορο λόγο του Κυρίου και δεν θα ακούσετε. Οι κάτοικοι της χώρας σας, όπως τα νερά περιφέρονται από εδώ και από εκεί, έτσι και αυτοί θα τρέχουν από τις προσανατολάς λίμνης της Γαλιλαίας εις την προσδισμάς Μεσόγειον θάλασσαν και από βορρά προσανατολάς ζητούντες κάποιον παρήγορο λόγο του Κυρίου και δεν θα τον ευρίσκουν. Τότε θα εκλείψουν λόγω ελλείψεως ύδατος οι ωραίες κόρες και οι πλήρη ζωής νέοι άνδρες, διότι αυτοί ορκίζονται εις το ειδωλολατρικό θυσιαστήριο της Σαμάριας λέγοντες, ζών είναι ο Θεός σου ο Δάν, ζών είναι ο Θεός σου Βυρσαβέ. Ναι, θα πέσουν αυτοί και δεν θα εγερθούν πλέον.

Αφηγήσεις για την ανάληψη του Χριστού περιέχουν το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, αγαπητοί μας φίλοι, το κατά Λουκάν και οι πράξεις των Αποστόλων. Οι τρεις αυτές αφηγήσεις είναι σύντομες, όμως συμπληρώνουν η μία την άλλη σε στοιχεία. Στην Εκκλησία μας, ως Ευαγγελικό Ανάγνωσμα στη Θεία Λειτουργία, σήμερα το πρωί, γιορτή της Αναλήψεως, διαβάστηκε η περικοπή του Λουκά και ως Αποστολικό Ανάγνωσμα η περικοπή των Πράξεων. Φυσικά, σε πολλά άλλα σημεία της Αγίας Γραφής αναφέρεται η ανάληψη του Κυρίου, όχι βέβαια σαν αφήγηση, αλλά σαν σχολιασμός του γεγονότος που αναφέρουν οι πιο πάνω τρεις περικοπές. Η Παλαιά Διαθήκη είναι κατάσπαρτη, αγαπητοί μας φίλοι, από προφητείες που μιλούν για την ανάληψη, όπως τις επισήμαναν οι Άγιοι Πατέρες μας. Θα ήταν αδύνατον να εκθέσουμε τώρα όλες αυτές τις προφητείες. Δεν θα μπορούσαμε όμως να παραλείψουμε το εξής κείμενο του Αγίου Κυρίλου Ιεροσολύμων, που εκτός από προφητείες μιλά και για τις άλλες αναλήψεις της Παλαιάς Διαθήκης. Ας τον ακούσουμε λοιπόν. Θυμήσου αυτό που είναι γραμμένο καθαρά στους ψαλμούς. Ανέβηκε ο Θεός με αλαλαγμό. Θυμήσου ότι οι θείες αγγελικές δυνάμεις έλεγαν μεταξύ τους: «Σηκώστε τις πύλες οι άρχοντές μας». Και τη συνέχεια τους. Θυμήσου και τον ψαλμό που λέει: «Όταν ανέβηκε στα ύψη, έλαβε εχμαλό τους». Θυμήσου τον προφήτη που είπε: «Αυτός είναι που οικοδομεί στον ουρανό την ανάβασή του». Και τα υπόλοιπα, όσα είπαμε για τις αντιρρήσεις των Ιουδαίων. Και όταν λένε τα αντίθετα και ότι είναι αδύνατη η ανάληψη του Σωτήρα, θυμήσου όσα λέχτηκαν για τη μετάθεση του Αβακούμ, διότι εάν ο Αβακούμ μετατέθηκε από άγγελο που τον κρατούσε από τα μαλλιά της κεφαλής του, ήταν πολύ περισσότερο δυνατός ο Κύριος των προφητών και αγγέλων από το όρος των ελαιών πάνω σε νεφέλη με δική του δύναμη να ανέβει στους ουρανούς. Και θυμίσουμε τα όμοια των θαυμάτων, παρατήρησε όμως την υπεροχή του Κυρίου που θαυματουργεί, διότι εκείνοι, της Παλαιάς Διαθήκης δηλαδή, βαστάζονταν, αυτός όμως, ο Χριστός, βαστάζει τα πάντα. Θυμίσου ότι ο Ενόχ μετατέθηκε, αλλά ο Ιησούς ανέβηκε. Θυμίσου όσα είπαμε χθες για τον Ηλία, ότι ο Ηλίας αναλήφθηκε μεν με πύρινο άρμα, το άρμα όμως του Χριστού είναι μυριοπλάσιο και τον ζητοκραυγάζουν χιλιάδες, και ότι ο Ηλίας αναλήφθηκε βέβαια ανατολικά του Ιορδάνη, ο Χριστός όμως ανέβηκε ανατολικά του Ιορδάνη, και ότι εκείνος ανέβηκε σαν στον ουρανό, ο Ιησούς όμως στον ουρανό, και ότι εκείνος μεν είπε να δοθεί διπλή μερίδα του πνεύματος στον Άγιο Μαθητή του, ο Χριστός όμως έδωσε τόση πολύ την απόλαυση της χάριτος του Αγίου Πνεύματος στους μαθητές του, ώστε όχι μόνο να την έχουν αυτοί μέσα τους, αλλά και επιθέτοντας τα χέρια τους να μεταδίδουν την κοινωνία του σε όσους πιστεύουν. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέει πως η προτροπή του προφήτη Μιχαία «Δεύτε και αναβόμεν εις το όρος Κυρίου» αναφέρεται στο όρος των ελαιών όπου έγινε η ανάληψη. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, εκτός από τις πιο πάνω προφητείες που αναφέρει ο Άγιος Κύριλλος, αναφέρει και τις εξής, συγκεντρώνοντας τις διδασκαλίες των πατέρων. Διαβάζουμε στους ψαλμούς: «Και έκλεινεν ουρανούς και κατέβη, και γνώφος υπό τους πόδας αυτού, και επέβη επί χερουβίμ και επετάσθη επί πτερήγων ανέμων». Χαμήλωσε δηλαδή τους ουρανούς και κατέβηκε, και πυκνό σκοτάδι απλώθηκε κάτω από τα πόδια του, και ανέβηκε πάνω στα χερουβίμ και πετούσε πάνω στα φτερά των ανέμων. «Και εξήλθε δόξα Κυρίου από του οίκου και επέβη επί τα χερουβίμ», διαβάζουμε στον Εζεκίη, «και ανέλαβον τα χερουβίμ τα πτέρυγας αυτών και μετεωρίστησαν επί της γης ενώπιον εμού εν το εξελθήν αυτά και η τροχή εχόμενη αυτών και δόξα Θεού Ισραήλ είναι επ' αυτών υπεράνω. Και βγήκε η δόξα του Κυρίου από το ναό και κάθισε πάνω στα χερουβίμ και άπλωσαν τα χερουβίμ τα φτερά τους και ανέβηκαν ψηλά στον αέρα και βγήκαν

μπροστά μου από το ναό και βρίσκονταν κοντά τους τροχή και η δόξα του Θεού του Ισραήλ βρισκόταν πάνω σε αυτά. Στον προφήτη Ζαχαρία διαβάζουμε «Και στήσονται οι πόδες αυτού εν τη ημέρα εκείνη επί το όρος των ελαιών το κατέναντι Ιερουσαλήμ εξ Ανατολών. Τα πόδια του Κυρίου θα σταθούν κατά την ημέρα εκείνη στο όρος των ελαιών που βρίσκεται απέναντι στην Ιερουσαλήμ προς την Ανατολή». Πάντοτε, αγαπητοί μας φίλοι, τη μικρή φράση που αναφέρεται στην οδή της Άννας και λέει «Κύριος ανέβει εις ουρανούς», οι ερμηνευτές την εφαρμόζουν στην ανάληψη του Κυρίου, όπως και κάθε φράση της γραφής που μιλά γενικά για ανάβαση του Θεού. Και εύκολα αυτό μπορεί κανείς να το διαπιστώσει και από απλό ακόμη φιλομέτρημα των σχετικών πατερικών κειμένων και των εορτίων ύμνων. Η ύμνη αυτή της γιορτής είναι και που εξαντλούν την έρευνα της Παλαιάς Διαθήκης, καθώς αναφέρουν όλες τις προφητείες και τις προτυπώσεις που αναφέρονται σε αυτήν για την ανάληψη.

Ας έλθουμε όμως τώρα στα κείμενα της Καινής Διαθήκης. Ο Ευαγγελιστής Μάρκος, με πολύ μεγάλη συντομία, αναφέρει το γεγονός της αναλήψεως του Κυρίου και χωρίς περιγραφές. Το αναφέρει με τους δύο τελευταίους στίχους του Ευαγγελίου του. Διαβάζουμε: «Ο μένουν Κύριος, μετά το λαλήσε αυτής, ανελήφθη εις των ουρανών και κάθισε εκ δεξιών του Θεού». Ο μεν λοιπόν Κύριος, αφού τους μίλησε, αναλήφθηκε στους ουρανούς και κάθισε στα δεξιά του Θεού. Θα πρέπει να σταθούμε σε μερικές λέξεις αυτού του στίχου. Ανελήφθη. Η λέξη αυτή, αγαπητοί μας φίλοι, είναι η καθιερωμένη στην Καινή Διαθήκη που δηλώνει την επάνωδο του Κυρίου στους ουρανούς και με την ανθρώπινη φύση. Ο Κύριός μας, αναλαμβανόμενος στους ουρανούς, κάθισε στα δεξιά του Θεού και ο Στέφανος έδωσε μαρτυρία γι' αυτό λίγο πριν από το λιθοβολισμό του, όπως το σημειώνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς στις Πράξεις. «Υπάρχον, λέει Στέφανος, πλήρης Πνεύματος Αγίου, ατενίσας εις των ουρανών, είδε δόξαν Θεού και Ιησούν εστώτα εκ δεξιών του Θεού και είπεν: Ιδού, θεωρώ τους ουρανούς ανεωγμένους και τον Υιόν του ανθρώπου εκ δεξιών εστώτα του Θεού». Αλλά ο Στέφανος, γεμάτος με Άγιο Πνεύμα, προσήλωσε το βλέμμα του στον ουρανό και είδε τη δόξα του Θεού και τον Ιησού να στέκεται στα δεξιά του Θεού και είπε: «Βλέπω τους ουρανούς ανοιχτούς και τον Υιό του ανθρώπου να στέκεται στα δεξιά του Θεού». Δεν φαίνεται όμως πως το να καθίσει ο Χριστός στα δεξιά του Θεού και Πατέρα είναι μια απλή διατύπωση ή ένα λεκτικό σχήμα. Ο Χριστός, λένε οι πατέρες, ερμηνευτές της Γραφής, δεν κάθισε ως Θεός στα δεξιά του Πατέρα, γιατί πάντοτε ως Θεός καθόταν εκεί και χωρίς διακοπή, αλλά κάθισε και με την ανθρώπινη φύση του, αγαπητοί μας φίλοι. Έτσι ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων λέει: «Θυμήσου και τα όσα πολλές φορές είπα για το ότι κάθισε ο Υιός στα δεξιά του Πατέρα, σύμφωνα με τη συνέχεια του συμβόλου της πίστεως που λέει: Και ανελθώντα στους ουρανούς και καθίσαντα εκ δεξιών του Πατρός». Για μέν την ιδιότητα του θρόνου ας μην πολύ ασχολούμαστε, διότι είναι θέμα ακατάληπτο. Μήτε να ανεχόμαστε αυτούς που κακώς λένε ότι μετά από τη Σταύρωση και την Ανάσταση και την άνοδο στους ουρανούς, από τότε ο Υιός άρχισε να κάθεται στα δεξιά του Πατέρα. Διότι δεν είχε τον θρόνο εξαιτίας της προκοπής του, αλλά εξαιτίας εκείνου που είναι και είναι πάντοτε γεννηθής και κάθεται μαζί με τον Πατέρα. Και αυτόν τον θρόνο πριν από την παρουσία του Σωτήρα, ως ανθρώπου, βλέποντας ο προφήτης Ισαΐας λέει: «Είδα τον Κύριο να κάθεται πάνω σε θρόνο υψηλό και μετέωρο». Και τα υπόλοιπα. Επειδή τον Πατέρα κανείς ποτέ δεν τον είδε, εκείνος που τότε φάνηκε στον προφήτη ήταν ο Υιός. Και ο ψαλμωδός λέει: «Είναι από τότε έτοιμος ο θρόνος σου, εσύ υπάρχεις

σημαίνει όμως το δεξιά για τον ασώματο και αόρατο και απερίγραπτο Θεό, φίλοι μας? Θα μας απαντήσει σε αυτό ο ιερός Δαμασκηνός. Δεχόμαστε ότι έχει καθίσει ο Χριστός σωματικά στα δεξιά του Θεού και Πατέρα. Δεν εννοούμε όμως τοπική δεξιά του Πατέρα. Πώς δηλαδή είναι δυνατόν να έχει ο απερίγραπτος Θεός τοπική δεξιά? Διότι δεξιά και αριστερά είναι θέσεις των όντων που μπορεί να περιγραφούν. Και δεξιά του Πατέρα ονομάζουμε τη δόξα και την τιμή της θεότητας, στην οποία ενώ ήταν προαιώνια ο Υιός του Θεού, επειδή είναι Θεός και ομοούσιος με τον Πατέρα τους εσχάτους καιρούς, αφού σαρκώθηκε, κάθισε και σωματικά με τον αδοξαστή και η σάρκα του. Διότι προσκυνείται με μια προσκύνηση από όλη τη δημιουργία μαζί με το σώμα του. Και πιο συνοπτικά, για το ίδιο θέμα, φίλοι μας, θα μας πει ο Ευθύμιος Ζυγαβηνός τα εξής: «Εκ δεξιών του Θεού, και βέβαια ο Θεός και Πατέρας του όντας ασώματος, δεν έχει δεξιά ή αριστερά, διότι αυτά είναι σχήματα των σωμάτων. Το να καθίσει λοιπόν σημαίνει ανάπαυση και απόλαυση της Θείας Βασιλείας, και το να καθίσει στα δεξιά του Θεού σημαίνει οικείωση και ομοτιμία προς τον Πατέρα».

Και συνεχίζουμε, αγαπητοί μας φίλοι. Εκείνοι δε εξελθώντες εκήρυξαν πανταχού του Κυρίου συνεργούντος και των λόγων βεβαιούντος δια των επακολουθούντων σημείων. Αμήν. Και εκείνοι βγήκαν και κήρυξαν παντού, ενώ ο Κύριος βοηθούσε και επιβεβαίωνε το κήρυγμα με τα θαύματα τα οποία ακολουθούσαν. Αμήν. Η φράση «εκήρυξαν πανταχού» μας φανερώνει ότι ο Μάρκος έγραψε το Ευαγγέλιό του όταν οι Απόστολοι είχαν μεταβεί και κηρύξει σχεδόν σε όλο τον τότε γνωστό κόσμο. Ο Θεοφύλακτος Βουλγαρίας, με αφορμή αυτόν τον στίχο, μας λέει πότε ο Κύριος και με ποιες προϋποθέσεις στέλνει τη βοήθειά του. Βλέπεις παντού πως χρειάζονται πρώτα τα δικά μας και τότε έρχεται η βοήθεια του Θεού. Διότι όταν κάνουμε εμείς αρχή και ενεργούμε, τότε συνεργεί και ο Θεός. Αλλά αν δεν δώσουμε εμείς αφορμή, δεν συνεργεί. Και σκέψου και αυτό, ότι ύστερα από τον λόγο τα έργα. Και ο λόγος βεβαιώνεται με τα έργα, όπως τότε και στους Αποστόλους. Τα έργα και τα θαύματα που ακολουθούσαν βεβαίωναν τον λόγο.

στη συνέχεια, φίλοι ακροατές, έλατε μαζί να δούμε ποιο είναι το βαθύτερο νόημα του γεγονότος της αναλήψεως του Κυρίου μας. Το έργο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού στη γη για τη σωτηρία των ανθρώπων τελειώνει με την ανάληψή Του. Μετά από αυτό το γεγονός αρχίζει το έργο του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα που επιφυτά στις καρδιές των ανθρώπων τους χαρίζει τη σωτηρία που ετοίμασε ο Χριστός και τους ενώνει με το σώμα του Χριστού, την Εκκλησία. Το έργο του Αγίου Πνεύματος είναι πολυπίκυλο. Μεταξύ των άλλων υπενθύμησε στους Αποστόλους και εκείνα που από ανθρώπινη αδυναμία είχαν ξεχάσει, εκείνα που είχε πει και είχε πράξει ο Χριστός στην επίγεια ζωή Του. Και όχι μόνο υπενθύμησε, αλλά και ερμήνευσε. Ένα από αυτά που υπενθύμησε και ερμήνευσε το Πνεύμα στους Αποστόλους ήταν και το μεγάλο μυστικό και την ουσία και το σκοπό για τον οποίο ο Χριστός αναλήφθηκε στους ουρανούς. Ίσως κανείς θα νόμιζε πως η ανάληψη του Χριστού ήταν η φυσική φορά των πραγμάτων και έπρεπε να ακολουθηθεί αναγκαστικά, πως όπως κατέβηκε στη γη έτσι έπρεπε και να ανεβεί στον ουρανό. Και ίσως έτσι θα ήταν το πράγμα αν ο Χριστός ήταν μόνο Θεός και θα έπρεπε μια και τελείωσε το έργο του να ανεβεί στον ουρανό. Αν και τότε θα μπορούσε κανείς πως ο πανταχού παρόν Θεός δεν ήταν και κοντά στον Πατέρα Του στον ουρανό όταν βρισκόταν στη γη. Το γεγονός όμως το ότι ο Χριστός ήταν θεάνθρωπος κάνει και την ανάληψή Του να παίρνει άλλες διαστάσεις που μάλιστα έχουν άμεση σχέση με τους ανθρώπους. Όταν ο Χριστός, ο θεάνθρωπος, σιγά σιγά ανεφέρετο εις τους ουρανούς και αποχωριζότανε τους μαθητές Του, δεν άφηνε την ανθρώπινη φύση Του στη γη, δεν επέστρεφε στον Πατέρα Του μόνος Θεός, γιατί δεν απομακρύνθηκε ποτέ από Αυτόν, αλλά έπαιρνε μαζί Του και την ανθρώπινη φύση Του, τη θεωμένη ανθρώπινη φύση Του. Και αυτήν την ανθρώπινη φύση Του την κάθισε στα δεξιά του Πατέρα Θεού, στον θρόνο της Αγίας Τριάδας. Ας ακούσουμε γι' αυτό και τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, φίλοι μας. «Και όπως κατέβηκε, όχι μεταβαίνοντας, αλλά συγκαταβαίνοντας, έτσι επανέρχεται πάλι, όχι μεταβαίνοντας με τη θεότητα, αλλά ενθρονίζοντας επάνω τη φύση μας που ανέλαβε. Διότι αληθινά, εκεί έπρεπε να προσφερθεί στο Θεό η πρωτότοκος από τους νεκρούς φύση μας, σαν είδος απαρχής πρωτογεννημάτων υπερολοκλήρου του γένους. Ίσως το ότι ο Χριστός και ως άνθρωπος καθίσε στα δεξιά του Πατέρα να μην είχε σημασία εάν ο Χριστός δεν ήταν η κεφαλή της Εκκλησίας και αν έτσι δεν επέκτηνε την ανθρωπότητα μέχρι τον Θεό. Γιατί πράγματι αυτό έγινε. Ο θεάνθρωπος Χριστός πήρε την απαρχή των ανθρώπων και την κάθισε στο Θείο Θρόνο και έδωσε τη δύναμη σε όλους τους ανθρώπους που ενώνονται στο σώμα Του, δηλαδή στην Εκκλησία, να πορεύονται προς τα εκεί. Άνοιξε με την ανάληψή Του τη θύρα του ουρανού και η θύρα έμεινε ανοιχτή μια για πάντα για τους ανθρώπους. Ας αφήσουμε τώρα τον Ιερό Χρυσόστομο να μας πει για αυτήν την απαρχή και να μας λύσει μερικές ακόμη απορίες μας για το γεγονός της αναλήψεως. Λέει λοιπόν, αγαπητοί μας φίλοι, αφού πήρε ο Χριστός κάτι εκλεκτό από την ανθρώπινη φύση, έτσι ακριβώς το πρόσφερε στο Θεό. Και αυτό που γίνεται στα χωράφια, που είναι σπαρμένα με σιτάρι, όταν κάποιος πάρει λίγα στάχια και κάνει ένα μικρό δεμάτι και το προσφέρει στο Θεό, ευλογεί με το μικρό δεμάτι όλο το χωράφι, αυτό έκαμε και ο Χριστός. Με εκείνο το ένα σώμα και την εκλεκτή προσφορά έκαμε να ευλογηθεί το ανθρώπινο γένος. Αλλά γιατί δεν ανέβασε στους ουρανούς όλο το ανθρώπινο γένος? Γιατί δεν είναι αυτό προσφορά? Εάν δηλαδή προσφέρει κάποιος το σύνολο, αλλά αν κάποιος, αφού προσφέρει ένα μικρό μέρος, κάμει με αυτό να ευλογηθεί το σύνολο. Αλλά όμως θα πει κάποιος, εάν ήταν προσφορά, έπρεπε να προσφέρει τον πρωτόπλαστο, γιατί απαρχή σημαίνει να προσφέρεται εκείνο που γεννήθηκε πρώτο, εκείνο που βλάστησε πρώτο. Δεν είναι αυτό απαρχή, αγαπητέ? Εάν προσφέρουμε τον πρώτο καρπό, έστω και αν είναι χαλασμένος και άρρωστος, αλλά εάν προσφέρουμε τον εκλεκτό καρπό.
Επειδή λοιπόν εκείνος ο καρπός ήταν υπεύθυνος για την αμαρτία, γι' αυτό δεν προσφέρθηκε, αν και δημιουργήθηκε πρώτος. Αλλά αυτός ήταν απαλλαγμένος από την αμαρτία, γι' αυτό και προσφέρθηκε, αν και γεννήθηκε αργότερα, γιατί αυτό θα πει απαρχή. Πρόσφερε λοιπόν στον Πατέρα την εκλεκτή προσφορά του ανθρώπινου γένους. Και τόσο θαύμασε το δώρο ο Πατέρας, και γιατί είχε αξία εκείνος που το πρόσφερε, και γιατί η προσφορά ήταν αμόλυντη, ώστε το δέχτηκε στα χέρια του και το τοποθέτησε κοντά του και του είπε: «Κάθισε στα δεξιά μου», όπως διαβάζουμε στους ψαλμούς. Σε ποια φύση, είπε ο Θεός, κάθισε στα δεξιά μου? Σε εκείνη που άκουσε «χώμα είσαι και στο χώμα θα γυρίσεις».

Το γεγονός της αναλήψεως είναι η απάντηση στο αποτέλεσμα της παρακοής του Αδάμ, το οποίο έκλεισε τη θύρα της Εδέμ. Ο Χριστός, μεταθέτοντας τη γήινη Εδέμ στον ουρανό και κάνοντάς την βασιλεία του, την άνοιξε με την ανάληψή του, την εγκαινίασε με την ανθρώπινη φύση του και αφήνοντας τη θύρα της ανοιχτή με την εκκλησία του, καλεί τον κάθε άνθρωπο να εισέλθει σε αυτήν. Έτσι το μήνυμα της αναλήψεως γίνεται και προσωπικό. Είναι μήνυμα και πρόσκληση για τον καθένα μας. Το ότι ο Χριστός πήρε μαζί του το σώμα του στον ουρανό δεν είναι μια λεπτομέρεια, αλλά μια ελπίδα και μια χαρά για τους ανθρώπους κάθε εποχής. Και ας κλείσουμε με τα εξής λόγια του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, που είναι για τον καθένα μας. Εάν λοιπόν ο Θεός υπερύψωσε τον Χριστό του για τον λόγο ότι ταπεινώθηκε, ότι ατιμάστηκε, ότι πειράστηκε, ότι υπόμεινε επονίδη στο σταυρό και θάνατο για χάρη μας, πώς θα σώσει και θα δοξάσει και θα ανυψώσει εμάς, εάν δεν επιλέξουμε την ταπείνωση, εάν δεν δείξουμε την αγάπη προς τους ομοφίλους, εάν δεν ανακτήσουμε τις ψυχές μας με την υπομονή των πειρασμών, εάν δεν ακολουθούμε με τη στενή πύλη και οδό που οδηγεί στην αιώνια ζωή αυτόν που μας καθοδήγησε σε αυτήν με σωτηριώδη τρόπο. Πραγματικά, αγαπητοί μας φίλοι, γι' αυτό κληθήκαμε, λέει ο κορυφαίος από τους Αποστόλους ο Πέτρος, διότι και ο Χριστός έπαθε για μας, αφήνοντάς μας υπογραμμό για να ακολουθήσουμε τα ίχνη Του.

Αγαπητοί ακροατές, βρισκόμαστε στην περίοδο των εξετάσεων. Μαθητές, καθηγητές και γονείς βρίσκονται σε εγρήγορση. Η Λιδία Φιλιππισία θεωρεί καθήκον της να τους συμπαρασταθεί. Γι' αυτό θα τους αφιερώσει την εκπομπή που ακολουθεί.

Στη συνέχεια, φίλοι μας, θα ακούσετε ένα κείμενο του κυρίου Γεωργίου Πιπερόπουλου, ψυχολόγου, κοινωνιολόγου, καθηγητού Πανεπιστημίου Μακεδονίας, που απευθύνεται σε μαθητές της τρίτης λυκείου. Φαίνεται δυστυχώς κάθε χρόνο ότι αυτή η περίοδος των γενικών εξετάσεων για εισαγωγή σε ΑΕΗ και ΤΕΗ στιγματίζει με ψυχοκοινωνικό τραύμα χιλιάδες αγόρια και κορίτσια και μαζί τις ατέλειωτες μυριάδες μαμάδων, μπαμπάδων και συγγενικών προσώπων που ψήνονται κυριολεκτικά στην προσπάθεια να βρουν το κλειδί που θα ανοίξει την μαγική πόρτα των πανεπιστημίων και των ΤΕΗ. Τι θα μπορούσα όμως και πώς θα πρέπει κι εγώ λόγω της ειδικότητάς μου ως ψυχολόγος, κοινωνιολόγος και ως πανεπιστημιακός δάσκαλος να συμβουλέψω σε παιδιά και γονείς εν ώψη των δύσκολων εξετάσεων? Πήραμε τη ζωή μας λάθος. Μήπως χρειάζεται να υπενθυμίσω στους υποψηφίους και στους γονείς τους ότι δεκάδες χιλιάδες παιδιά, πτυχιούχοι ΤΕΗ και ΑΕΗ, αυτή τη στιγμή παραμένουν άεργοι και θα συνεχίσουν να είναι, καθώς στους αριθμούς τους προστίθενται κάθε χρόνο και άλλοι πτυχιούχοι και σε μερικές ειδικότητες, σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα, οι αποκαλούμενες επετηρίδες ξεπερνούν τις 5 ή και 15.000 πτυχιούχων που καρτερούν και θα καρτερούν το πολυπόθητο διορισμό. Αν υπήρχε τρόπος να ξαναφτιάξουμε όλο το οικοδόμημα της αντίληψης και των στάσεών μας απέναντι στην τριτοβάθμια παιδεία, είμαι βέβαιος ότι θα αλλάζαμε όχι μόνο τους στόχους μας, αλλά και τους στόχους των παιδιών μας. Με άλλα λόγια, θα κατευθύναμε τα παιδιά μας σε άλλα πράγματα και όχι υποχρεωτικά και τόσο δραματικά όπως κάνουμε κάθε χρόνο τέτοια εποχή στο πανεπιστημιακό χαρτί, υποβαλλόμενοι αντίστοιχα και σε οικονομικά και σε ψυχοσυναισθηματικά έξοδα και κόπους που δεν αντισταθμίζονται από την στιγνή πραγματικότητα. Η ελληνική όμως πραγματικότητα, οι πεπιθήσεις γονιών, συγγενών και παιδιών δεν μπορούν να αλλάξουν από την μια στιγμή στην άλλη. Κι έτσι μια θέση σε ΑΕΗ ή έστω σε ΤΕΗ εξακολουθεί να θεωρείται ως το απαραίτητο εισιτήριο για μια αυριανή επιτυχημένη καριέρα και ζωή μέσα στην κοινωνία μας.

Ένας έμεσος τρόπος, παιδιά, για να μετριάσετε το άγχος των εξετάσεων είναι να εισέλθετε στον εξεταστικό χώρο έχοντας κάνει κάποια ψυχοσυναισθηματική προεργασία και όντας οπλισμένα με μια γενναία δόση ψυχραιμίας και χιούμορ. Δείτε λοιπόν, παιδιά, την πραγματικότητα λέγοντας τον εαυτό σας ότι αυτό που πρόκειται να κάνετε δεν είναι και τόσο δραματικά καθοριστικό για την υπόλοιπη ζωή σας, όσο οδηγηθήκατε από τους γονείς και τους συγγενείς, από το απρόσωπο κοινωνικό σύστημα, να πιστεύετε ότι είναι. Συχνά ακούω γονείς να μιλάνε για χάπια, για ηρεμιστικά και αγχολητικά, που θα βοηθήσουν το παιδί μας να μετριάσει το στρες και το άγχος του. Η προσωπική μου απάντηση, η θέση μου, είναι κατηγορηματική. Όχι στα χάπια, παρά μόνο σε εκείνες τις μηδαμινές, τις ελάχιστες περιπτώσεις που υπαγορεύονται από καθαρά παθολογικά αίτια. Τα κάθε λογής αγχολητικά, ηρεμιστικά, μπορεί να μετριάζουν το άγχος των παιδιών μας, το άγχος που συχνά γίνεται εχθρός και υποβαθμίζει την απόδοσή τους, αλλά τα ίδια τα χάπια χαμηλώνουν και την εγρήγορση και την ταχύτητα αντίδρασης των παιδιών, μειώνουν τον απαιτούμενο ρυθμό σκέψης και λειτουργίες του εγκεφάλου και μπορεί να οδηγήσουν σε αποτυχία. Εκείνο που πραγματικά μετράει αυτές τις δύσκολες μέρες είναι να μετριάσουμε την ψυχοσυναισθηματική φόρτωση, την ψυχική ένταση μέσα στο σπιτικό μας περιβάλλον. Με άλλα λόγια, συνιστώ σε γονείς και αδέλφια, σε θείους, θείες και πεθερικά να κηρύξουν αναμεταξύ τους την ολιγοήμερη ανακοχή και να σταματήσουν οι κάθε λογής διενέξεις και προστριβές οι οποίες φορτίζουν καταστροφικά την ατμόσφαιρα και μπορεί να πληγώσουν τα παιδιά που έχουν ανάγκη ψυχικής ηρεμίας για να συγκεντρωθούν εν ώψη των εξετάσεων.

Και εσείς, παιδιά, λίγο πριν μπείτε στα εξεταστικά κέντρα, κάντε για 5 με 10 λεπτά ασκήσεις χαλάρωσης της αναπνοής και των μυϊκών συστημάτων. Στη συνέχεια δείτε με αισιοδοξία αυτό που θα συμβεί στις επόμενες ώρες. Και το τονίζω εφαντικά αυτό ως διαπίστωση παρμένη μέσα από τις πολύχρονες εμπειρίες μου με παιδιά και γονείς. Πολλές φορές βλέπουμε να πετυχαίνουν την εισαγωγή σε ΑΕΗ και ΤΕΗ άτομα που ούτε καλοί μαθητές ήταν, ούτε ιδιαίτερα εξαιρετικοί στο λυκείο τους και μέτρια προετοιμασμένοι, αλλά διέθεταν αρκετή αίσθηση χιούμορ και είχαν μια ψυχική και σωματική χαλάρωση, ενώ απέτυχαν παιδιά που ήταν άριστα προετοιμασμένα, αλλά την τελευταία στιγμή αφέθηκαν να χάσουν τον ψυχικό έλεγχο και να υποστούν τις καταλυτικές συνέπειες του άγχους. Γιατί αναμφισβήτητη αλήθεια ήταν και είναι ότι όταν μας στυλίξει το άγχος, η απόδοσή μας θα πέσει κατακόρυφα και μέσα στην απόγνωση του συναισθήματος του πανικού θα μηδενιστεί η κριτική ικανότητά μας και η μνήμη μας, και φυσικά την ίδια τύχη θα έχει και το γραπτό μας.

Στη μείωση του στρες και του άγχους των εξετάσεων χρειάζεται να βοηθήσουν και οι γονείς, καθώς η επίδρασή τους πάνω στον ψυχισμό του παιδιού είναι καθοριστική. Δυστυχώς, τις περισσότερες φορές οι γονείς, χωρίς να το αντιλαμβάνονται, συμπεριφέρονται λες και την δοκιμασία των εξετάσεων θα την υποστούν οι ίδιοι και μαζί και τις επιπτώσεις. Κάθε χρόνο, με την ίδια συχνότητα και πυκνότητα, αντιμετωπίζω γονείς που ξαγρυπνούν, αγωνιούν, απογοητεύονται, ενθουσιάζονται και, χωρίς βέβαια να το θέλουν, τρομοκρατούν τα παιδιά τους. Συμβουλή μου προς εσάς τους γονείς είναι να αφήσετε τα παιδιά σας ήσυχα. Τα 18χρονα αγόρια και κορίτσια διαθέτουν σήμερα πολύ ικανά αισθητήρια προς μέτρησης, αντιμετώπισης και χειρισμού της πραγματικότητας. Σε πολλά μάλιστα σημεία τα παιδιά μας και αντιλαμβάνονται την πραγματικότητα και μπορούν να αντιδράσουν προς τις απαιτήσεις των περιστάσεων πολύ καλύτερα από τους γονείς που έχουν χαθεί ανάμεσα στο χθες, το σήμερα και το αύριο της ακαδημαϊκής τύχης και της εξέλιξης των παιδιών τους. Σκύψτε πάνω από το παιδί σας με φροντίδα και τρυφερότητα και δώστε του να καταλάβει ότι όχι μόνο δεν πολεμάει μόνο του, αλλά και ότι η δικιά σας αγάπη δεν εξαρτάται ούτε και κινδυνεύει από μια πιθανή αποτυχία του. Και κάντε το αυτό με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην φανεί ως επιπόλαια και επιφανειακή κάλυψη μιας πραγματικότητας που δεν υπάρχει, ότι δηλαδή είναι ψέμα. Μην αφήσετε το παιδί σας να πιστέψει ότι άλλα λένε τα χείλη σας και άλλα η καρδιά σας, αλλά ότι πραγματικά εννοείται ό,τι του λέτε. Τις τραγικές συνέπειες αυτής της λαθεμένης, κατά την προσωπική μου γνώμη, τοποθέτησης τεράστιας αξίας στην εισαγωγή σε ένα ΑΕΗ ή ΤΕΗ, μας την επιβεβαιώνουν με τον πιο δραματικό τρόπο οι εφημερίδες, όταν μας ανακοινώνουν πόσα παιδιά αυτοκτονούν, μαθαίνοντας ότι απέτυχαν στις εισαγωγικές εξετάσεις. Πολλά μάλιστα περιστατικά δεν φτάνουν για ευνόητους λόγους στις εφημερίδες. Αλλά και από την προσωπική κλινική εμπειρία μου αρκετών χρόνων εργασίας στον ελλαδικό χώρο, διαπιστώνω ότι υπάρχουν και ένα σωρό άλλα προβλήματα ψυχοσυναισθηματικής φύσης που προέρχονται από την αποτυχία στις πανελλήνιες εξετάσεις και ταλανίζουν για μήνες και χρόνια ολάκερα γονείς και παιδιά, κατακερματίζοντας τις συναισθηματικές συνδεταγμένες και πληγώνοντας βαθιά τις δομές της προσωπικότητάς τους. Δυστυχώς, η οικονομία των αριθμών είναι τέτοια που απονέμει εκ των προτέρων την αποτυχία σε τεράστιους αριθμούς παιδιών. Λιγότερα από ένα στα τέσσερα παιδιά και σε μερικά γνωστικά αντικείμενα ένα στα δώδεκα θα απετύχουν στις φετινές εξετάσεις. Και από αυτά που θα πετύχουν, πολλά δεν είναι φετινοί απόφοιτοι λυκείων, αλλά παιδιά που έχουν εξασφαλίσει κάποιους βαθμούς από την περασμένη χρονιά. Βέβαια, αυτήν τη διαπίστωση τη χρησιμοποιώ συχνά για να δώσω όχι μόνο κουράγιο, αλλά και τα ορθά πλαίσια αναφορά σε γονείς και παιδιά που κάθε χρόνο ανταγωνίζονται στις πανελλήνιες εξετάσεις. Ότι δηλαδή δεν περνούν τις πόρτες των ΑΕΗ και ΤΕΗ αποκλειστικά και μόνο οι φετινοί απόφοιτοι λυκείων, αλλά ένα μεγάλο ποσοστό είναι παιδιά που κατοχύρωσαν κάποιο βαθμό από προηγούμενη χρονιά.

Όταν ένα παιδί αποτυχαίνει, έχει την αίσθηση της αποτυχίας πρώτα γιατί απέτυχε και μειώνεται το εγώ του απέναντι σε συμμαθητές και συμμαθήτριες και δεύτερον γιατί έχει την υποκειμενική αίσθηση ότι πρόδωσε τους γονείς του και ότι δεν στάθηκε άξιο για τους κόπους και τους μόχθους, για τα έξοδα και την αγωνία τους.

Υπάρχει τελικά μια συνταγή επιτυχίας, ένας συνδυασμός ψυχολογικών και παιδαγωγικών μεθόδων που θα μπορούσαμε να δώσουμε στα παιδιά μας ώστε να τα βοηθήσουμε να πετύχουν? Όσο και αν ακούγεται απλή αυτή η ερώτηση, δυστυχώς δεν υπάρχει απλή απάντηση. Συνιστώ στα παιδιά να εντρυφήσουν στη μελέτη κάνοντας ένα συνδυασμό εντατικής σπουδής αλλά και ψυχαγωγίας. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος έχει τεράστιες δυνατότητες, αλλά και οι ψυχοσυναισθηματικές και οι ψυχοκοινωνικές μας ανάγκες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην υπόθεση της επιτυχίας. Ακόμα και το καλύτερο μυαλό, ο πιο δυνατός μαθητής ή μαθήτρια, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα θα κουραστεί και τότε είναι απαραίτητο να σταματήσει το παιδί και να επιδιώξει ένα ευχάριστο διάλειμμα. Συχνά, πολύ πιο συχνά από ό,τι πολλοί νομίζουν, η υπερβολική μελέτη και επανάληψη δεν βοηθά. Αφού έχετε διαβάσει όλο τον χρόνο, λίγο πριν τις εξετάσεις, ξεκουραστείτε και ηρεμήστε. Μην προσπαθήσετε να ελέγξετε τις γνώσεις σας λίγα λεπτά της ώρας πριν την είσοδό σας στον εξεταστικό χώρο. Μέσα στην ένταση της ψυχοσυναισθηματικής σας διάγερσης είναι πολύ πιθανό να σας φανούν όλα άγνωστα, με αποτέλεσμα να αγχωθείτε και να πανικοβληθείτε. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, τότε ξεχάστε τις φετινές εξετάσεις. Μέσα στον εξεταστικό χώρο φροντίστε να εξοικειωθείτε με πρόσωπα και πράγματα και πάρτε μαζί σας ένα μπουκαλάκι νερό για δροσιά αλλά και για παρηγοριά. Οι άνθρωποι έχουμε την τάση να παλινδρομούμε σε παιδικές ηλικίες μπροστά σε καταστάσεις στρες και άγχους. Διώξτε λοιπόν το άγχος πίνοντας που και που από μια γουλιά νερό. Όταν σας δοθούν τα θέματα, ξεκινήστε με αυτό που ξέρετε καλύτερα. Μην κολλήσετε στο άγνωστο ή δύσκολο για σας θέμα. Απαντώντας το εύκολο που κατέχετε, δημιουργείτε στον εαυτό σας την θετική ψυχολογικά αίσθηση ότι κάνετε κάτι δημιουργικό και στη συνέχεια, με ανεβασμένο το ηθικό σας, καταπιαστείτε με το ή τα δύσκολα θέματα και πάλι πηγαίνοντας προοδευτικά από τα γνωστότερα στα λιγότερο γνωστά. Είναι πιθανό για μερικά δευτερόλεπτα να σας φανούν όλα τα θέματα άγνωστα, με αποτέλεσμα να αγχωθείτε και να πανικοβληθείτε. Εάν σας συμβεί αυτό, τότε χαλαρώστε για μερικά λεπτά, διαβάστε ξανά τα θέματα και ίσως ξαφνιαστείτε με την συνειδητοποίηση ότι τελικά δεν σας είναι και τόσο άγνωστα. Άσχετα με το πώς γράψατε σε ένα συγκεκριμένο μάθημα, συνεχίστε τις προσπάθειές σας χωρίς υποπάθεια στα υπόλοιπα μαθήματα. Σίγουρα κάθε μάθημα μετράει, αλλά εκείνο που τελικά μετράει περισσότερο είναι η δυνατότητα να χειριστείτε κάθε μάθημα σαν ξεχωριστή οντότητα. Δεν είναι λίγα τα παιδιά που έγραψαν χαμηλά στο πρώτο μάθημα και στη συνέχεια πήγαν πολύ καλά στα υπόλοιπα, χωρίς άγχος και υποπάθεια, με αποτέλεσμα ή να περάσουν σε κάποια από τις αρχικές τους επιλογές ή να κατοχυρώσουν 2 και 3 δυνατούς βαθμούς για την επόμενη χρονιά. Στο κάτω-κάτω της γραφής, παιδιά, εάν δεν ανοίξει φέτος για σας η πόρτα κάποιου ΑΕΗ ή ΤΕΗ, δεν χάθηκε ο κόσμος. Όπως επιβεβαιώνουν οι εμπειρίες φοιτητών και φοιτητριών μου που πέτυχαν με την δεύτερη και τρίτη φορά στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, υπάρχει πάντοτε και ο επόμενος χρόνος. Κουράγιο λοιπόν στους Έλληνες γονείς και συγγενείς και αφού οπλιστείτε με ψυχραιμία και χιούμορ, καλή επιτυχία
σε εσάς, παιδιά.

κατεβόδιο. Σε περιμένουμε εδώ, το τελευταίο σκαλί του σχολείου σου πριν δρασκελήσεις. Είμαστε η προτελευταία τάξη. Δεν φεύγεις μόνος. Λευκά περιστέρια οι καρδιές μας μαζί σου πετάνε. Οι λογισμοί σαν αγγέλο φτεράς ακολουθάνε. Σηκώνεις την άγκυρα για πρώτη φορά στο μικρό σου σκαρί. Στα ξάρτια του δες πως οι πάλευκοι γλάροι της αγάπης σου δίνουν φιλί. Φιλί κατεβόδιο. Το βλέμμα σου να το, το λέει πασίχαρο το πρώτο τραγούδι, κάτω από τη στάλα που ασημίζει στο βλέφαρο που παίζει στα χείλη, το πρώτο τραγούδι σου για την ευθύνη. Δεν είσαι πια το παιδί, το αικίνητο αγόρι, με το λίγο ή πολύ αυξημένο του μπόι. Η καρδιά σου χτυπά σε ρυθμούς και παλμούς και σφιγμούς ρυθμισμένους σε ασύχαστο κύμα. Το σκαρί σου εσένα σηκώνει φορτίο βαρύ μα λογάρια στο τίμημα. Τη Σοφίας αρχαίο κρατάς λιτάρι τον προγόνο σου δόξα. Στο πνεύμα όπου πας να βαφτίζεις την τέχνη, το λόγο. Στα μεγάλα και ωραία την ψυχή να μεθάς, με τις πίστη σου τα ουράνια τόξα να τυλίγεις τον κόσμο. Ετούτα θησάβρισες μέρα τη μέρα εσύ στο σχολείο σου. Μάθημα μέγα, την αλήθεια τη μία, του Χριστού την αλήθεια, που συντρίβει δεσμά και υψώνει το λαόν την καρδιά στη δική της την πάφωτη θεϊκή λευτεριά. Κατεβόδιο, το όνειρο θέλω που χρυσός ευτερώνει χρόνο με χρόνο να ποτίζει τη γη σου, να φουντώνει από τις ρίζες του το βαθύσκιο δεντρί καρπερό, η αιώνια ψυχή της φυλής σου. Κατεβόδιο στις καινούριας αυγής τη λαμπράδα, στη δική σου ευθύνη ακουμπά το όνομά της η Ελλάδα.

Ο καρδιολόγος, παθολόγος, καθηγητής της ιατρικής, κύριος Αθανάσιος Αβραμίδης, συνιστά στους νέους που δίνουν εξετάσεις. Διαβάζετε συστηματικά τα μαθήματά σας με πρόγραμμα. Να κοιμάστε αρκετά για να ξυπνάτε νωρίς. Το ξενύχτη καταστρέφει την απόδοση της επόμενης ημέρας. Να τρώτε καλά, αλλά ελαφρομαγειρεμένα φαγητά. Το μεσημέρι ελαφρά και να ξαπλώνετε για λίγα λεπτά, έστω και αν δεν πρόκειται να κοιμηθείτε. Η οριζοντίωση στο κρεβάτι για 15 με 20 λεπτά της ώρας το μεσημέρι αυξάνει πολλαπλασίως την απογευματινή απόδοση.

Αν διαβάζατε κάθε μέρα κανονικά τα μαθήματά σας, τότε δεν θα πρέπει να έχετε άγχος. Το άγχος άλλωστε είναι εχθρός της αποδόσεως κατά τις εξετάσεις. Η μελέτη κατά την περίοδο των εξετάσεων κάποιας αδιάβαστης μέχρι τότε ύλης γίνεται με αγωνία, η οποία χειροτερεύει την κατάσταση. Έχετε τότε να επιλέξετε μεταξύ ενός κακού και αναποτελεσματικού διαβάσματος και του να παραμείνει κάποια ύλη αδιάβαστη. Μάλλον είναι προτιμότερη η καλή μελέτη της όσης ύλης κατάφερε κανείς να διεξέλθει σωστά. Για όσους επομένως δεν είναι ακόμη αργά, ας επιταχύνουν τους ρυθμούς τους. Το βράδυ πρώτων εξετάσεων κλείνουν τα βιβλία νωρίς. Όχι ξενύχτη το επόμενο βράδυ. Αλλιώς η νύχτα κινδυνεύει να περάσει με εφιάλτες και ένα βαρύ κεφάλι κατά το ξύπνημα και πολύ κακή φόρμα για γράψιμο. Υπήρξαν και περιπτώσεις παιδιών που αντί να βρίσκονται το πρωί στις αίθουσες των εξετάσεων, τους βρήκαν να κοιμούνται στην καρέκλα του γραφείου τους. Από βραδύς λοιπόν σηκωνόμαστε νωρίς από το διάβασμα. Ετοιμάζουμε με άνεση τα όσα χρειαζόμαστε για αύριο. Τρώμε και κοιμόμαστε. Κάποιος ας έχει την έννοια για το ξύπνημα, ώστε ο ύπνος να είναι απερίσπαστος από την τέτοια φροντίδα. Το ξυπνητήρι λοιπόν είναι καλό μέσον, όχι όμως και απόλυτα σίγουρο. Το πρωί τρώμε ένα καλό πρωινό, χορταστικό. Αυτό βοηθά σε πολλά και για να μην γίνεται σπασμός του στομάχου, μερικοί παθαίνουν και εμετό με το άδειο στομάχι, οπότε πάνε περίπατο οι εξετάσεις, αλλά και για να μην πάθουμε υπογλυκαιμία κατά τις τόσες ώρες μέχρι να τελειώσει το γράψιμο. Με την υπογλυκαιμία δεν μπορεί κανείς να συγκεντρωθεί και να γράψει καλά, έστω και αν είναι πολύ καλά διαβασμένος. Καλού κακού, ας υπάρχουν και καραμέλες στη τσέπη.

Για τους γονείς θα συνιστούσε ο κύριος Αβραμίδης. Δημιουργήστε συνθήκες για ένα ήρεμο και απερίσπαστο διάβασμα. Μην προσθέτετε άγχος με τις

ανησυχίες σας. Αν δεν μάθατε στα παιδιά σας να είναι υπεύθυνοι και στο διάβασμα, δεν είναι η περίοδος των εξετάσεων ο κατάλληλος καιρός για να το μάθουν με τις παρατηρήσεις σας.

σε όσους πετύχουν, ο γιατρός λέει. Με την επιτυχία στις εξετάσεις δεν τελειώσατε, τώρα αρχίζετε. Και μην ξεχνάτε ότι ένα πτυχίο σήμερα δεν σημαίνει και πολλά πράγματα. Επιπλέον η εγκυκλοπαιδική μόρφωσή σας έχει πολλά κενά λόγω της μονομέρειας της μελέτης για τις εξετάσεις, έχοντας αδιαφορήσει σε σημαντικό βαθμό για τη γενικότερη μόρφωσή σας. Αν δεν καλύψετε τα κενά αυτά, δεν θα γίνετε ποτέ μορφωμένοι άνθρωποι. Και για όσους δεν πετύχουν, θα πει και πάλι ο κύριος Αβραμίδης. Εσείς δεν πρέπει να τα βάψετε μαύρα. Έκλεισε ίσως μια πόρτα. Όμως για πόσους και πόσους δεν άνοιξε την ίδια ώρα μια άλλη πόρτα προς μια λαμπρή σταδιοδρομία. Μη σταθείτε ποτέ μπροστά σε ένα αδιέξοδο. Πάντα υπάρχει διέξοδος. Δεν πρέπει να μείνετε σαν μπροστά σε ένα φραγμένο δρόμο. Πάντα υπάρχει διέξοδος προς κάτι άλλο. Από πάνω, από κάτω, από τα πλάγια. Σταθείτε με θάρρος μπροστά στη ζωή. Υπάρχουν πολλά περάσματα για τον πάσιμο στη ζωή. Άφθονα τα παραδείγματα. Και ύστερα δεν χάθηκε το παν. Μπορεί κανείς να ξαναδοκιμάσει. Προπαντός, όχι απελπισίες. Τα νιάτα άλλωστε είναι πλασμένα για τον ηρωισμό στον αγώνα της ζωής, όπως θα έλεγε και ο Κλοντέλ.

Αγαπητά μας παιδιά, καλοί μας φίλοι και γονείς, ας υπογραμμίσουμε ένα δίπτυχο. Θα μελετήσω με σύστημα, με υπομονή και επιμονή, ως αν το πάνω εξαρτώταν από εμένα. Θα προσευχηθώ με πίστη στο Θεό, ως αν το παν να το περίμενα από εκείνον. Αυτά είναι τα δύο κουπιά της βάρκας μας στον ωκεανό της ζωής, της ζωής όλων μας, και τώρα και πάντοτε.

Της μάνας η ευχή. Από το περιοδικό προς την Νίκη. Σηκώθηκε νευριασμένη από το κάθισμα. Ήταν ίσως λίγο από το δύσκολο κεφάλαιο της φυσικής. Μα πιο πολύ ήταν από το παράπονο, το πείσμα, την αντίδραση. Τέτοιο καιρό πέρυσι που η Μίνα έδινε πανελλήνιες εξετάσεις, η μάνα σκοτωνόταν να περιποιείται τη χαϊδεμένη κόρη. Ανέβαλε το επίγον ταξίδι στο σπίτι του στο χωριό, που επισκευές και συντήρηση απαιτούσαν την παρουσία της, και έμεινε πίσω. Απόφευγε τις επισκέψεις της στους συγγενείς, περιόρισε τις δουλειές της στο σπίτι και επέβαλε σχεδόν σε όλους την ώρα που διάβαζε η Μίνα τη σιωπή. Το μικρό Δημήτρη, το φωνακλά, τον έστειλε στη θεία στο διαμέρισμα. Ό,τι εκλεκτό αγαπούσε η Μίνα, τούτες τις μέρες, θα ήταν μέσα στο μενού. Χωριστά οι μυστικές προσφορές με αναψυκτικά, φρουτοσαλάτες, μικροεκπλήξεις άλλες. Από εκείνες που ήταν ανεξάντλητη η επινοητικότητα της μητέρας. Τα δικαιολόγησε πέρυσι όλα η Σοφία. Τα βρήκε φυσικά. Τα μιμήθηκε και η ίδια. Και η συμπαράσταση στις αγαπημένες της αδελφής του τη μελέτη ήταν μεγάλη.

Φέτος που η ίδια δίνει πανελλήνιες, άλλαξαν τα σκηνικά από νωρίς ακόμη. Ο Δημήτρης είναι αλήθεια πως πήγε και φέτος της θείας στο διαμέρισμα. Μόσος από τον καιρό ακόμη που έδινε η Σοφία του σχολείου τις εξετάσεις, η μητέρα έμεινε πιο πολύ κλεισμένη στο δωμάτιό της. Με κόπο, λες, και βίαζε τον εαυτό της. Έκανε κάπου κάπου την εμφάνισή της, της πρόσφερε κάποιο γλυκό, της έλεγε κάποιο καλό ενθαρρυντικό λόγο. Χτες, σαν από αγκαρία την περίμενε η μάνα, όταν γύρισε από το μάθημα της χημίας και τη ρώτησε πως έγραψε. Ικανοποιημένη η Σοφία από τη λύση όλων των ασκήσεων και την ορθή απάντηση στα θέματα, την αγκάλιασε τρυφερά, τη φίλησε και την ευχαρίστησε για τις προσευχές της. Είχε ξεχάσει τα μικρά παράπονα που είχαν μαζευτεί εδώ και λίγο καιρό.

Σήμερα δεν την είδε καθόλου, ούτε αυτή ούτε τη Μίνα. Πέρασε το πρωί από το φροντιστήριο, διάβασαν μαζί κάποια θεωρήματα στις Πόπης στο σπίτι και το μεσημέρι που γύρισε αργά, βρήκε το περιποιημένο πιάτο να την περιμένει. Έπειτα, κάθισε στο γραφείο της. Τούτη την ώρα που τη δυσκόλεψε η άσκηση, που ο δίσκος προσεγμένος δεν ήρθε να της δροσίσει το στόμα, που λόγω γλυκό μητρικό ή αδελφικό δεν άκουσαν τα αυτιά της, νευρίασε η Σοφία. Φούντωσε το παράπονο, θολούσε ο νους, βούρκωσαν τα μάτια. Η πρώτη σκέψη ήταν να μείνει στη θέση της αμίλητη, αντιδραστική και σιωπηλή. Νίκησε η δεύτερη, να πει το παράπονό της, να διαμαρτυρηθεί για την άνηση αντιμετώπιση, για την άδικη συμπεριφορά, για την αστοργία. Πήγε και άνοιξε το δωμάτιο της μητέρας χωρίς καν να χτυπήσει την πόρτα. Το βρήκε άδειο, λίγο ακατάστατο, σαν κάποια βιαστική αναχώρηση να έγινε. Η πρώτη σκέψη ήταν πως η μητέρα βγήκε για προσωπικές δουλειές της και αύξησε τούτη η ιδέα την αντίδρασή της. Όμως, έπειτα σκέφτηκε πιο όρημα. Η Μίνα, πού είναι? Λείπει κι αυτή. Πήγε στο δικό της δωμάτιο. Το βρήκε για εκείνο άδειο. Μόνο πάνω στο γραφείο της ήταν ένα σημείωμα. Το διάβασε. Σοφία, βγήκαμε με τη μητέρα για μια επίγουσα δουλειά. Μην ανησυχήσεις αν αργήσουμε. Καλό διάβασμα, Μίνα. Τι σημαίνει τούτο το σημείωμα? Το ξέχασε να της το φέρει στο δικό της δωμάτιο ή τ' άφησε εκεί για να μείνει εκείνη απερίσπαστη? Χίλιες δυο φοβερές σκέψεις περνούν από του κοριτσιού το μυαλό του την ώρα. Είναι άρρωστος κανείς? Ναι, και φυσικά η μητέρα. Γι' αυτό τούτο το κλείσιμο στο δωμάτιό της, τούτη η βεβαιασμένη στάση χτες να τη συγχαρεί. Πήρε το ακουστικό του τηλεφώνου, μα το άφησε σχεδόν αμέσως. Όχι, καλύτερα να ρωτήσει τη θεία από κοντά. Κλείδωσε το σπίτι, κατέβηκε 3-3 τα σκαλιά και πήγε στη γειτονική πολυκατοικία, στη θεία στο διαμέρισμα. «Γιατί, παιδί μου, άφησες το διαβασμά σου?» είπε με πικρό στόμα εκείνη. Η Σοφία άρπαξε τη θεία στα χέρια και ρώτησε με αγωνία. «Είναι καλά, πέστε μου, μην μου κρύβετε τίποτε». Αύριο θα ξέρουμε αν θα είναι εκτός κινδύνου. Εδώ και ένα μήνα μια κρίση χωλής. Ήθελα άμεση επέμβαση. Αλλά εκείνη, βρε κορίτσι μου, σκεπτόταν εσένα. Τις εξετάσεις σου, στο λύκειο, τις πανελλήνιες και δίνε κουράγιο στον εαυτό της. Το πρωί όμως είχε μια δεύτερη κρίση, σοβαρότερη, όπως είπαν οι γιατροί. Ευτυχώς ήταν η Μίνα κοντά της. Έγινε η επέμβαση. Είναι σοβαρά, κόρη μου. Αλλά ο τελευταίος λόγος της ήταν: κρύψτε το από τη Σοφία, να δώσει το τελευταίο της μάθημα αύριο.

Το αδύνατο ψηλό κορίτσι έπεσε στην αγκαλιά της θείας της και άφησε τους λυγμούς που την έπνιγαν. Η μάνα της, η χείρα μάνα της, που τους ανάστησε ορφανά, που δούλεψε για να μην τους λείψει τίποτε, που ζωντανή θα μένει το τότε τελευταίο μήνα στάθηκε δίπλα της, να μην της φέρει περισπασμό, που σφάδαζε από πόνους μόνη, σιωπηλή στο κλεισμένο δωμάτιο, που την είχε στην έγνοια της και στη θύμησή της και στις πιο δύσκολες ώρες της αρρώστιας της. Η μάνα της πεθαίνει. Έκλαψε η Σοφία και πήρε την απόφασή της. Τούτο το βράδυ, παραμονή από το τελευταίο μάθημα της φυσικής, δεν διάβασε ως αργά. Δεν κοιμήθηκε ύπνο γλυκό όπως της ευχόταν κάθε νύχτα εκείνη. Έμεινε εξάγρυπνη όλη τη νύχτα κοντά στη μάνα που χαροπάλευε. Δεν ένιωθε το χάδι στο μέτωπό της. Σφούγγισε η ίδια της μάνα στον ιδρώτα. Δεν ήπια πορτοκαλάδα και χυμούς, διάλειμμα στον κόπο της μελέτης της. Έβρεχε εκείνη τα φρυγμένα χείλη της άρρωστης

πρωί-πρωί του πονεμένο της χαμόγελο και την ευχή της πλούσια και πήγε και έδωσε εξετάσεις στο τελευταίο μάθημα. Και πέτυχε. Και ανέβηκε δοξολογία στα μητρικά τα χείλη και στα δικά της.

συζητήσεις. Θέματα πνευματικά, λατρευτικά και λειτουργικά προσεγγίζονται με τη βοήθεια εκλεκτών καλεσμένων. Διευρύνουμε τους πνευματικούς μας ορίζοντες, μαθαίνουμε για την ορθόδοξη πίστη και προσπαθούμε να την κάνουμε βίωμα. Συζητήσεις με τον μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

0: αγαπητοί μας φίλοι, μαζί και πάλι, έχοντας κοντά μας τον πατέρα Αθηναγόρα, με τον οποίο σήμερα θα συζητήσουμε θέματα πνευματικής ζωής, γενικού ενδιαφέροντος, και μάλιστα, όπως ο ίδιος δήλωσε, θα μας ομιλήσει για τα στοιχεία της πνευματικής ζωής. Είναι γνωστόν ότι ζούμε σε ένα κόσμο που κυριαρχεί η ύλη και υποβαθμίζεται το πνεύμα. Οι πνευματικοί άνθρωποι ολιγοστεύουν και γινόμαστε όλοι μας σάρκα, ύλη. Και αυτό μετράει περισσότερο σήμερα στη ζωή μας. Πάτερ Αθηναγόρα, ευκαιρία λοιπόν να μας δείξετε την ιδανική μορφή της πνευματικής ζωής, υπογραμμίζοντας τα στοιχεία της πνευματικής ζωής ενός ανθρώπου.
1: Ναι, Πάτερ Θεόφιλε, καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την ανασυνάντησή μας σε αυτό το πόστο, από όπου εκπέμπονται μηνύματα του Θείου Λόγου και καλούν τους ανθρώπους προς τον Χριστό, και να προχωρήσουμε στο θέμα αυτό όπως το διαγράψατε. Πράγματι, ο κόσμος σήμερα ζει μια ηλιστική και αντιπνευματική ζωή. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας τις ημέρες αυτές καλεί τον άνθρωπο, τον χριστιανό, το ζωντανό μέλος της Εκκλησίας, να ζήσει μια πιο έντονη πνευματική ζωή και θα έλεγα και πιο ολοκληρωμένη. Θα επιτρέψετε να αναπτύξουμε σήμερα ποια είναι τα βασικά στοιχεία της πνευματικής ζωής που καλείται ο άνθρωπος να ζήσει για να σωθεί και να κερδίσει και τη Βασιλεία των Ουρανών. Καταρχήν θα ήθελα να κάνουμε μία διάκριση, μία αντιδιαστολή μεταξύ της πνευματικής ζωής όπως την αντιλαμβάνεται ο κόσμος και της πνευματικής ζωής όπως την αντιλαμβάνεται η Εκκλησία, η Ορθοδοξία. Ο κόσμος όταν λέει πνευματική ζωή εννοεί την επιστήμη, τις τέχνες, τα γράμματα, την κουλτούρα, ας πούμε. Αλλά η Ορθοδοξία όταν λέει πνευματική ζωή εννοεί τη ζωή του ανθρώπου με το Άγιο Πνεύμα. Δηλαδή ο πνευματικός άνθρωπος κατά την Αγία Γραφή και τους πατέρες της Εκκλησίας μας είναι ο άνθρωπος ο οποίος μέσα του έχει το Άγιο Πνεύμα, έγινε κατοικητήριον του Θεού και αυτό του δίνει την δυνατότητα να ονομάζεται και να χαρακτηρίζεται πνευματικός άνθρωπος. Μάλιστα στην Αγία Γραφή, στην Καινή Διαθήκη συγκεκριμένα, έχουμε μία διάκριση μεταξύ του ψυχικού ανθρώπου και του πνευματικού ανθρώπου. Ο Λόγος του Θεού ονομάζει ψυχικό άνθρωπο τον άνθρωπο το φυσικό, τον σαρκικό, τον κοσμικό, με το πνεύμα του κόσμου και της σαρκός. Ενώ πνευματικό άνθρωπο ονομάζει τον άνθρωπο που, όπως είπαμε, έχει γίνει κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος, τον αναγεννημένο από το Άγιο Πνεύμα, ο οποίος ζει πλέον την κατά Χριστόν ζωή. Εάν θα ήθελατε να υπενθυμίσουμε ένα χωρίο τέτοιο, λέει εδώ στην 1η Κορινθίους ο Απόστολος Παύλος, ψυχικός δε άνθρωπος ου δέχεται τα του Πνεύματος του Θεού. Ο ψυχικός άνθρωπος, όπως είπαμε, ο άνθρωπος που δεν έχει το Πνεύμα του Θεού, δεν τα δέχεται, δεν έχει καμιά σχέση με το Πνεύμα του Άγιου. Ο δε πνευματικός ανακρίνει μεν πάντα, αυτός δε υπουδενός ανακρίνεται. Έτσι έχουμε τον χαρακτηρισμό της πνευματικής ζωής ως ζωή που μιμείται την ζωή του Χριστού. Αυτό σημαίνει πνευματική ζωή. Όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσιος, μίμησης της ζωής του Θεού. Αυτό είναι πνευματική ζωή. Τώρα, αν θέλετε να προχωρήσουμε ειδικότερα και να πούμε ποια είναι αυτά τα βασικά στοιχεία. Έχω επιλέξει εγώ 5, όχι ότι είναι όλα, δεν εξαντλείται το θέμα μέσα σε αυτά τα στοιχεία μόνο, αλλά τα θεωρώ βασικά και αναντικατάστατα άνευ των οποίων δηλαδή δεν μπορεί να υπάρξει και να καλλιεργηθεί πνευματική ζωή.
0: Μάλιστα. Να σας ακούσαμε, ευχαριστώ. Ναι. Προχωρήστε.
1: Να πούμε. Το πρώτο θεωρώ ότι είναι η στροφή προς τα έσω. Δηλαδή ο άνθρωπος πρέπει να αρχίσει την πνευματική ζωή από την εσωστρέφεια αυτή, από την επιστροφή στον εαυτό του, για να μπορέσει εκεί μέσα να ανακαλύψει την καρδιά. Όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, η πνευματική ζωή γεννιέται και αναπτύσσεται μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, και εάν ο άνθρωπος δεν βρει την καρδιά του, δεν μπορεί να νιώσει ότι μέσα του αρχίζει μια νέα ζωή, η νέα κατά Χριστόν ζωή. Λέγεται ότι ρώτησαν κάποιον μεγάλο ασκητή, τον Όσιο Παμβό, κάποιος, και του είπε, Αβά, πώς θα σωθώ? Και εκείνος το απήντησε, εάν έχεις καρδία, δύνασαι, σωθήνε. Αυτό σημαίνει κυρίως αυτό το πράγμα, ότι εάν μπορείς να μπεις μέσα σου και να συναντήσεις την καρδιά σου, να γνωρίσεις την καρδιά σου, να γνωρίσεις τον εσωτερικό σου άνθρωπο, να ασχοληθείς με τον εσωτερικό σου άνθρωπο και να τον καλλιεργήσεις με τον τρόπο που υποδεικνύει η Εκκλησία, τότε οπωσδήποτε θα σωθείς. Όσο είσαι έξω από τον εαυτό σου, έξω από την καρδιά σου, και ασχολείσαι με τα γύρω σου και με τους ανθρώπους και με το τι κάνει ο ένας και με το τι κάνει ο άλλος, δεν είναι δυνατόν ποτέ να βρεις τον δρόμο, τον ασφαλή δρόμο της, της σωτηρίας και να αναπτύξεις μια πνευματική ζωή. Και πράγματι, Πατήρ Θεόφιλε, βλέπουμε ότι άνθρωποι οι οποίοι έτσι έχουν μια εξωστρέφεια και συνεχώς με τα έξω ασχολούνται και με τους άλλους για να τους κρίνουν και να τους κατακρίνουν, ξεχνώντας τον εαυτό τους, αυτοί οι άνθρωποι, όσο και αν λέγονται χριστιανοί ή θέλουν να ζήσουν μια πνευματικότερη ζωή, δεν το κατορθώνουν, γιατί η πνευματική ζωή, όπως είπαμε, ξεκινάει από το κέντρο που είναι η καρδιά. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης ονομάζει την καρδιά κέντρο του όλου ανθρώπου, του ψυχοσωματικού ανθρώπου, και λέει είναι κέντρο φυσικό, διότι από εκεί εκπορεύεται η ζωή, η φυσική ζωή, με το αίμα που παίρνει και δίνει η καρδιά, όπως ξέρουμε. Την ονομάζει κέντρο παραφυσικών, διότι μέσα εκεί υπάρχουν τα πάθη, οι κακίες, όλα τα παραφύσινα, ας πούμε, στοιχεία τα οποία κληρονομήσαμε από την πτώση του ανθρώπου. Και τρίτον, είναι κέντρο υπερφυσικών, γιατί μέσα στην καρδιά έρχεται η χάρις, ενικεί εκεί, καθαρίζει το χώρο της καρδιάς και ο άνθρωπος πλέον φωτίζεται και ζει μια ζωή πνευματική.
0: Μάλιστα. Ξέρετε, με αυτά που λέτε, Πάτερ Αθηναγόρα, μου θυμίζετε τα μαθητικά μου χρόνια. Είχα διαβάσει για τη ζωή του Αγίου Γρηγορίου του Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης του Παλαμά.
1: Μάλιστα.
0: Το ασκητήριό του εκεί στη Βέρεια, στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, είχε μία ομάδα συνασκητών, οι οποίοι εκάθεντο όλοι μαζί ο κλαδόν τοποθετούσαν το κεφάλι τους κατά αυτόν τον τρόπο, ώστε να δείχνουν ότι βλέπουν την καρδιά, και προσήφοντο ακαταπαύτως επαναλαμβάνοντας τα λόγια «Κύριε, φώτισον το ενεμή σκότος».
1: Ναι.
0: Και μου είχε κάνει έτσι βαθιά εντύπωση.
1: Ναι.
0: Και τώρα που λέτε αυτά, μου θυμίζετε ακριβώς εκείνη την πνευματική εργασία που έκαναν αυτοί οι άνθρωποι του Θεού μέσα στην έρημο. Όντως, ξεκινούμε από την αυτογνωσία.
1: Ακριβώς.
0: Για να φτάσουμε στην θεογνωσία, για την οποία βέβαια εσείς θα μας μιλήσετε, και όταν γνωρίζουμε τον εαυτό μας και δεχόμεθα τη Θεία Έλαμψη και δεχόμεθα το Πνεύμα του Άγιον, όπως λέτε, και δεχόμεθα τη χάρη του Θεού, τότε ασχολούμεθα με τα πάθη μας και τα ελαττώματά μας, και οπωσδήποτε δεν μας μένει χρόνος να ασχοληθούμε με τα λάθη και τα σφάλματα της ζωής των άλλων ανθρώπων. Αρχής γενομένης λοιπόν από την αυτογνωσία, προχωρούμε στην πνευματική ζωή.
1: Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά που είπατε, Πάτερ Θεόφιλε, και μάλιστα που θυμήσατε τον μεγάλο αυτόν νηπτικό πατέρα της Εκκλησίας μας, ο οποίος είναι διδάσκαλος της εσωτερικής ζωής και της καλλιεργίας της καρδίας, του εξαγιασμού της καρδίας, δια της νοεράς προσευχής και δια της εργασίας αυτής, της μεθόδου αυτής, της ησυχαστικής όπως λέγεται, που η Ορθοδοξία μας υποδεικνύει για τη σωτηρία, που είναι το να βάλει ο άνθρωπος το νου του μέσα στην καρδιά του. Αυτό σημαίνει βρίσκω την καρδιά. Δηλαδή ο νους μπαίνει μέσα στην καρδιά, μπαίνει μέσα στο κέντρο του, και εκεί με τη χάρη του Θεού πάντοτε και με τη δύναμη της προσευχής κατοπτεύει το χώρο της καρδιάς, γνωρίζει την καρδιά, γνωρίζει τι υπάρχει μέσα εκεί, γιατί πολλές φορές η καρδιά του ανθρώπου γίνεται και ένα σπήλαιο ληστών, ας πούμε, θηρίων, τα οποία είναι τα πάθη μας. Και όπως λένε οι πατέρες, μέσα στην καρδιά ο Άγιος Μακάριος μας λέει, καρδία μικρόν τη σκεύωσε τι, μικρό πραγματάκι είναι, και εκεί οι δράκοντες και εκεί οι λέοντες και εκεί τα ιοβόλα θηρία και όλη η θησαυρή της κακίας και εκεί ετραχίε και ανώμαλοι οδοί, εκεί εφαράγγες. Ναι, ένα σκοτεινό δηλαδή μέρος, ένα σκοτεινός χώρος, γι' αυτό έλεγε φώτισόν μου το σκότος συνεχώς, μέσα στον οποίο εμφολεύουν όλα αυτά τα πάθη σαν άγρια θηρία. Βέβαια λέει ο Άγιος Μακάριος, συνεχίζει, ότι εκεί ομοίως πάλι είναι και ο Θεός και οι άγγελοι, εκεί και η ζωή, εκεί και η βασιλεία, εκεί το φως, εκεί οι Απόστολοι κλπ. Δηλαδή η καρδιά είναι αυτό που, που είπαμε, και παραφύσιν ας πούμε χώρος μέσα στον οποίο υπάρχουν όλα αυτά τα στοιχεία τα κακά, αλλά και υπερφύσιν, που μπορεί η χάρη εκεί να φωτίσει και να βασιλεύσει φέρνοντας την παρουσία του Θεού. Έτσι τονίζουμε λοιπόν, και ξεκινάμε από εκεί, ότι είναι ανάγκη ο άνθρωπος να στραφεί προς τα μέσα, να γνωρίσει τον εαυτό του. Γιατί πάλι θα πω ότι οι Άγιοι Πατέρες και μάλιστα ο Αββάς Ισαάκ λέει ότι το να γνωρίσει κανείς τον εαυτό του είναι υπεράνω πάσης γνώσεως, και αυτός που εγνώρισε τον εαυτό του υπερτερεί και των αγγέλων ακόμη. Και παρακάτω λέει ότι αυτός ο οποίος γνώρισε τις αμαρτίες του και τα πάθη του μέσα στην καρδιά του είναι ανώτερος και από αυτόν ο οποίος ανασταίνει νεκρούς. Δηλαδή τονίζεται εδώ η αυτογνωσία, πόσο σημαντικός παράγων είναι για να μπορέσει ο άνθρωπος να γνωρίσει τον εαυτό του και να προχωρήσει στην πνευματική ζωή. Τώρα θέλετε να προχωρήσουμε στο δεύτερο στοιχείο?
0: Νομίζω ότι
1: θα μπορούσαμε βέβαια πάρα πολλά να
0: πάρα
1: πούμε
0: πολλά,
1: εδώ,
0: αλλά,
1: ώρες, ναι, αλλά αυτά να τα θεωρήσουμε αρκετά. Τώρα, όταν ο άνθρωπος μπει μέσα στην καρδιά του και δει αντικειμενικά με ταπείνωση και με προσευχή και με τη χάρη του Θεού τι γίνεται μέσα του, δηλαδή όλη την ακαταστασία, όλη τη βρωμιά, όλο το σκοτάδι όπως είπαμε, τότε αισθάνεται την ανάγκη να καθαρίσει αυτό το χώρο. Και είναι επόμενο, όταν μπει κανείς μέσα σε ένα δωμάτιο το οποίο το δει ακατάστατο, βρώμικο κλπ. Αμέσως θα πάρει αυτά να καθαρίσει το χώρο. Λοιπόν, ανασκουμπώνεται τώρα ο άνθρωπος, αυτό είναι το δεύτερο βασικό στοιχείο, να καθαρίσει αυτό το χώρο. Είναι δηλαδή η κάθαρση της καρδιάς. Η οποία κάθαρση της καρδιάς, κατά τους πατέρας πάλι, είναι το πρώτο στάδιο της πνευματικής ζωής. Γιατί η πνευματική ζωή είναι μια πορεία η οποία έχει στάδια. Το πρώτο είναι η κάθαρση της καρδιάς από τα πάθη. Το δεύτερο είναι ο φωτισμός που έρχεται και λάμπει μέσα την καρδιά του ανθρώπου. Και το τρίτο είναι η θέωση πλέον, η τελειότης που ενώνεται κανείς με το Θεό. Επομένως έχουμε τώρα την ανάγκη της καθάρσεως της καρδιάς. Και πρέπει κανείς εκεί να πει, να δει από πού θα αρχίσει. Εδώ για να μας διευκολύνουν οι Άγιοι Πατέρες μας λένε πάλι ότι το κέντρο των παθών είναι ο εγωισμός, είναι η υπερηφάνεια, είναι η αιτία και η ρίζα όλων των κακών και όλων των παθών. Ο άνθρωπος λοιπόν θα πρέπει να ανακαλύψει αυτό το κεντρικό πάθος μέσα του και να αρχίσει έναν αγώνα καθάρσεως και απαλλαγής από αυτό. Πώς? Με την ταπείνωση, με την υπακοή, με την εκοπή του ιδίου θελήματος. Με όλα αυτά τα μέσα καθαρίζεται η καρδιά. Γιατί όπως λένε πάλι οι πατέρες, τα εναντία της εναντίας η άτε. Δηλαδή, ένα πάθος θεραπεύεται με την αντίστοιχη αρετή. Ο εγωισμός με την ταπείνωση. Ας πούμε, η ισχυρογνωμοσύνη με την υποχρεωτικότητα. Η κοινοδοξία με την υπακοή και με την αυταπάρνηση κλπ. Επομένως, θα αρχίσει κανείς αυτό το έργο το οποίο είναι σημαντικότατο και βασικότατο στην πνευματική ζωή. Δεν μπορεί κανείς δηλαδή να ζήσει το Θεό μέσα του εάν δεν καθαρίσει πρώτα τον εαυτό του. Πώς θα μπει ο Θεός σε ένα χώρο ακάθαρτο? Πώς θα κατοικήσει το Πνεύμα του Άγιο σε ένα χώρο στον οποίο βασιλεύουν αυτά τα ιοβόλα θηρία που λέει εδώ ο Άγιος Μακάριος? Πρέπει λοιπόν να καθαρθεί η καρδιά με έναν αγώνα έντονο και τον οποίον υποδεικνύει η Εκκλησία μας με τα μέσα της ασκήσεως, με την νηστεία, με την αγρυπνία, με την προσευχή, με την προσοχή, με την εγκράτεια, με την κακοπάθεια και γενικά με την άσκηση.
0: Εσείς θα μας στείλετε όλους στο Άγιον Όρος όπως φαίνεται. Πού το πάτε δηλαδή? Ώστε για να καθαρίσουμε την καρδιά μας πρέπει να ασκητέψουμε. Δεν το κατάλαβα αυτό.
1: Όχι, Πατέρ
0: Θεόφιλε. Κάντε τα πιο απλά, όχι, να δω τι θέλετε να πείτε.
1: Δεν χρειάζεται να πάμε στο Άγιον Όρος για να ασκηθούμε εδώ.
0: Έτσι.
1: Διότι όπως πάλι οι πατέρες μας τα έχουν όλα λύσει και τα έχουν όλα απαντήσει. Όχι ο τόπος λέει, αλλά ο τρόπος είναι εκείνος ο οποίος βοηθάει. Επομένως, το να καθαρίσουμε την καρδιά μας είναι μια ανάγκη υπερτάτη η οποία μπορεί να επιτευχθεί σε οποιοδήποτε τόπο. Δηλαδή την νηστεία είναι ανάγκη να πάμε σε μια μονή, την κάνουμε? Όχι, την κάνουμε και μες στον κόσμο όπως λέει η Εκκλησία μας. Την αγρυπνία, δηλαδή να μην έχουμε την πολυυπνία που λέει, ύπνο και τίποτα άλλο, ή ξέρω εγώ την εγκράτεια και όλα τα άλλα που είπαμε, τα στοιχεία της ασκήσεως. Γιατί μην ξεχνάμε, η ορθόδοξη ζωή είναι ζωή ασκήσεως. Η ορθοδοξία είναι ασκητική, δεν είναι σαν τη δυτική χριστιανοσύνη, σαν τους παπικούς και τους προτεστάντες, οι οποίοι τα θεωρούν όλα εύκολα και προσφέρουν την σωτηρία στο πιάτο, χωρίς κόπο και χωρίς αυτή. Η Ορθοδοξία τι λέει? Έχει το αξίωμα. Δώσε αίμα να λάβεις πνεύμα. Δηλαδή, αυτό που λέει ο Παύλος, είναι κατοχυρωμένα γεωγραφικά όλα αυτά. Υποποιάζομαι το σώμα και δουλαγωγώ, ή να μη αυτός άλλης κηρύξας, αυτός αδόκιμος γένων. Και προς τον Τιμόθεο, σίουν κακοπάθησον ως καλός στρατιώτης Ιησού Χριστού κλπ. Και ο Κύριος μας προπαντός, απαρνησάς το εαυτόν ως της θέλει ο πίσω μερθήν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθεί τον. Και πάλι, στενή η πύλη και τεθλιμμένη η οδός. Βουά, το Ευαγγέλιο για την άσκηση. Δεν τα είπαν αυτά μόνο οι ασκητέ, καταλάβατε? Ούτε και είναι ανάγκη, όπως είπαμε, να αλλάξει τόπο κανείς. Άμα θέλει να σωθεί και θέλει να ζήσει πνευματική ζωή, θα ακολουθήσει την ασκητική αγωγή, την πνευματική αυτή αγωγή, και μέσα του μετά θα δει ότι καθαρωμένης της καρδιάς, καθώς καθαρίζεται η καρδιά και απαλλάσσεται από τα πάθη, αρχίζει να ανθίζει η νέα πνευματική ζωή.
0: Τώρα σας καταλαβαίνω περισσότερο, παραμένοντας μέσα στον κόσμο, ασχολούμενος με τα βιωτικά όπως ασχολούμε, έχοντας την οικογένεια με το πλήθος των προβλημάτων, μπορώ να αγωνίζομαι για την κάθαρση της ψυχής μου. Κάνω ένα έλεγχο, υπογραμμίζω τα πάθη μου και τα ελαττώματά μου και αγωνίζομαι. Εγκράτεια μέσα στην οικογένεια, εγκράτεια φαγητού, εγκράτεια γλώσσης, εγκράτεια θυμού, εγκράτεια σαρκικών ειδονών και απολαύσεων. Επομένως, δεν είναι ανάγκη να πάμε στο Άγιον Όρος ή σε κανένα ασκητήριο και καμιά σπηλιά, αλλά παραμένοντας μέσα στον κόσμο.
1: Άμα θέλει κανείς να πάει και εκεί, δεν τον εμποδίζουμε. Άμα έχει κρίση Θεού και πόθο και έρωτα Θείο να πάει και εκεί, Πατέρ Θεόφιλε,
0: ασφαλώς.
1: Να μην πούμε ότι όχι εκεί,
0: αλλά
1: εδώ.
0: Αυτό είναι των ολίγων. Εμείς αυτή τη στιγμή ενδιαφερόμεθα αυτό το μήνυμα του Ευαγγελίου να περάσει στη ζωή όλων των ανθρώπων, γιατί η Ορθοδοξία δεν είναι μια σελίδα για τους ολίγους, αλλά είναι ένα πολυσέλιδο βιβλίο βιωμάτων τα οποία μπορούμε να γνωρίσουμε και να εφαρμόσουμε στη ζωή μας. Επομένως,
1: ασφαλώς,
0: ζώντας μέσα στον κόσμο όπως ζούμε, αλλά ασχολούμενοι με τα πνευματικά και ασκούμενοι στην αρετή και στην αγιότητα, βιώνουμε την Ορθοδοξία. Νομίζω ότι επ' αυτόν δεν έχετε τίποτα άλλο να μας πείτε. Αν έχετε, θα σας ακούσω.
1: Πολλά θα είχαμε και από αυτού, πατέρ Θεόφιλε, αλλά είπαμε θα τα πούμε χονδρικά τώρα. Και φυσικά για το δεύτερο αυτό στοιχείο που είναι βασικότατο, την κάθαρση της καρδιάς από τα πάθη, την απαλλαγή μας δηλαδή από τα πάθη που μας βασανίζουν, και όπως είπαμε τον εγωισμό, την κακία, τον μίσος, το φθόνο, την πλεονεξία, την φιλιδονία, όλα αυτά είναι πάθη που φωλιάζουν μέσα μας. Ο άνθρωπος λοιπόν θα αρχίσει έναν αγώνα έντονο κατά των παθών αυτών, με τη χάρη του Θεού και με τη δύναμη της προσευχής, και σιγά σιγά καθώς η καρδιά θα απαλλάσσεται και στον τόπο των παθών θα μπαίνουν οι αντίστοιχες αρετές, η αγάπη, η ταπείνωση, η υπακοή, η προσευχή, η αγάπη προς τον Χριστό, η αγάπη προς τους ανθρώπους, η συγχωρητικότητα κλπ. Όλες οι αρετές οι χριστιανικές, θα έχουμε μία άνθηση της πνευματικής ζωής. Η οποία βέβαια πνευματική ζωή δεν είναι κάτι το στατικό, να το τονίσουμε αυτό, πατέρ Θεόφιλε. Δηλαδή, εντάξει, κάνω έναν αγώνα κατά των παθών μου και τελείωσε. Δεν τελείωσε. Εδώ η πνευματική ζωή έχει μια δυναμική μέσα της, η οποία δηλαδή έχει μια εξέλιξη συνεχή. Ο άνθρωπος όλο και περισσότερο μεταμορφώνεται, αναγεννάται, κατακτά την αρετή, πλησιάζει τον Κύριο, ο Κύριος τον πλησιάζει, τον εγγίζει και ενώνεται με τον Θεό. Αυτός είναι ο στόχος, να ενωθούμε με τον Θεό, και έτσι έχουμε μια συνεχή πορεία. Λοιπόν, η βάση είναι, είπαμε, η στροφή προς τον εαυτό μας και η κάθαρση, το έργο της καθάρσεως της ψυχής μας.
0: Είναι δύσκολο, γέροντά μου, αυτό να το κάνουμε. Δεν είναι... Πώς θα νικήσω τόσα πάθη που έχω μέσα μου? Όπως είπατε, η καρδιά μου είναι μια σπηλιά αγρίων θηρίων που αλληλοτρόγονται. Έχω πολλά σκαντζοχέρια μέσα στην καρδιά μου. Πώς θα το παλέψω αυτό? Είναι δύσκολο.
1: Είναι δύσκολο, πατέρ Θεόφιλε, αλλά είναι και αναγκαίο, αλλά είναι και ωραίο. Και τρίτον, δεν είναι ακατόρθωτο. Γιατί για να μας λέει ο Θεός ότι εκ της καρδίας εξέρχονται διαλογισμοί, πονηροί, φόνοι, μοιχείε, πορνεία κλπ. Και λέγοντα τα κακά. Και όταν μας λέει ότι μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον Θεό όψονται, σημαίνει ότι μας καλεί σε αυτόν τον αγώνα της καθάρσεως και της λυτρώσεως από τα πάθη μας, για να μπορέσουμε έτσι να νιώσουμε λίγο την παρουσία του Θεού μέσα μας και να γίνουμε άξιοι της βασιλείας Του. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Μπορεί να είναι δύσκολο, και μάλιστα όσο πιο πολύ έχουμε χρονίσει σε αυτά τα πάθη και έχουμε δουλέψει στα πάθη μας, τόσο πιο δυσκολότερα βέβαια μπορούμε να τα καταπολεμήσουμε. Αλλά έρχεται ο Κύριος και μας λέει ότι χωρίς εμού ουδήναστε ποιήν ουδέν, αλλά και εγώ ημί με θυμών πάσα στα σημέρας της ζωής ημών. Εγώ είμαι μαζί σας, εγώ συναγωνίζομαι, σας δίνω τη χάρη μου, σας δίνω τη δύναμή μου. Όλα μας τα δίνει ο Κύριος, τα εφόδια, την πανοπλία του Πνεύματος.
0: Επομένως πρέπει, αρχίζοντας αυτόν τον αγώνα με τις ανθρώπινες δυνάμεις που διαθέτουμε, πρέπει να αναζητήσουμε οπωσδήποτε τη Θεία Ρωγή, την χάρη του Θεού, για να μπορέσουμε, γιατί τα αδύνατα παρανθρώπης δυνατά παρά το Θεό.
1: Ακριβώς.
0: Τότε μόναχα μπορούμε να ελπίζουμε σε μια επιτυχία.
1: Ακριβώς.
0: Μόνοι μας μπορούμε να το πετύχουμε χωρίς τη χάρη του Θεού?
1: Όχι, γι' αυτό και όποιος προσπαθεί να βελτιώσει ηθικά τον εαυτό του, να τον βελτιώσει ας πούμε ανθρώπινα, έχει ορισμένα, πολύ περιορισμένα όρια, και οπωσδήποτε καταλήγει σε μια αποτυχία. Ο άνθρωπος αφεαυτού του δεν μεταμορφώνεται, δεν αναγεννάται. Χρειάζεται να μπει μέσα μας το σπέρμα της Θείας Ζωής, να μπει το Άγιο Πνεύμα. Και το Άγιο Πνεύμα καταρχήν έρχεται και απ' έξω από την καρδιά προσπαθεί και βοηθάει τον άνθρωπο να κάνει μια εσωτερική επανάσταση, να καθαρίσει την καρδιά. Και αφού καθαριστεί η καρδιά, έρχεται και κατοικεί μέσα πλέον το πνεύμα του Άγιου και η Αγία Τριάς ολόκληρη, όπως μας διαβεβαίωνε ο Κύριος.
0: Πάτερ Αθηναγόρα, λίγο να εδώ επιτρέψτε μου να επιμείνω κάτι που είπατε, ότι η πνευματική ζωή δεν είναι στατική.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά έχει τις αναβαθμίσεις,
1: ναι,
0: της.
1: Ναι, ναι.
0: Πολλές φορές ξεκινούμε με ζήλο, με ενθουσιασμό, αισθανόμεθα ανάλαφρο τον εαυτό μας, μας παίρνει σαν το φύλλο ο άνεμος της χάριτος του Θεού και μας ανεβάζει ψηλά. Και χωρίς να το αντιληφθούμε, σιγά σιγά αρχίζουμε να βαραίνουμε, να κατεβαίνουμε, να νιώθουμε μια κόπωση, ένα χορτασμό που χτίσαμε από Θεό, από χάρη, και νιώθουμε μια πνευματική ξηρασία και καταλαβαίνουμε ότι εκείνο που είχαμε κατορθώσει και είχαμε πετύχει, τώρα δεν το έχουμε. Τι γίνεται μετά από την κατάσταση αυτή της πνευματικής ξηρασίας και της πνευματικής στασιμότητος? Λίγο σας μπερδεύω, αλλά επειδή στριφογυρίζει τη σκέψη μου και δεν θέλω να χάσω την ερώτηση,
1: ναι,
0: αυτή.
1: Βέβαια, μέσα στο θέμα μας είναι. Πάτερ Θεόφιλε, όπως μας διδάσκει η Αγία Γραφή και οι Άγιοι Πατέρες, η χάρη του Θεού είναι διπλή. Δηλαδή έχουμε την πρωταρχική χάρη του Θεού και έχουμε και την τελεία χάρη, την πλήρη χάρη που έρχεται στον άνθρωπο. Η πρωταρχική κάνει το έργο αυτό που είπαμε προηγουμένως και που λέμε μέχρι τώρα. Δηλαδή προσπαθεί να οδηγήσει τον άνθρωπο στη μετάνοια, στην συνέστηση, στην αυτογνωσία, με ορισμένα μηνύματα χάριτος που του σπέρνει μέσα στο μυαλό του, με διαφόρους τρόπους στη ζωή του. Με ένα βιβλίο, με ένα κήρυγμα, με μια ωραία σκέψη, με ένα περιστατικό της ζωής που θα του μιλήσει στην καρδιά του κλπ. Με όλα αυτά η χάρη του Θεού βοηθάει τον άνθρωπο να ξεκινήσει. Και ξεκινώντας, δηλαδή είναι σαν το πώς έχουμε τη μητέρα ή τον πατέρα που έχει το βρέφος εκεί κάτω στο δάπεδο και μπουσουλάει, και για να το ενισχύσει να ξεκινήσει, λέει έλα, έλα, έλα, και προσπαθεί, του δείχνει και μια καραμέλα να το προσελκύσει με όλα αυτά. Και βλέπετε το παιδάκι κάνει τις κινήσεις προς τα εκεί. Καθώς που ξεκινάει το παιδί, γιατί πάντοτε πρέπει να ξεκινήσει ο άνθρωπος πρώτος, με τη θέλησή του, με τη διάθεσή του. Και εκεί έρχεται η χάρη. Καταλάβατε. Λοιπόν, όταν ξεκινήσει το παιδάκι, πάει ο πατέρας σιγά σιγά, το βοηθάει, του παίρνει τα χεράκια του, το σηκώνει, να το μάθει να περπατάει. Αυτό κάνει η χάρη. Η προκαταρτική, η αρχική.
0: Μάλιστα.
1: Και μας βοηθάει.
0: Πολύ ωραίο αυτό.
1: Ναι, και μας βοηθάει να σταθούμε λίγο στα πόδια μας. Καμιά φορά μας παίρνει και απάνω του. Αυτό είναι που λέτε οι εξάρσεις που αισθανόμεθα κλπ. Μας παίρνει ο πατέρας στην αγκαλιά και τότε το παιδί νομίζει ότι βρίσκεται στα ύψη. Δεν βρίσκεται το παιδί στα ύψη. Ο πατέρας του είναι στα ύψη και το έχει πάρει και βρίσκεται εκεί. Κατόπιν όμως πρέπει το παιδί να πατήσει σε στερεό έδαφος. Δεν είναι πάντοτε στην αγκαλιά του πατέρα. Γι' αυτό το αφήνει και κάτω και το μαθαίνει να περπατάει και να περπατάει και μόνο του και να πέσει καμιά φορά και να χτυπήσει ίσως ελαφρά για να πάρει μια εμπειρία. Έτσι εξηγείται γιατί πολλές φορές αισθανόμεθα μια προσγείωση και μια, ας πούμε, πτώση στην αυτή μας, στην πνευματική ζωή, για να μπορέσουμε έτσι, το κάνει παιδαγωγικά ο Θεός, για να μπορέσουμε έτσι και μόνοι μας, με τις δικές μας δυνάμεις να δείξουμε τη διάθεσή μας, χωρίς ποτέ να απομακρύνεται από κοντά μας ο Θεός. Είναι σαν να λέγαμε, έβαλε ο πατέρας το παιδάκι να περπατάει και κρύφτηκε πίσω από μια κουρτίνα και το βλέπει να δει. Μόλις το δει ότι πάει να πέσει, να χτυπήσει, τρέχει αμέσως και το σηκώνει και το σώζει. Αυτά κάνει η προκαταρτική. Και είναι μια μακρά περίοδος αυτή που ο άνθρωπος συνεργαζόμενος με τη χάρη του Θεού καλλιεργεί τον εαυτό του, καθαρίζει την καρδιά του, κερδίζει μερικές νίκες, απαλλάσσεται από μερικά πάθη, γίνεται όλο ένα και πιο χριστιανός, πιο πνευματικός άνθρωπος. Έρχεται όμως σε ένα σημείο, όταν μείνει σταθερός σε αυτή την πορεία και προχωρήσει από την κάθαρση, όπως είπαμε, στο φωτισμό και λοιπά, σταθεροποιείται κοντά στο Θεό, έρχεται σιγά σιγά η χάρις και μπαίνει πλέον μέσα στον άνθρωπο. Γίνεται αυτό που είπε ο Κύριος, ο αγαπών με, αγαπηθήσετε υπό του πατρός μου και εγώ αγαπήσω αυτόν και προς αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παραυτοποιήσομεν. Έρχεται ο Θεός και κάνει μονή. μέχρι τώρα δεν είχε κάνει μονή. Ήταν αυτό που λέει, είπε ο Κύριος στο μυστικό δείπνο στους μαθητάς, ότι ο παράκλητος, ο οποίος λέει παροιμήν μένει μέχρι τώρα, αλλά αργότερα εν ημίν έστε. Δηλαδή ο παράκλητος, το πνεύμα του Άγιον, σε όλο αυτό το διάστημα που είπαμε του πνευματικού αγώνος του χριστιανού, που έχει αυτά τα σκαμπανεβάσματα, πτώση και ανάσταση κλπ, έρχεται και λέει ότι είναι δίπλα του, το συμπαραστέκει, τον παρακολουθεί, τον ενισχύει, άντε και ένα βήμα ακόμη, άντε και περισσότερο, μας δίνει και μια γεύση θεία, ουράνια, γλυκύτατη. Και όπως έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, να τον θυμηθούμε πάλι, το γέροντα τον Μακαριστό, λέει ο Θεός, λέει, είναι σαν κάθεται σε ένα λόφο ψηλά και είναι, λέει, ένα παιδί που ανεβαίνει και του λέει έλα έλα, του έχει μια καραμέλα, ένα γλυκό, και του, ναι, άντε, για να προχωρήσει, να τον προσελκύσει, να ανέβει, και του λέει άντε, προσπάθησε, ανέβα λίγο περισσότερο, στο τέρμα είναι το ζαχαροπλαστείο. Καταλάβατε. Μας δίνει λοιπόν ο Θεός μερικές τέτοιες γλυκύτητες, μερικές τέτοιες ουράνιες γεύσεις, για να μας ενισχύσει. Έρχεται όμως η στιγμή που έρχεται και κάνει μονή μέσα στον άνθρωπο, όταν θα καθαριστεί ο άνθρωπος, και έχουμε τους Αγίους. Αυτοί είναι οι Άγιοι. Οι Άγιοι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ξεκίνησαν και αυτοί από την αμαρτία. Ξέρουμε ότι πολλοί Άγιοι έζησαν και δύο αμαρτωλό, έζησαν και κοσμικό, υπήρξαν και μεγάλοι, ξέρω εγώ, ληστέ, εγκληματίε, πόρνοι, μοιχοί, κλέπτε. Έχουμε. Και όμως βγήκαν από αυτό το τέλμα, κατόρθωσαν να προχωρήσουν προς το Θεό, καθάρισαν τον εαυτό τους, αγάπησαν τον Θεό, και ήρθε ο Θεός μετά και κατασκήνωσε μέσα τους. Και έχουμε τότε την αγιότητα, την τελειότητα. Τότε έχουμε τη μόνιμη χάρη.
2: Μάλιστα.
1: Οπότε η μόνιμος χάρης δεν φεύγει ποτέ από τον άνθρωπο. Και γι' αυτό οι Άγιοι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι με τη χάρη του Θεού δεν πέφτουν πια.
0: Τότε.
1: Γι' αυτό και τους λέμε θεούς κατά χάρη. Ο άνθρωπος γίνεται θεός κατά χάρη τελικά. Ο προορισμός του αυτός είναι. Και γι' αυτό τους τιμούμε, και γι' αυτό έχουν και το φωτοστέφανο, που σημαίνει ότι όλος ο ήλιος μπήκε μέσα τους.
0: Τότε, πάτερ Αθηναγόρα, γιατί προβληματιζόμαστε και λέμε, είτε για τον εαυτό μας είτε και για τους άλλους, μα πού πάω, με εγκατέλειψε η χάρη του Θεού? Βλέπουμε τον εαυτό μας να κατρακυλάει.
1: Έχουμε την, αυτή όπως τη λένε οι πατέρες, την περίπτωση της θεοεγκαταλείψεως, η οποία μπορεί να είναι εξαιτίας μας, επειδή πέσαμε σε κάτι που δεν μπορεί ο Θεός να το ανεχθεί και προς τη μην αποσύρεται, ναι, ή μπορεί να είναι και από το Θεό, να είναι δηλαδή η οικονομική θεοεγκατάληψης, οικονομικός να γίνεται από το Θεό. Πώς? Όπως είπαμε πριν, κρύβεται ο Θεός πίσω από το παραπέτασμα σαν τον Πατέρα, μας αφήνει να αγωνιστούμε μόνοι μας, να περπατήσουμε μόνοι μας, και για μια στιγμή το παιδί νιώθει ότι είναι εγκαταλελειμμένο, δεν βλέπει τον πατέρα πουθενά, νομίζει ότι είναι μόνο του. Και εκεί βέβαια, πάνω σε αυτήν την κατάσταση, μπορεί να αγωνιστεί, να σφυριλατηθεί, να καταλάβει από την έλλειψη του Θεού τι είναι ο Θεός και πόσο τον χρειάζεται η ψυχή του όταν τον χάσει. Και έχουμε και Αγίους οι οποίοι οικονομικώς ήρθαν σε αυτήν την κατάσταση και οι οποίοι, ας πούμε, έκλαιγαν και θρηνούσαν μερόνυχτα. Γιατί, λέει, Κύριε, γιατί με εγκατέλειψες?
2: Καταλάβετε,
1: αυτό είναι και εκείνο το μυστήριο που βλέπουμε μάλλον στο Σταυρό, που λέει ο Κύριος, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες? Ο Θεός δεν εγκατέλειψε, δεν έπαυσε να είναι ενωμένος με τον ο πατήρ, με

0: Εγώ σε βάζω εκεί, παιδαγωγικός, και εγώ θα σε βγάλω πάλι από εκεί.
1: Η χάρη του Θεού εκπαιδεύει τρόπον τεινά τον άνθρωπο, όπως ακριβώς συμβαίνει με τον αητό που έχει στη φωλιά του τα μικρά, τα αητεδόπουλα, ναι, τα οποία πρέπει να εκπαιδεύσει, ακριβώς, να πετούνε. Ανεβαίνει, τα παίρνει στις φερουγίες, τα ανεβαίνει ψηλά.
0: Ωραία.
1: Και τα αφήνει. Μετά πηγαίνει από κάτω και τα ξαναπαίρνει πάλι στις φτερούγες. Κάτι παρόμοιο κάνει, ακριβώς, και η χάρη του Θεού.
0: Ακριβώς.
1: Μας ανεβάζει ψηλά και μας αφήνει και θέτει πάλι τις φτερούγες κάτω. Μάλιστα. Και εμείς στεκόμαστε.
0: Πολύ ωραίο το παράδειγμα αυτό, με τη διαφορά, όπως είπαμε, ότι άλλες φορές οφείλεται σε εμάς οι πτώσεις.
2: Ναι.
0: Ξαπροσεξίας μας, δεν λάβαμε τα μέτρα, δεν προσέξαμε, δεν είχαμε την προσευχή και
1: αποθήσαμε μόνοι μας την ύψη,
0: την ύψη την αποθήσαμε μόνοι μας. Αλλά έχουμε και την άλλη περίπτωση που ο ίδιος ο Θεός, για να εκπαιδεύσει, όπως λέτε, τον Άγιό του, τον άνθρωπό του, τον περνάει και από αυτή την θεοεγκατάληψη, η οποία, όπως λένε οι Άγιοι, βέβαια φαίνεται ότι θα είναι ένα φοβερό μαρτύριο. Φοβερό μαρτύριο, γιατί να γευθείς το Θεό και για μια στιγμή να τον χάσεις. Δηλαδή, όσο μεγάλο πράγμα είναι να γευθεί κανείς το Θεό και να τον νιώσει μέσα του, τόσο φαίνεται μεγάλη συμφορά θα είναι να τον χάσει έστω και για μια στιγμή.
2: Μάλιστα.
1: Μέχρι στιγμής μας είπατε
0: για το δεύτερο στοιχείο.
1: Για το δεύτερο. Προχωρούμε
0: στο τρίτο.
1: Στο τρίτο. Ναι. Και βλέπω και ο χρόνος μας.
0: Ναι, ναι. Το τρίτο στοιχείο, Πάτερ Θεόφιλε, είναι ο διάβολος. Είναι βασικό στοιχείο της πνευματικής ζωής. Όσο και αν φαίνεται αυτό οξύμορο και αν φαίνεται έτσι κάπως περίεργο, εντούτοις πράγματι και η Αγία Γραφή και οι Άγιοι Πατέρες μας τονίζουν ότι η ύπαρξη του διαβόλου, η αίσθηση της υπάρξης του διαβόλου, η συνέστηση ότι έχουμε έναν αντίπαλο, έναν εχθρό και μάλιστα αόρατο και μάλιστα πανούργο και μάλιστα αυτόν ο οποίος έχει τις μεθοδίες του και τις παγίδες του κατά τρόπο που δεν μπορούμε εμείς να το συλλάβουμε πολλές φορές, αυτό βοηθάει τον άνθρωπο στην πνευματική ζωή. Και έτσι ο διάβολος, ενώ λέμε ότι είναι εχθρός του ανθρώπου κατ' ουσίαν, χωρίς να το καταλάβει και χωρίς να το θέλει βέβαια και ο ίδιος, γίνεται συνεργάτης του ανθρώπου υπό αυτήν την έννοια, εντός εισαγωγικών το συνεργάτης, ότι τον βοηθάει να ενεργοποιηθεί, να ξέρει ότι έχει έναν αντίπαλο, να ακονίσει κι αυτός τα όπλα του, να καθαρίσει την πανοπλία του, το ξύφος του, το κεφαλαία του, αυτή την πανοπλία που μας λέει ο Παστόλος Παύλος, και να του επιτεθεί πολλές φορές στήθος προς στήθος, άλλες φορές με έναν άλλο τρόπο, έμεσο κλπ. Και όπως λέει ο Παστόλος Παύλος, υπάλλη ημών, λέει, ουκέστη υπάλλη ημών προς αίμα και σάρκα, αλλά προς τα σαρχάς, προς τις εξουσίες, προς τους κοσμοκράτρες, τους κότους του αιώνος του, προς τα πνευματικά της πονηρίας, εν τις επουρανίες. Έχουμε εχθρούς αοράτους, οι οποίοι συνεχώς θέλουν να μας απομακρύνουν από το κακό, από το Θεό. Λοιπόν, η προσπάθεια του πνευματικού ανθρώπου είναι αέναη πάλι με το διάβολο. Και όπως λέει ο Άγιος Νικόδημος, ο διάβολος λέει σε τρία αποβλέπει. Με τρεις τρόπους προσπαθεί να καταβάλει τον άνθρωπο. Πρώτον, να τον εμποδίσει να κάνει το καλό. Με κάθε τρόπο θέλει να τον εμποδίσει να κάνει το καλό. Ή να το σκεφτεί, ή να το πει, ή να το πράξει. Και όταν λέει αστοχήσεις αυτό, προσπαθεί να τον κάνει να κάνει το καλό, αλλά όχι με καλό τρόπο. Γιατί είδατε που λένε και οι πατέρες, το καλόν, εάν μη καλός γίνεται, ουκέστη καλόν. Και όταν λέει δεν το πετύχει και αυτό, τότε καταφεύγει στο να τον κάνει να υπερηφανευτεί για το καλό που έχει κάνει. Δηλαδή μηχανεύεται τρόπους, πάρα πολλούς, που δεν μπορεί καμιά φορά ο άνθρωπος να τους συλλάβει, για να τον πιάσει τον άνθρωπο από όλα τα σημεία. Όμως ο φωτισμένος χριστιανός, ο πνευματικός άνθρωπος, ο οποίος με την προσευχή, με τη φώτιση του Θεού, με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος μέσα του, ανακαλύπτει τις μεθοδίες του και τις παγίδες του. Γι' αυτό και λέει ο Απόστολος Παύλος, «Ου γάρ τα νοήματα αυτού αγνοούμεν».

0: Δηλαδή, αυτός μπορεί να είναι έξυπνος και πανούργος και να προσπαθεί και να μας βάζει τρικλοποδιά συνεχώς και να μας παγιδεύει. Αλλά εμείς έχοντας νουν Χριστού, καταλαβαίνουμε με ποιον νουν κινείται και με ποιους τρόπους προσπαθεί να μας ρίξει.
1: Μάλιστα. Από αυτά που μας λέτε, Πάτερ Αθηναγόρα, γίνεται αντιληπτό ότι ενώ ο διάβολος είναι εχθρός μας, ουσιαστικά μας κρατάει σε μία εγρήγορση και επαγρύπνηση.
0: Ακριβώς.
1: Και αντί να μας κοιμήσει και να μας νεκρώσει, μας οδηγεί στην έπαλξη, στο φυλάκιο, στο φρούριο, μέσα από το οποίο πολεμούμε και εμείς και αγωνιζόμαστε για να κατανικήσουμε τον αόρατο εχθρό μας.
0: Ακριβώς. Θυμάστε που ο Απόστολος Πέτρος λέει εκεί: νύψατε, γρηγορήσατε. Γιατί ο αντίδικος ημών διάβολος, ως λέον οριόμενος, περιπατεί ζητών τι να καταπεί. Μάλιστα. Λοιπόν, ο διάβολος σαν λιοντάρι παρουσιάζεται και βρυχάται και ζητάει να μας κατασπαράξει και να μας καταπιεί. Όμως ο χριστιανός, έχοντας υπόψη του αυτό το πράγμα, οδηγείται στην ύψη. Να πως μας οδηγεί στα επίπεδα τα πνευματικά. Και στην εγρήγορση, ώστε από καμιά μεριά να μην έρθει είτε από μπρος του από τα ανώτα ο εχθρός. Καταλάβατε. Οπότε το χριστιανό τον κάνει πάντοτε ξύπνιο, με το όπλο στο χέρι, να πολεμάει, να αντιμετωπίζει τον εχθρό. Και έχουμε πάρα πολλές, βέβαια, μέσα στη ζωή μας, στην καθημερινή, στην ατομική μας ζωή, στη σχέση μας με τους ανθρώπους, σχέση μας με το Θεό, στο νου μας, στην καρδιά μας, πάρα πολλές φορές εισηγήσεις του διαβόλου, ο οποίος προσπαθεί να μας, όπως λέει ο Άγιος Νικόδημος, είτε το καλό να μην το κάνουμε, είτε να το κάνουμε κακώς και τελικά να μας οδηγήσει στην καταστροφή. Θα μου επιτρέψετε να σας διαβάσω λίγες μόνο γραμμές από το υπέροχο βιβλίο του καθηγητού Κορναράκη για τη βία που λέει εδώ. Και λέει εδώ για τον διάβολο το εξής. Ο Θεός, λέγει, χρησιμοποιεί, εντός εισαγωγικών το χρησιμοποιεί, το διάβολο, αφού τον έχει υποχείριό του. Βλέπετε ότι και ο Θεός τον ανέχεται γι' αυτό το λόγο. Γιατί βοηθάει τον άνθρωπο να ανεβεί ψηλά. Για την πραγματοποίηση της επιστροφής του ανθρώπου στον παράδεισο. Μέσω της στενής και τεθλιμμένης οδού. Άρα, η οδός του ανθρώπου μέσω των υπηρεσιών, εντός εισαγωγικών πάλι, του διαβόλου, κατά παραχώρηση Θεού, είναι η οδός των πειρασμών, των δαιμονικών δηλαδή μεθόδων και ενεργημάτων.
1: Είναι μια ευκαιρία με αυτά που όσα άλλα λέτε, να κάνουμε μία διαπίστωση όλοι μας ότι δεν θα πρέπει να φοβούμεθα τις ήττες μας, αλλά τις δάφνες μας.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί οι δάφνες μας κοιμίζουν, οι ήττες μας μας κρατούν σε εγρήγορση και επαγρύπνηση. Και ο πανούργος εδώ βρίσκει την ευκαιρία τότε να μας πλήξει θανασίμως. Οπότε μπορεί να μας αποκόψει.
0: Ακριβώς.
1: Και από την πνευματική ζωή.
0: Ακριβώς.
1: Αντιμετωπίσαμε και το πρόβλημα του διαβόλου.
0: Του διαβόλου.
1: Τι μας απομένει?
0: Το τρίτο, το τέταρτο στοιχείο, βασικό στοιχείο, εκ των όνου κάνευ, θα έλεγα, είναι ο εξομολόγος. Ο πνευματικός πατήρ. Δηλαδή, όλα να τα κάνουμε. Όλα αυτά που είπαμε πριν, και την ύψη και την προσοχή και την αντιπαλία με τον διάβολο και το κλπ. Δεν έχουμε πνευματικό πατέρα στον οποίο να αναφερόμεθα και από τον οποίο να εξαρτώμεθα, κτίζομαι επί της άμμου, Πάτερ Θεόφιλε. Νομίζω ότι σε αυτό και οι δυο μας συμφωνούμε, αλλά και όλοι οι χριστιανοί που γνωρίζουν την Αγία Γραφή και λιγάκι για τη διδασκαλία των πατέρων συμφωνούν. Δεν μπορεί να οικοδομηθεί πνευματική ζωή χωρίς χειραγωγό πνευματικό. Και η κάθαρσης, βέβαια, δεν επέρχεται χωρίς την εξομολόγηση και την άφεση των αμαρτιών μας, αλλά και η πορεία μας και η κατεύθυνση προς τα άνω δεν επιτυγχάνεται χωρίς τη χειραγωγία ενός φωτισμένου, εμπείρου και εμπειροπολέμου πνευματικού πατρός. Γι' αυτό οι πατέρες τονίζουν πάρα πολύ και επιμένουν σε αυτό και λέγουν μάλιστα ότι εκείνος ο οποίος δεν γεννήθηκε από πνευματικό πατέρα δεν είναι δηλαδή υιός κάποιου πνευματικού πατρός, σημαίνει ότι δεν γεννήθηκε κατά Θεόν. Δεν απέκτησε την άνωθεν γέννηση, που λέει ο Κύριος, αν μη της γεννηθεί εξ ύδατος και πνεύματος, ου δύναται η δύν την βασιλεία του Θεού. Δεν μπορεί, λέει, άνθρωπος ο οποίος δεν έχει γεννηθεί από κάποιον πατέρα, τον οποίον βέβαια θα υπακούει, θα υποτάσσεται, δεν θα πρέπει να είναι ο τυχόν κατόπιν αυστηράς επιλογής. Λέγαμε και κάποτε άλλοτε γύρω από αυτό το θέμα, δεν χρειάζεται να επανέλθουμε. Και επομένως νομίζω ότι ο άνθρωπος, αισθανόμενος την αδυναμία του, ποτέ δεν πρέπει να θαρρεύει στον εαυτό του και στις δυνάμεις του, αισθανόμενος την ροπή του προς την αμαρτία, αισθάνεται την ανάγκη να είναι πιασμένος από κάποιο χέρι στιβαρό, χέρι αγάπης, χέρι φωτισμένο, και να καθοδηγείται στην πορεία. Έτσι η πνευματική ζωή αποκτά μια σταθερότητα και μια σιγουριά.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά να πούμε για το πνευματικό.
1: Μάλιστα.
0: Μόνο. Θέλετε να πούμε και άλλα.
1: Όχι, νομίζω επειδή έχουμε ασχοληθεί σε προηγούμενη μας εκπομπή, νομίζω ότι είναι αρκετά αποδεκτά από τους Ορθοδόξους Χριστιανούς. Οι αντιρρησίες έχουν τις απόψεις των. Τις σεβόμαστε, δεν επισερχόμεθα. Τους αφήνουμε στις επιλογές τους.
0: Κοιτάξτε, Πατέρ Θεόφιλε, με συγχωρείτε να πω κάτι. Οι αντιρρησίες δεν μπορεί παρά να είναι δύο ειδών. Η πρώτη είναι αυτοί οι οποίοι μπορεί να λέγονται και Ορθόδοξοι, να είναι μεν τυπικά μέλη της Εκκλησίας, αλλά να μην πιστεύουν, να μην θέλουν να σωθούν, να μην θέλουν να νιώσουν τη χάρη του Θεού μες στην καρδιά τους και να ζήσουν πνευματική ζωή. Αυτοί βέβαια δεν θέλουν πνευματικό κλπ. Δεν θέλουν εξάρτηση από πνευματικό. Οι άλλοι πάλι είναι οι αιρετικοί, οι Προτεστάντες, οι Πεντηκοστιανοί, οι χιλιαστέ, οι οποίοι σου λέει εγώ θα σώσω τον εαυτό μου, εγώ ο Χριστός λένε θα με σώσει, αλλά με τις δικές μου δυνάμεις και όπως εγώ νομίζω και όποτε εγώ θέλω και όπως εγώ θέλω. Καταλάβατε. Ενώ ο Ορθόδοξος Χριστιανός, νομίζω το τονίσαμε και κάποτε άλλο σε ένα άλλο θέμα, αισθάνεται την ανάγκη της πνευματικής εξαρτήσεως, δηλαδή έχει ταπεινό φρόνημα και δεν στηρίζεται απόλυτα στη δική του κρίση και στις δικές του δυνάμεις. Θέλει κάποιον οδηγό. Ορθόδοξη ζωή σημαίνει ζωή καθοδηγούμενη πνευματικά, μέσα στην ελευθερία βέβαια πάντοτε του προσώπου, προς τα άνω.
1: Μάλιστα.
0: Και τώρα ερχόμεθα στο πέμπτο και τελευταίο στοιχείο της πνευματικής ζωής, το οποίο βέβαια αν τα άλλα ήταν εκ των άνω καν, αυτού το είναι πια το απολύτως
1: βασικό και απαραίτητο,
0: και δεν έχουμε Θεό χωρίς αυτό. Είναι βέβαια το πάνσεπτο και πανσέβαστο μυστήριο της Θείας Κοινωνίας, το αγιότατο αυτό μυστήριο, το οποίο μας παρέδωσε ο Κύριος, όπως ξέρουμε, στο μυστικό δείπνο το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης, και δια του οποίου μυστηρίου της Θείας Κοινωνίας έχουμε αυτόν, λαμβάνουμε αυτόν τον ίδιο τον Χριστόν, ενώ με τους άλλους τρόπους βοηθούμεθα να πλησιάσουμε εμείς προς τον Χριστό, δια της Θείας Κοινωνίας ανοίγουμε την καρδιά μας και έρχεται ο ίδιος ο Χριστός μέσα. Παίρνουμε σώμα και αίμα Χριστού, παίρνουμε ζωή Θεία, και έτσι μπορούμε να ζούμε μια έντονη, ολοκληρωμένη και πραγματική πνευματική ζωή. Θα ήθελα να πω το εξής επάνω σε αυτό, Πατέρ Θεόφιλε, ότι το θέμα της Θείας Κοινωνίας για τον Ορθόδοξο Χριστιανό είναι θέμα ζωής και θανάτου. Δηλαδή δεν κοινωνεί, δεν ζει, είναι νεκρός. Κι ας κινείται, κι ας μιλάει, κι ας εργάζεται, κι ας δραστηριοποιείται, κι ας έχει όλα τα στοιχεία, είναι ένας υπνοβάτης. Και ο υπνοβάτης κινείται και ο υπνοβάτης μιλάει, αλλά
1: δεν έχει επαφή με τον περιβάλλον.
0: Δεν έχει επαφή με τον περιβάλλον. Κοινωνεί όπως πρέπει, όπως θα πούμε, έχει τη ζωή. Ο έχων των ιών έχει την ζωή, λέει το Ευαγγέλιο. Αυτός ο οποίος έχει τον Χριστό με το σώμα του και με το αίμα του μέσα του και μετέχει του Θείου Μυστηρίου, αυτός ζει πραγματικά, έχει την όντως ζωή. Επιπλέον, το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας, Πάτερ Θεόφιλε, είναι και το κριτήριο του γνησίου χριστιανού. Γιατί λέω κριτήριο; Διότι αυτό

0: αποδεικνύει σε ποια κατάσταση πνευματική βρίσκεται. Δηλαδή, έχω όρεξη, με ελκύει το μυστήριο, με τραβάει το μυστήριο. Δηλαδή, είναι ένας μαγνήτης για μένα που το λαχταρώ, να το λάβω. Είναι ένα δείγμα αυτό, ένα κριτήριο ότι βρίσκομαι σε μια καλή πνευματική κατάσταση. Μια πορεία προς τα εμπρός. Δεν έχω όρεξη, δεν με νοιάζει και αν δεν κοινωνώ. Ή κοινωνώ χλιαρά, αραιά, όποτε, ξέρω εγώ, άλλοι με παρακινήσουν. Τυπικά. Αυτό σημαίνει ότι η πνευματική μου ζωή, για να μην πω, είναι νεκρά, αλλά τουλάχιστον φυτοζωή. Είναι ζωή καχεκτική. Δεν είναι καν πνευματική ζωή. Γι' αυτό θέλω να πω ότι, γι' αυτό είπα ότι είναι το υπέρτατο, ας πούμε, δείγμα ζωής και θανάτου για τον χριστιανό, γιατί μας είναι το θερμόμετρο. Θερμομετρεί, ας πούμε, την ψυχή μας. Κατά πόσον η αγάπη μας για τον Χριστό βρίσκεται σε ανώτατα όρια θερμότητος ή σε πολύ κατώτατα. Τώρα, πάνω σε αυτό το θέμα, τι άλλο θα θέλατε να πούμε, αν έχουμε χρόνο, δεν ξέρω, έχουμε χρόνο.
1: Έχουμε λίγα λεπτά.
0: Ναι.
1: Ένα μόνο ερώτημα θα σας θέσω. Είμαι καλός άνθρωπος. Έχω καλή φήμη στον κόσμο. Οι άνθρωποι με εκτιμούν. Με κατατάσσουν στους ανθρώπους που επιτελώ κοινωνικό έργο. Κάνω φιλανθρωπία. Δημιουργώ ορφανοτροφία. Χτίζω νοσοκομεία. Ανεγείρω γυροκομεία. Δείχνω την αγάπη στο συνάνθρωπό μου. Διαθέτω όλη μου την περιουσία. Έχω όμως ένα ελάττωμα και μία αδυναμία. Δεν θέλω να κοινωνήσω των αχράντων μυστηρίων. Θέλω να μου πείτε εάν μπορώ να ζήσω πνευματική ζωή ή για να φτάσουμε στο κρίσιμο σημείο, εάν μπορώ να επιτύχω τη σωτηρία της ψυχής μου, ανθρώπινα κρίνοντας τα πράγματα με βάση τη διδασκαλία των ιερών βιβλίων της Αγίας Γραφής.
0: Πάτερ Θεόφιλε, νομίζω ότι δεν γεννάται θέμα ότι είναι αδύνατο να σωθώ και αδύνατο να ζήσω πνευματική ζωή χωρίς τον Χριστό. Άμα δεν θέλω να κοινωνήσω, δεν θέλω τον Χριστό, δεν θέλω τη ζωή, δεν θέλω τον Θεό. Πώς είναι δυνατόν να σωθώ χωρίς τον Θεό? Πώς είναι δυνατόν να ζω πνευματική ζωή χωρίς το Άγιο Πνεύμα, χωρίς την παρουσία του Θεού μες στην καρδιά μου? Λοιπόν, είναι σαν να είναι ένας ετοιμοθάνατος και να πάει ο γιατρός να του δώσει ένα φάρμακο που να είναι ικανό να τον ζωοποιήσει και πάλι και να τον κάνει γεμάτος φρίγος να μπει στη ζωή και να μην το θέλει. Και να πει ότι εγώ τέτοιο φάρμακο δεν το θέλω. Καταδικάζει ο ίδιος τον εαυτό του εις θάνατον. Ας έχει όλα τα άλλα που είπατε. Τι είναι αυτά όλα που είπατε? Αυτά, ξέρετε με τι μοιάζουν. Σαν τον ναυαγό που πάμε και του βάζουμε απάνω του βαρύδια. Πέτρες, τσουβάλια, θέλετε χρυσάφι, θέλετε δολάρια, θέλετε αυτά. Τι θα το κάνουμε τελικά? Θα τον πάμε πιο κάτω στον πάτο. Όλα αυτά, χωρίς το Χριστό.
1: Αυτό είναι και έργο που μπορεί να κάνει και ένας μη χριστιανός.
0: Ασφαλώς, ασφαλώς. Πάτερ Θεόφιλε, είδα κάποτε μια εξίσωση. Έλεγε μηδέν, συν μηδέν, συν μηδέν, συν μηδέν, ένα πλήθος μηδενικών, ίσον μηδέν. Ενώ ένα μπροστά. Βάλε μηδενικά, βάλε μηδενικά. Έχουμε ένα τεράστιο ποσό, καταλάβετε. Το ένα μας λείπει. Ο ένας μάλλον. Είναι ο Χριστός. Δεν μπορεί να γίνει σωτηρία χωρίς τον Χριστό. Και εδώ θα έλεγα λοιπόν τώρα, για να το κάπως να το δούμε και αυτό λίγο έτσι, ολοκληρωμένα το θέμα της Θείας Κοινωνίας, ότι εδώ έχουμε, η Θεία Κοινωνία είναι προϋπόθεση της πνευματικής ζωής. Δηλαδή, από τη μια μεριά είναι προϋπόθεση. Δηλαδή, δεν μπορώ να ζήσω πνευματική ζωή, να νικήσω τα πάθη μου, να καθαρίσω την καρδιά μου, να έχω τέλος πάντων ένα επίπεδο υψηλό, να είμαι εντάξει απέναντι των εντολών του Θεού κλπ. Όσο γίνεται, εάν δεν κοινωνώ. Εάν δεν κάνω αυτές τις ενέσεις.

0: της πνευματικής, της θείας ζωής που μου ενσταλάζουν μέσα μου θεία, σταγόνες θείας ζωής, δεν μπορώ να ζήσω την πνευματική ζωή, σαν χριστιανός δηλαδή, σαν πιστός δούλος του Θεού. Και γι' αυτό έλεγε ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης, αυτός ο μεγάλος Άγιος, ο νέος Άγιος της Ρωσίας, έλεγε, παρότρινε τους χριστιανούς και τους έλεγε, ό,τι θέλετε να πετύχετε, οδηγηθείτε στη Θεία Κοινωνία. Θέλετε να έχετε αγάπη για τον πλησίον, κοινωνήστε. Θέλετε να νικήσετε την κακία, κοινωνήστε. Θέλετε να αποκτήσετε πνεύμα προσευχής, κοινωνήστε. Θέλετε να νικήσετε εκείνο το πάθος κλπ, κοινωνήστε. Λοιπόν, προϋπόθεσης και φάρμακο και γιατρικό για όλη την θεραπεία μας, την πνευματική και τη σωματική ακόμη, η σίαση ψυχής και σώματος λέμε, η Θεία Κοινωνία, είναι το μυστήριο αυτό. Ένας δεκαπετάνιος, θα σας πω και το εξής τώρα, για λίγο, καθώς προχωρούσαν εκεί, αυτός ήταν νευρικός έτσι και λίγο οργύλος και τα βάζε με τους ναύτες και λοιπά. Αυτός όμως είχε την καλή συνήθεια να κοινωνεί των αχράων των μυστήριων. Του λένε λοιπόν μια μέρα, καλά εσύ κοινωνείς λέει τόσο συχνά, και γιατί θυμώνεις? Λέει, αν δεν κοινωνούσα θα σας είχα πετάξει στη θάλασσα όλους.
1: Μάλιστα.
0: Καταλάβατε. Λοιπόν, αν δεν κοινωνούμε, δεν μπορούμε να ελπίζουμε σε κάθαρση και σε περιστολή των παθών μας. Αδύνατο. Απ' την άλλη μεριά όμως, η Θεία Κοινωνία είναι και σκοπός της πνευματικής ζωής. Δηλαδή, ζω πνευματική ζωή, αγωνίζομαι πνευματικά εναντίον των παθών μου, εναντίον του διαβόλου και λοιπά, ζητώ τη χάρη του Θεού και όλα αυτά τα πράγματα που είπαμε, για να γίνω άξιος να ενωθώ με τον Κύριο αξίως στη Θεία Κοινωνία. Διότι, Πάτερ Θεόφιλε, το μεγαλύτερο πρόβλημα που συνδέεται με τη Θεία Κοινωνία είναι κατά πόσον προσερχόμεθα αξίως, έτσι δεν είναι? Ή προσερχόμεθα αναξίως. Εκεί που επικεντρώνεται η ουσία του θέματος. Λοιπόν, ζω την πνευματική ζωή όσο μπορώ καλύτερα, προσέχω περισσότερο τον εαυτό μου, για να μπορέσω να ζήσω, να ζήσω αυτήν την ώρα της μετοχής μου στο μυστήριο, όσες φορές ο πνευματικός μου έχει καθορίσει, και μακάρι να μπορώ να είμαι κατάλληλος για όσο δυνατόν περισσότερες φορές και όχι αυτή την τυπική που λέμε μια-δυο φορές το χρόνο που έχουν πολλοί χριστιανοί. Οι πατέρες λένε δύο πράγματα. Λένε, ετοιμάσου καλά πρώτης Θείας Κοινωνίας, είναι αξίωμα αυτό για τους πατέρες. Και δεύτερον, φυλάξου καλά αφού κοινωνήσεις.
2: Μάλιστα. Αυτό είναι το επισφράγισμα που θα λέγαμε. Ετοιμασία για να δεχθούμε τα άχρανα μυστήρια, αλλά και εγρήγορση φυλάξεις για να διαφυλάξουμε τη Θεία Κοινωνία, τα άχρανα μυστήρια μετά από την μετάληψη.
0: Άλλοτε σε άλλο θέμα μπορούμε αυτά να τα αναπτύξουμε ευρύτερα.
2: Σε άλλη μας συνάντηση. Εδώ, αγαπητοί μας φίλοι, τερματίζουμε την εκπομπή μας για σήμερα. Ο πατήρ Αθηναγόρας μας υπογράμμισε κάποια βασικά στοιχεία απαραίτητα για την πνευματική ζωή. Όλοι μας τη θέλουμε την πνευματική ζωή, τη λαχταρούμε. Οι απολαύσεις του βίου και οι δονές του κόσμου δεν μας αναπαύουν. Και μάλιστα όλοι εμείς που θέλουμε να πιστεύουμε στο Χριστό δεν μπορούμε να τρεφόμεθα με τα ξυλοκέρατα του κόσμου και της αμαρτίας και να αναζητούμε τη χαρά και τη μακαριότητα εκεί που δεν υπάρχει. Μας είπε ο πατήρ Αθηναγόρας ότι στην εποχή μας για να ζήσουμε πνευματική ζωή χρειάζεται πρώτα αυτογνωσία, να γνωρίσουμε τον εαυτό μας, να παλέψουμε με τα πάθη μας, με τα θεριά που όλοι μας φιλοξενούμε στο χώρο της καρδιάς μας. Και αφού πραγματοποιήσουμε αυτήν την αυτογνωσία, θα οδηγηθούμε οπωσδήποτε στη θεογνωσία. Θα μας χαριτώσει ο Θεός στον αγώνα που κάνουμε, αλλά και θα μας δώσει θετικά αποτελέσματα, ώστε όλα αυτά που λέμε ή κάνουμε να έχουν οπωσδήποτε ένα

θετικό ανέβασμα και μία δυνατότητα πνευματικής ζωής, συνεχούς πνευματικής ζωής. Δεν πρέπει όμως να επαναπαυόμεθα στον αγώνα αυτό. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι υπάρχει και ο επιβουλέας, ο εχθρός που επιβολεύεται τη χαρά μας, την ελευθερία μας, τη θεογνωσία μας, την πνευματική μας ζωή, τον πνευματικό μας θησαυρό, τον πλούτο της ψυχής μας. Και γι' αυτό πρέπει να στεκόμαστε άγρυπνοι φρουροί. Βεβαίως ο Θεός μας φρουρεί, μας ασφαλίζει, μας εκπαιδεύει και μας οδηγεί τα βήματα στο ορατό όργανο της Εκκλησίας που είναι ο πνευματικός. Δεν μπορεί να διανοηθεί πνευματική ζωή χωρίς το πνευματικό όργανο, το ορατό πνευματικό όργανο της Εκκλησίας που είναι ο πνευματικός, που μπορεί να λαλήσει ο Θεός το Πνεύμα το Άγιον διαμέσου του πνευματικού και να μας λύσει το πρόβλημα και να μας οδηγήσει σε λιμόνες και λιβάδια χλωερά και πνευματικής ανεψυχής. Και δεν σταματούμε εδώ, ολοκληρώνεται η πνευματική ζωή εφόσον ανερχόμεθα, η καρδιά μας φωτίζεται, καθαρίζεται, αγιάζεται, φλογίζεται και τότε αναζητάει τον εραστή της. Και ο εραστής της καρδιάς δεν μπορεί να είναι κανένας άλλος παρά μόνον αυτός ο ίδιος ο Κύριος, τον οποίον ευρίσκομαι μέσα στην Εκκλησία, στο Άγιο Ποτήρι. Όταν ο λειτουργός του Υψίστου μας καλεί με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης να προσέλθουμε, να πάρουμε τη μεταλαβιά όχι σαν δάφνινο στεφάνι αλλά σαν φάρμακο σωτηρίας. Όλοι αναξίως κοινωνούμε, αλλά κοινωνούμε όπως ακριβώς οι ευρισκόμενοι στα στερνά του βίωτων και έχουν ανάγκη από ένα μπουκάλι αίματος. Θέλουμε αίμα Χριστού και σώμα Χριστού για να φτάσουμε στη θέωση. Και όσο πιο συχνά και πυκνά λαμβάνουμε το σώματος και το αίματος του Χριστού, τόσο πιο πολύ μπορούμε να ζούμε πνευματική ζωή, γιατί όπως μας είπε και ο πατήρ Αθηναγόρας, αποτελεί και την προϋπόθεση της πνευματικής αλλά και το σκοπό της πνευματικής ζωής, που είναι ο Χριστός στις καρδιές μας και εμείς θεοφόροι και χριστοφόροι στην παρούσα ζωή. Σας ευχαριστούμε που είχατε την καλοσύνη να μας παρακολουθήσετε και θα χαρούμε πολύ στη νέα μας συνάντηση να ξαναβρεθούμε για να συνεχίσουμε την συζήτηση και τη μελέτη τέτοιων ζωτικών πνευματικών

συζητήσεις. Θέματα πνευματικά, λατρευτικά και λειτουργικά προσεγγίζονται με τη βοήθεια εκλεκτών καλεσμένων. Διευρύνουμε τους πνευματικούς μας ορίζοντες, μαθαίνουμε για την ορθόδοξη πίστη και προσπαθούμε να την κάνουμε βίωμα. Συζητήσεις με τον μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

0: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε του ουρανού και της γης, ο δια την ημετέραν σωτηρίαν εκ Παρθένου τεχθείς και διδάξας της ανθρώπης αγάπην και ειρήνην έχειν προς αλλήλους, κατάπεμψον την χάριν σου την επουράνιον και ελέησον ημάς κατά το μέγα σου έλεος, πάσης ανάγκης ριόμενος. Παύσον τα φριάγματα των εθνών, ειρήνευσον ημών την ζωήν, λύτρωσε ημάς και τον κόσμο σου από πάσης απειλής εναντίας και δίδαξον τις ηγέτες των εθνών εν ειρήνη επιλύειν τας διαφοράς αυτών και εμπαντή ειρηνεύειν. Υπόταξον δε πάντα τα βάρβαρα έθνη τα τους πολέμους θέλοντα. Εξαπόστειλον περιστεράν κλάδων ελέας έχουσαν επί του στόματος καταλλαγή σύμβολων. Τους εν εχμαλωσία αδελφούς ημών ανάρισε, τους άρχοντας ημών εν ειρήνη και ομονία διατήρησον. Δόρισε δε ημίν βαθίαν και αναφέρετον ειρήνην την πάντα νουν υπερέχουσαν, ειν αήρεμον και ησύχιον βίον διάγομεν, σου δεόμενη υπερ ειρήνης και καταστάσεως του σύμπαντος κόσμου και του ευσεβούς ημών έθνους, την συμμαχίαν έχοντες την σύν όπλων ειρήνης αίτητων τρόπεων. Σίγαρή ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε

Άναρχε βασιλεύ, αόρατε, ανεξιχνίαστε, ακατάληπτε και ανέκφραστε, ο πάσαν δρακή περιέχων την κτήσιν και διατηρών, ο διακατέχων και διακυβερνών αυτήν αρήτο λόγο, ο των νινεβητών τας ανομίας πρώτερον μεν ανεχόμενος, ύστερον δε την μετάνοιαν αυτών και επιστροφήν προσδεξάμενος και χαρισάμενος αυτής, διυπερβάλλουσαν αγαθότητα και μακροθυμίαν πάσας τας ανομίας και τα πλημελήματα της συνήθη και αφάτο σου φιλανθρωπία χρυσάμενος, δέξε και ημών τας ευχάς, καθάπερ οσύρητε των νινεβητών την επιστροφήν και μετάνοιαν. Δέξε τα δάκρυα και τους στεναγμούς, δέξε την τεταπεινωμένην ημών δέησιν, ουδέ γαρδινάμεθα όλος τες αμαρτίες γενόμενοι προσέ των μόνων αναμάρτητων ατενίζειν. Δέξε τας εκβάθους ως δίκην καπνού αναπεμπομένα σύ το δεσπότη κραυγάς. Δέξε του ταλαιπωρουμένου λαού την παράκλησιν. Νικησάτο η άβυσος της εις ευσπλαχνίας το πλήθος των ημετέρων αμαρτιών και δώσ' το λαό σου λύτρωσιν και ελευθερίαν των πειρασμών και της του θανάτου το μης άφεσιν. Διαφύλαξον πάσαν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Όπως και διημών των σών αχρίων δούλων, δοξαστεί το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την θυμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσαντας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψη και ίαση της ασθενίας ημών. Ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το ανάμιμά μου. Επιπλήον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν οκρίνεστέσαι μου. Ιδού γάρ εν ονομίες ενηλήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας η δήλωσάς μη. Ραντείς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυντείς με και υπέρχειον ολευκανθήσουμε. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφορσύνην, αγαλιάσονται ως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στους ανομίες μου εξάλληψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης επ' εμού. Απόδορμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος το σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελείται ένεσύν σου. Ό,τι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξοδονώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσι είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε με εις πέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούν στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι, οι λέγοντες μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λέγεται διαπαντός, μεγαλυνθεί το ο Κύριος οι αγαπώντες των σωτήριών σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πας ζών. Ό,τι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνεσαι εν εις γίνητε ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους, και η κηδεία σαν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Τα γη εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου επεμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποίησόν με το πρωί το έλεος σου, ότι επί σύ ελείπησα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν ενή πορεύσομαι, ότι προσέ είδα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν του θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του όνοματός σου, Κύριε, ζήσεις μεν. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεις την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύσεις πάντα τους λίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ ο δούλος σου ημί.
3: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυρούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε, ποράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγίε γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτώνσι. Κύριε προσέκατε εφηγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ η πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εναθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και εστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Το προσταχθέν μυστικό σλαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ που διεπέστη, ο ασώματο λέγον τι απειρογάμο. Ο κλίνα στην καταβάση του ουρανού χωρείται αναλυότο όλο εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζεν σύ, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Άγγελο πρωτιστάτη ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημά.
2: Άγγελο πρωτιστάτη ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
2: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
2: Και συντία σωμάτου φωνή, σωματούμενών σε θεωρών κύλια, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαρμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρε εμφέρον των ήλιων, χαίρε γαστήρε εν Θεός αρκώσεως. Χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσποράδεκτόν μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρ σλήψιος την κοίηση, πως λέγεις κράζον, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
2: Γνώσιν άγνωστον γνώνη η Παρθένου ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιών πόσες τι τεχθήν αδυνατόν λέξομοι, προς είναι εκείνους έφυσε εν φόβο πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, Χαίρε υγιής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε ποράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύης προς ουρανών. Χαίρε των αγγέλων πολυθρύνη τον θαύμα, χαίρε των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μη δεν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Δύναμη στο υψίστο επισκίεση τότε προσύλληψην τη απειρογάμω. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπαση, της θέλουση θερίζει σωτηρία είναι το ψάλι νούτο ως αλληλούια.
4: Αλληλούια.
2: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένων στη μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφουσε κίνηση ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμος συνοσάσμος συνεβώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράν του κλίμπα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορίαν εκτιρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προσθυνητού σε ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία, χαίρε νύμφια ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφια ανήφευτε.
2: Ζάλιν ένωθεν έχουν λογισμών αφιβόλων, ω όφρον ή ω ύφετα ράχτη. Προς την άγαμον σε θεωρών και εκλειψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώνδες σου τη σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
2: Ήκουσαν επιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν, και δραμώνες ως προσποιημένεν θεωρούσι τούτων ασαμνών άμαμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ίν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένους μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγει το στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανήκει τον θάρσος. Χαίρε εστερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρητος γνώρισμα. Χαίρε διείσαι γυμνώθει ο Άδης, χαίρε διείσαι ενεδίθυμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσεν τες μάγοι, και τούτο οικολούθησαν έγκλη. Και ο σλίγνων κρατούντες αυτών δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσοντες τον αυτό σε νεχάρισαν αυτό βόντες, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
2: Είδων πέδες Χαλδαίων εν χεσί της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόνες θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρους αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδας τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρωνον απ' άνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθάνω παλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Κήρυκες θεοφόροι και γονότες οι μάγοι επέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα. Εκτελέσαν δέσε το χρησμόν και κηρύξαν δέσε το Χριστόν άπασιν. Αφέντες τον Ερώδινο σκληρόδι μη ειδό τα ψάλιν. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
2: Λάμψα σε τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξα στο ψεύδος το σκότος. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτον δέρης θέντες ευώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε

0: Περ εξεπλάγησε την άρετο σοφία κράζων, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Νέα ανέδειξε κτίσιν εφανίσω ο κτίστη η μην τη υπ' αυτού γενομένη. Εξασπόρο βλαστήσω γαστρό και φυλάξε ταύθυνο περίν άφθορων, ή να το θαύμα βλέποντε εμίσω μεν αυτήν βόντε. Χαίρετο ο άνθο τη αυθαρσία, χαίρετο στέφο τη εγκρατεία. Χαίρε αναστάσεω τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφεται πιστή, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων εφουσκέπονται πολύ. Χαίρε και ο φορού αδειγών πλανωμένη, χαίρε απογενώσε ο λιτρωτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαιώδη όπηση, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρηση. Χαίρε στολή των γυμνών παρησία, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικόσα, χαίρε νύμφια νύφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντε, ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν ισουρονών μεταθέντε. Δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτοβόντα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ο δόλο απειν, ο απερίγραπτο λόγο. Συγκατάβαση γάρθε οικείου, μετάβαση δε τοπική γέγονε, και τόκο εκ παρθένου Θεολύπτου, ακουούσι ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίο θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χεροβήμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαπούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διείς αλήθη παράβασης, χαίρε διείς νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Πάσα φύση αγγέλων και τεπλάγει το μέγα τη ίση ανθρωπίσεω έργο. Τον απρόσιτον γάρο Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, η μην μεν συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτω. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτορα πολυφθόγκου ω ηχθεία αφώνου, ορώμεν επισή Θεοτόκεν. Απορούσι γάρ λέγειν το πώ και παρθένο μένει σχετική νίσκη σα, η μίζδε το μυστήριο θαυμάζοντα πιστό βοόμεν. Χαίρε σοφία Θεού δοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου, σοφού δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου, αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων το πλοκά διασπόσα, χαίρε των Αλιέων το αγίνα πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέλκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκά των θελών το σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Σώσε θέλων του κόσμου ο τον όλο κοσμήτων, προς τούτον τον αυτεπάγγελτο ήλθε. Και επιμείνει πάρθενος Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίου γαρτοόμοιον καλέσας ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχος ή τον παρθένων Θεωτό και παρθένε, και πάντων των Ισαία προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασε σε ποιητή σάχναντε, εκεί σας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητήσων απλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθόρητος. Χαίρε σίγαρα νεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρα νοθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσας πόρων νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφοστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ήμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδον, το πλήθη των πολλών εκτιρμό σου. Ει αρίθμου γάρτη ψάμου ο δάσαν προσφέρε μεν σε βασιλέ φάγε, ουδέν του λουμεν άξον, ον δέδοκα σιμίν τη ή βοώσιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ο το δόχο λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθέρων. Το γάρ άι λουνά που του σαφώ οδηγεί προ γνώσιν θεϊκήν άπαντα, αυγή του νόμου φωτίζου σα κραυγή δε ετοιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε όρη των πολύφωτων ανατέλης φωτισμών, χαίρε όρη των πολύλητων αναβλύζης ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρα εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χάριν δούνε θερήσω οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτη ανθρώπων. Επιδήμησε δι' αυτού προ του αποδήμου τη αυτού χάρη του, και σκίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτω αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντε σου τον τόκο να νυμνούν σε πάντε, ω έμψυχον νόν Θεοτόκεν. Εν τη σίγαρη

0: εργαστρίου συνέχουν πάντα τη χειρή Κύριος, υγεία είναι δόξα, είναι δίδαξε ευωάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσω το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή σου δαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητο τείχο. Χαίρε διείσαι γύρον τετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτό του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ω πανίμητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.
0: Ω πανίμητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.
0: Ω πανίμητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ύμ προσφοράν, από πάση ρίση φορά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολάσεω, του ύβοντα Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τη υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια. Ως λυτρωθήσα των δυνών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, αλλος έχωσα το κράτος από τους μάχητων, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, η νακράζωση, χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
2: Άξιον εσκήνος αληθώς μακαρίζησε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς. Κύριε ηλάσσετε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσαντας ανομίας ημών. Άγια επίσκεψη και ίασε τες ασθενείας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: αμήν. Ο Θεός των πατρών ημών, ο οποίον αείμεθ ημών κατά την συνεπιήκεν, μη αποστήσει το έλεος αφημών, αλλά τα σε αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου στολισαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου, τους εκτιρμούς σου κατάβεψον, ειρήνη την πολιτεία σου δώρησε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσουν Χριστές ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου πέστη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου της συνειρήν δώσει μην και λέσον ημάς ως μόνος εκτήρμων. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δι της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τάφτα στις εντεύξεις και ήθινον τη ζωήν ημών προς τας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίες ο Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτους ο δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόμος σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν υφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμήτα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψε με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάκαθος εν μέν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός. Τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσε μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον εμάς από το ζωφερό ύπνο της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τους ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειραμένα βέλη του πονηρού, του καθημών δουλείου σκυνούμενα. τα στισαρκώσιμον επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσον. Και δώρης ήμην ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών καρδία νύφουσαν, ύπνον ελαφρών και πάση εσωτερικής φαντασίας επιλαγμένων. Διανάστησον δε εμάς εν καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν της εντελέσου και τη μνήμη των σοκρημάτων εν εαυτής απαράθρευστον έχοντας. Πανήχιον ημίν της ενδοξολογία χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερενδοξα ύπαρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημιτέρα μου προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία δόξα σοι.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση η χέρι και χαριτωμένη πάσα η κτήση αγγέλων του σύστημα και ανθρώπου το γένος. Υγειασμένε νέε και παράδεισο λογικέ παρθενικών κάφημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και παιδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την χάρη συν μήτρα ανθρώνων επίησε και τη συν καστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα η κτήση δόξα συν. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρων μου ζωής, μην καταλείπεις με τον αμαρτωλών. Μηδέα πως τη απαιμούδια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν του πονερό δαίμονη κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησαν τη αθλία και παρημένη χειρό μου και οδήγησα με εισοδόν σωτηρία. Νέα Άγια Άγγελε του Θεού, ο φύλαξη και σκεπαστή τη αθλία μου ψυχή και του σώματος, πάντα μη συγχώρησαν όσα η έθλιψα πάσα τη ημέρα τη ζωή μου και ή τη ήμαρτον τη σήμερον ημέρα μου. Σκέπασό με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάση εμπειρία του αντικειμένου. Ή να μην έντυνε αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβε βέβαια η περίμου προς τον Κύριο που επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να αναδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
4: Θεωτό και παρθενή χέρι και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου.

0: ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχονημόν.
1: Θεωτό και Παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος με το σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχονημόν.
2: Θεωτό και Παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος με το σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχονημόν.
3: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμο δόξα σοι.
4: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
3: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
4: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
4: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
4: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνορος ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
4: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους,
4: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ ευωδόσεως και νησκήσεως του Φιλοχρήστου ημών στρατού,
4: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
4: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
4: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν,
4: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών,
4: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ εν αρίσεως των αιχμαλώτων,
4: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων,
4: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων,
4: Κύριε ελέησον.
3: Εξώμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης,
4: Κύριε ελέησον.
3: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε εγώ σκημένων και απανταχού Ορθοδόξου.
4: Αιωνία μνήμη αυτών.
3: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε λέησόν με τον αμαρτωλόν και εις επίστασε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τις μισούσι και αδικούσιν εμάς συγχώρησον, Κύριε. Τις αγαθοποιούσιν αγαθοποιήσον. Τις αδελφείς και οικείς ημών χάρισε τα προσωτήριαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενεία επίσκεψε και ίεσιν δώρησε. Τους εν θαλάσσι κυβέρνησον. Τις οναδιπορίες συνόδευσον. Το βασιλεί συμμάχισον. Τις διακονούσι και ελεούσιν εμάς, αμαρτιών άφησιν δώρησε. Τις εντυλαμμένης ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, συγχώρησον και ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Μνήστητη Κύριε πάντων των προκεκυμμένων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς ένθα επισκοπή το φως του προσώπου σου. Μνήστητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Μνήστητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτής τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Μνήστητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και φώτισον ημών το νουν το φωτί της γνώσεώς σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβο των εντολών σου. Πρεσβείες της παραχράντου σου Μητρός, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις πάντας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουράνιε Βασιλεύ, φιλάνθρωπε Κύριε, μακρόθυμε και πολυέλεε, έπιδε εξ Αγίου κατοικητηρίου σου. Είδε την ταπείνωση ημών, είδε και την κάκωση ημών. Μη το θυμό σου ελέγξεις ημάς, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις ημάς. Μη παραδόεις ημάς εις επιδρομάς εθνών ή εις χείρας βαρβάρων ή εις χάος απολέστε. Μήποτε ύποση τα έθνη που έστειν ο Θεός αυτόν. Εμείς δε λαός σου και πρόβατα νομίσου και το όνομά σου επικεκλείμεθα. Έχεις έμφυτον την αγαθότητά σου, σκέπε την πόλην ταύτην, έχεις πρέσβην την Θεοτόκον, την σέτε κούσαν λόγε, χωρών των Αποστόλων και πλήθος μαρτύρων και των οσίων. Δέξε τας δε ίσης υπέρ λαού ημαρτικότος και απεγνωσμένου και σώσον ανεξήκακε την κληρονομίαν σου. Ο Θεός ο μέγας και φοβερός και θαυμαστός, ο μόνος αληθινός, ο ποιόν πάντα και μετασκευάζουν αυτά, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, ο σίων την υπουρανών εκθεμελίων, οι δε στήλοι αυτής σου σαλεύονται. Ο τα θεμέλια της γης σαλεύων, ίδραστε δε τόσο πνεύματι. Ον πάντα φρύσει και τρέμει από προσώπου της δυνάμεώς σου, ότι ανυπόστατος η οργή της επί ημάς τους αμαρτωλούς απειλή σου, αμέτρητόντε και ανεξιχνίαστον το έλεος της επαγγελίας σου. Αυτός, μνήστητη των εκθυρμών σου Κύριε και τα ελέη σου παράσχου ημίν, ότι από το αιώνος εσύ. Στήριξον την κτήσιν, στερέωσον την γην, παύσον των κλώνων αυτής, έδρασον την δονηθήσαν οικουμένην και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, μη δε καταδικάσεις ημάς
τες αμαρτίες ημών εν της κατωτάτης της γης. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν εν απέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασιλεύ Άγιε, φιλάνθρωπε δέσποτα, μακρόθυμε Κύριε, ο πάσης αισθητήστε και νοουμένης κτίσεως δημιουργός, ο πάντα φέρον το ρήματι της αρήτου δυνάμεώς σου, ο μόνος έχων ζωής και θανάτου την εξουσίαν, ο παιδεύων εν δικαιοσύνη και φιλανθρώπος πάλιν ιόμενος. Ότιν πρόσκαιρον ημών ζωήν, τη πανσόφο σου προνοία διακυβερνών και πάντοθε εν την σωτηρίαν χρησίμος κατασκευάζον ημίν. Είδαμεν ότι δια τας πολλάς ημών αμαρτίας συνέσισα στην γην και συνετάραξα σε αυτήν. Και φόβος και τρόμος ήλθεν εφ' ημάς από προσώπου της οργής σου μακρόθυμε. Η καρδία ημών τετάρακτε ετοιμά στη γη αυτής. Δηλία θανάτου επέπεσεν εφ' ημάς τη συγκινήση αυτής. Μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχήν ημών και ομοίη οριόμενος μειόντος λυτρωμένου με δε σώζοντος. Δια τούτο σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν των μόνων ανεξίκακων Κύριων. Μη μνηστείς εν ομοιών ημών αρχαίων τε και προσφάτων, μη αντισταθμίσεις το βάρη των αμαρτιών ημών την προσήκουσαν ανταπόδοση. Εάν εισέλθεις εις κρίσιν μετά της γενεάς ημών ταύτης, ουδείς ενώπιόν σου δικαιωθήσετε. Αλλά απολύεται παντελώς από της γης πάντων ημών το μνημόσυνον. Μνήστητε μακρόθυμε τον απαιώνος ηχθυρμών σου και το ελαίου σου και της προς τους πατέρας ημών αληθινής διαθήκη σου και μη καταπιέτω ημάς βυθός γης, με δε συσχέτω ημάς το στόμα αυτής, αλήκτηρον συντετριμένους ημάς και τεταπαινωμένους ελέησον και υπό της φοβεράς του σεισμού απειλής, τεθωρευημένους και τρόμο πολλό και φόβο συνερχομένους επίσκεψε. Ιδέ που και την αίσθησιν μέσων ημών οι φοβούμενοι το όνομά σου και τηρούνται στα σά προστάγματα, βραχία της εκλελεγμένη μερής, σπέρμα ευλογημένων, θησαυρός και κρυμμένος, σημόνο γινοσκόμενος και τηρούμενος, κακίνων ως αγαθός επάκουσον υπερημών των αναξίων δεωμένων της ευεργεσίας και της συμπαθίας της εις. Και πρόσδεξε τας δεήσεις τούτων υπερλαού ημαρτικότος, προσαγωμένα σύ φιλάνθρωπε δέσποτα, ως Αβραάμ υπέρ των Σοδόμων, ως Δανιήλ και Ιερεμίου των θείων σου προφητών υπέρ της του Ισραήλ εχμαλωσίας, την συν ηλεωσαμένων αγαθότητα. Είναι κατά γενεάν και γενεάν δοξάζει τέσου το της φιλανθρωπίας και μακροθυμίας εν εξυχνίας των πέλαγος. Και εμείς προσάγομεν σιδόρων ευχαριστήριων την ημών επιστροφήν και μετάνιαν τη κρατεά σου χειρή δυναμούμενη. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος ο Μητρός και πάντων τον απαιώνωση ευαρίστησάν των Αγίων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, η των εκτιρμών ανεξάντλητος πηγή, το της φιλανθρωπίας ανεξίχνιας των πέλαγος, η άπειρος άβυσος της μακροθυμίας και της Χριστότητος, ο και τας καταγενεάν επαγωμένας στο γέννη των ανθρώπων πληγάστε και μάστιγας, συμφερόντος δια φιλανθρωπίας υπερβολήν επιφέρον,
Ίνα το προς την αμαρτίαν ημών ακρατές και οξύροπον, καθάπερ την ηχαλινό το θείο σου κατεχόμενον φόβο, μία τάκτος κινείται κατά της θείας εικόνος, μη δε εις το της ψυχής ευγενές κακός εξυβρίζει. Στήσον δε όμεθα των φοβερών της γης κλώνων και την αήθη ταύτης φοράν, η νυν δικαίως καθημών κινήστε ταύτην προσέταξας. Εις υπόμνησιν της προσπάσαν αμαρτίαν παραφύσιν η μετέρας ορμής και της εις δια ταύτην προς ημάς δικαίας αποστροφής. Υβερημίστασα προς τάγματα διαφυλάτωμεν και εκ των οικειών όρων εντός ιστάμεθα ουκάν η γη το σώπεντο δυνάμω προς τάγματι πειθωμένη καθημών εκείνη τον ειν της φυσικής ακαινησίας εξισταμένη και την παραφύσιν ταύτης κινήσει κατά ποιήν ημάς εξητούσα. Και δικαίως ο δίκαιε Κύριε, ουγαρποιούμεν τα προστάγματα της βασιλείας σου και μη ποιούντες ου φοβούμεθα την συνδικαίαν οργήν καθημών δέσποτα, αλλά το πονηρόν ποιούμεν ενώπιον των σών οφθαλμών, μισούντες αλλήλους, φθονούντες αλλήλεις, οργιζόμενοι καταλήλων, την αγάπην αποσάμεθα, την φιλαδελφίαν απεβαλόμεθα, την ελεημοσύνην απεθέμεθα και την φιλαργυρίαν ηγαπήσαμεν, την φιλοκτιμοσύνην εισπασάμεθα και την ακτιμοσύνην εμισήσαμεν, την γαστριμαργίαν και την φιλοδονίαν ηγαπήσαμεν, την δένιστίαν και εγκράτιαν ουκ εποθήσαμεν και απλώς πάσαν την εντολήν υφετήσαμεν, Κύριε, και πάσαν αμαρτίαν διαπρατώμεθα. Δια ταύτα γάρφη συνέρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Ταύτα της κακίας ημών τα επίχειρα, τούτο των πονηρών και ακαθάρτων ημών πράξεων το κατάλληλον αποτέλεσμα. Ταύτα του μίσους και της υπερηφανίας και των εγκρυφή και φανερός γινωμένων ανομιών ημών, τα δεινά κατορθώματα, θανατηφόρους καντάφθα πληγάς επάγοντα, κολόνους γης και σεισμούς και λοιμούς και λοιμούς και πολεμίων εφόδου και μετά ταύτα την αφόρητον εκείνην και ατελεύτη των βάσανων. Αλλά μη παραδόης ημάς εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, μη δε καταπιέτω ημάς ζώντας η γη δια τας αμαρτίας ημών. Είναι μη τον της μετανοίας και της επιστροφής ζημιωθώμεν καιρών οι τάλανες. Ήγαρ και πολλάκι στην μετάνοιαν υπεσχέθημεν, αλλά και πολλάκι σύ το Θεό ημών εψευσάμεθα. Διό και την τομήν κατά την άκαρπον σικήν κατέκρινας, την γην αρτίος προστάξας καλύψε πάντας ημάς. Αλέτη και νυν μακροθύμισον ο φιλάνθρωπος Γεωργός, ο μη θέλων των θάνατων του αμαρτουλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ο έβδομη κοντάκης επτά συγχωρήν της αδελφής και λέβων τα αμαρτήματα, μη συναπολέσεις το μικρόν σου πίμνιον τούτο φόβο συντετριμένων και πένθη ταπεινωμένων και το της γης κλώνο τεθορυβημένων και απορούμενων πάντοθεν. Αλλά μνήστη τη μακρόθυμε των εκθυρμών σου και του ελέους σου. Μνήστη διότι επιμελώς έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού και ουδείς καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου είναι ακενήν της ίσα φάτου Χριστότητος απολάβοντες ευχαριστήσομεν επί πάση της ενδόξης και φοβερής έργη σου αεπίσας και ποιείς μετά των αναξίων ημών κατά το της εις φιλανθρωπίας ανεξιχνίας των πέλαγος. Χάριτι του ανάρχου σου πατρός και του ζωπιού σου πνεύματος, ευχές και πρεσβείες
της Πανακράντος ο Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

άλλο πρωί το σπίτι ήταν υπέροχο, με τα ανοιχτά παράθυρα, τις ανεμιζόμενες κουρτίνες και τα βάζα φορτωμένα με λουλούδια. Η Χλοή δεν χόρτενε να βλέπει. Αντίκριτη στον τοίχο κρεμόταν μια εικόνα, ένας πίνακας ζωγραφικής, δώρο κάποιου συγγενικού προσώπου για το γάμο τους. Ήταν ένα ανοιγμένο παράθυρο, τίποτα άλλο. Ένα ανοιγμένο στον ήλιο και στον αέρα παράθυρο, που άφηνε να φαίνεται πιο πέρα ένα κομμάτι γαλάζιο της θάλασσας, ένα χρυσό κομμάτι αμμουδιάς. Τίποτα άλλο. Αυτό το παράθυρο σήμερα για τη Χλόη συμβολίζει την καινούργια τη ζωή. «Κυρία Βασιλική!» φώναξε και η φωνή της ήταν πιο κρυστάλλινη από κάθε άλλη φορά. Μα η κυρία Βασιλική δεν την άκουσε. Ήταν στην πόρτα και μιλούσε με κάποιον δυνατά. Η αδελφή Σοφία δεν ήταν από τους ανθρώπους που πιστεύουν στα όνειρα και στις προαισθήσεις. Όμως αυτό που τη συνέβαινε σήμερα ήταν τόσο παράξενο και τόσο δυνατό που δεν μπόρεσε να αντισταθεί στον πειρασμό. Από το πρωί που ξύπνησε, σε όλες τις δουλειές της, και δεν ήταν λίγες, έβλεπε μπροστά της το πρόσωπο της Χλόης. Μα τόσο ζεμπανό, τόσο φυσικό. Και όσο προσπαθούσε να το διώξει, δεν μπορούσε. «Έχω καιρό να πάω να τη δω». Μόλις τελείωσε τη δουλειά της, παρακάλεσε την αδελφή Καλλιόπη να έχει το νου της και στους δικούς της αρρώστους για κάνα δύο ώρες και ύστερα τράβηξε για το γραφείο του γιατρού. Ο γιατρός δεν είχε καμιά αντίρρηση. «Χρησιμοποιείς τόσο σπάνια τις άδειες που δικαιούσε. Θα έπρεπε να ήμουν βάρβαρος να μη σου επιτρέψω την έξοδο σήμερα». Βγήκε η Σοφία και ο δρόμος της φάνηκε πολύ όμορφος, έτσι καθώς τα δέντρα στις δύο πλευρές έριχναν τη σκιά τους. Ο ουρανός ήταν καταγάλανος, ο κόσμος έμοιαζε ξένιαστος και αυτή ένιωθε τον εαυτό της πιο νέο και πιο ανάλαφρο. Χαιρόταν που θα βλέπε Πέτη Χλόη. Πρώτα-πρώτα γιατί είχε καιρό να τη δει και ύστερα γιατί είχε και αυτή τις αδυναμίες της. Η Χλόη ήταν η συμπάθειά της. Την είχε αγαπήσει από την πρώτη στιγμή, τότε που ανέστητη την είχαν ξαπλώσει σε ένα κρεβάτι σε ένα δικό της θάλαμο. Και όσο τη γνώριζε, τόσο πιο πολύ την αγαπούσε. Η κυρία Βασιλική που τις άνοιξε έβαλε τις φωνές. «Καλώς την, καλώς την! Κάναμε μαύρα μάτια να σε δούμε!» Η αδελφή Σοφία χαμογέλασε και προχώρησε προς το εσωτερικό του σπιτιού. «Σοφία, τι έκπληξη!» αναφώνησε η Χλόη με χαρά μόλις την αντίκρισε. Φιλήθηκαν σαν δυο αγαπημένες αδελφές και κάθισαν να κουβεντιάσουν. Είχαν αλήθεια τόσα να πούν. Για τόσες ώρες πόνου, μα και για κάποιες μυστικές χαρές. Για κάποιον χαρούμενο γυρισμό. «Ήταν μια δοκιμασία που πέρασε και την νικήσατε, κυρία Χλόη», είπε συγκινημένη η Σοφία. Η κουβέντα τους κράτησε δύο ώρες. Η Χλόη ευχαριστούσε μέσα της το Θεό που δεν ήρθε κανένας να τους την ταράξει. Σαν σηκώθηκε η Σοφία να φύγει, η Χλόη την κράτησε παράξενα από το χέρι και την κοίταξε ανοιγματικά στα μάτια. «Σοφία, θα ήθελα και κάτι άλλο ακόμα να σου πω. Μόνο πίστεψέ με, δεν τολμώ. Φοβάμαι μήπως ξεγελιέμαι. Μήπως δεν είναι αλήθεια και τότε... Είναι δύο μέρες τώρα που κάτι παρατήρησα, που κάτι ένιωσα, Σοφία. Μα είναι τόσο απίστευτο». Σκέπασε με τα χέρια της το πρόσωπό της και ψιθύρισε τόσο σιγά που μόλις ακούστηκε. «Θεέ μου, να ήταν αλήθεια». Η Σοφία την κοίταξε συγκινημένη, μη τολμώντας να αφήσει το νου της να σκεφτεί κάτι που η καρδιά της είχε μαντέψει. Της έσφιξε με αγάπη τα χέρια. «Πες το μου, κυρία Χλόη, θέλω τόσο πολύ να τ' ακούσω». Η Χλόη έβγαλε ένα μικρό στεναγμό που δεν ήξερες αν ήταν πόνος ή χαρά και με μια φωνή που μόλις ακουγόταν της διηγήθηκε πως καθώς ήταν έτσι μόνη το προχθεσινό πρωινό και τραγουδούσε σαν το πουλί τη χαρά της, κάτι της φάνηκε σαν να κουνήθηκε στο πόδι της από μοναχό του, το δάχτυλό της. Είπε πως ήταν αυταπάτη, μα σε λίγο είπε να δοκιμάσει. Έβαλε προσπάθεια να κουνήσει το πόδι της και... Θα το πιστέψει, Σοφία, κουνήθηκε. Λιγάκι, πολύ λίγο, αδιόρατα. Όμως κουνήθηκε, είμαι σίγουρη. Από τότε ξανά έγινε κι άλλες φορές αυτό το θαύμα. Μα πάντα φοβάμαι πως γελιέμαι. Γι' αυτό δεν είπα τίποτα σε κανέναν. Θέλετε να δοκιμάσουμε ξανά? Ρώτησε η Σοφία σκεφτική και τράβηξε την κουβέρτα που σκέπαζε τα νεκρά πόδια της Χλόης. Το πείραμα ξανάγινε
και η Χλόη δεν διαψεύστηκε. Ήταν αλήθεια πως τα νεύρα των ποδιών απαντούσαν. Κοιταχτήκαν στα μάτια με μια βουβή συγκίνηση. Ω, αν ήταν αλήθεια, Σοφία. Μα είναι αλήθεια, Χλόη. Είναι αλήθεια. Φώναξε εκείνη και έπεσαν η μια στην αγκαλιά της άλλης, κλαίγοντας από χαρά. «Μα λοιπόν, θα μπορέσω να περπατήσω?» ρώτησε, μην μπορώντας να το πιστέψει η Χλόη. «Νομίζω ναι, μα πρέπει να το δει ο γιατρός. Και ο κύριος Άρης το ξέρει?» «Μα δεν σου είπα πως δεν το ξέρει κανένας?» «Όχι, ούτε ο Άρης ξέρει τίποτα. Δεν του είπα ποτέ τίποτα. Ούτε τις ελπίδες που μου έδινε κάθε τόσο ο γιατρός». «Μα γιατί?» «Φοβόμουν μήπως διαψευστούν και ύστερα η απελπισία του ήταν μεγαλύτερη». «Μικρή σκεπτικίστρια», της είπε η Σοφία χαϊδεύοντας τα μαλλιά της. «Τώρα όμως φρόνημα. Όσο το έρθει ο γιατρός, φρόνημα». Συνέχισε και τη σκέπασε τα πόδια.

Έφυγε η Σοφία. Ύστερα από μια θερμή ευχαριστία που έκαναν μαζί στο Θεό. Και μείνε η Χλόη, μόνη ανίκανη ακόμη να πιστέψει στο καινούριο αυτό θαύμα. Θα μπορούσε να περπατήσει, Θεέ μου. Πώς η χαρά κλείνει ένα από τα πιο συνηθισμένα πράγματα του κόσμου. Όλοι οι άνθρωποι περπατούν. Ξυπνούν το πρωί, δίνουν μια στα σκεπάσματά τους, σηκώνουν τα πόδια, τα κατεβάζουν από το κρεβάτι και πατούν κάτω. Πατούν γερά. Στερεώνονται και απλώνουν ύστερα το ένα πόδι, μετά το άλλο και περπατούν. Χωρίς να το σκεφτεί, λες και δεν ήταν αυτή η Χλόη που το έκανε. Λες και ήταν κάποιος άλλος. Τράβηξε την κουβέρτα και κίνησε τα πόδια της. Για πρώτη φορά σε όλο το διάστημα της αρρώστιας της, τα αποφάσισε να γίνει άτακτη. Δεν θα άκουγε τη συμβουλή του Σοφίας, θα δοκίμαζε. Σηκώνει το ένα πόδι και σηκώνεται. Το πατά. Ύστερα το άλλο. Πατά στα δυο μαζί, γερά. Στέκεται. Ακουμπά μια ιδέα μονάχα, με το χέρι στην πολυθρόνα. Απλώνει το ένα πόδι, ύστερα το άλλο. Είναι σαν ένα όνειρο. Είναι ένα όνειρο και δεν μπορεί να είναι αλήθεια. Αρχίζει να κάνει μερικά σταθή βήματα. Έτσι της έρχεται να γελάσει, να κλάψει, να φωνάξει. Μα δεν κάνει τίποτε γιατί υπάρχει φόβος να χάσει την ισορροπία της και δεν πρέπει. Προχωράει άλλο ένα βήμα και άλλο και άλλο. Απλώνει τα χέρια προς τα μπρος σαν να ζητά βοήθεια από κάποιον. Κι όμως περπατά μόνη της. Έφτασε τώρα στο τραπεζάκι. Θα πάει ως την πόρτα και θα γυρίσει. «Κυρία Χλόη, τι κάνεις?» Ακούει ξαφνικά μια τρομαγμένη φωνή. Σηκώνει το κεφάλι και βλέπει την κυρα Βασιλική να την κοιτάζει με τα μάτια ορθάνυχτα από τον τρόμο. «Ό,τι κάνουν τα μωρά, τα πρώτα μου βήματα», της λέει, και η φωνή της είναι ένας λεγμός, ανάκατος με γέλιο. «Κυρα Βασιλική, μη κουνιέσαι, έρχομαι». Με τα χέρια απλωμένα και με μικρά, αβέβαια βήματα που δεν μπορούσε να τα κυβερνήσει. Εδώ να πέσει, εκεί να πέσει, όπως τα μικρά παιδιά. Πηγαίνει προς την πόρτα και πέφτει στην αγκαλιά της κυρα Βασιλικής. Μα δεν της ήταν δυνατό να βαστάξει περισσότερο. Άφησε το κεφάλι της πάνω στους μητρικούς εκείνους ώμους και ξέσπασε σε λυγμούς. Η κυρινή δεν είπε τίποτε. Την πήρε στην αγκαλιά της όπως τόσες φορές ως τώρα και τη μετέφερε στην πολυθρόνα της. Της σκέπασε τα πόδια, της χάδιψε τα μαλλιά και την άφησε να κλάψει ελεύθερα όσο ήθελε. Κάποια στιγμή οι λυγμοί αραίωσαν, σταμάτησαν. Τα ζουμπουλιά μάτια γύρισαν και την κοίταξαν παρακλητικά. «Μην πεις τίποτε στον Άρη, κυρα Βασιλική. Ας έρθει πρώτα ο γιατρός».

Εκείνο το απόγευμα, η Χλόη το πέρασε μέσα στο όνειρο. Και δεν ήταν τάχα σωστό όνειρο το ότι θα μπορούσε να περπατήσει. Σιγά σιγά της είπε ο γιατρός, κάθε μέρα και λίγο σταθερότερα, κάθε μέρα και λίγο μακρύτερα. Και δεν θα αργούσε η στιγμή που θα μπορούσε να κατέβει τις σκάλες του σπιτιού της και να βγει στο δρόμο στηριγμένη στο μπράτσο του Άρη. Θα γυρίζει και θα τον κοιτάζει και εκείνος θα της χαμογελά προστατευτικά. Ακριβώς όπως το είχε ονειρευτεί εκείνες τις μακρινές μέρες, τις ευτυχισμένες του αραβόνα της. Πώς να εκφράσει τη χαρά της, σε ποιο να τη διηγηθεί. «Ελάτε πουλιά της άνοιξης και του καλοκαιριού, να σας τραγουδήσω το τραγούδι της χαράς μου. Ελάτε κάτω σπριγλάρι της θάλασσας και της χρυσής ακρογιαλιάς. Πάρτε την στα φτερά σας και διαλαλήστε την στα πέρατα της γης. Έλα ανάλαφρη άβρα, ακούσε την και πήγαινε να την τραγουδήσεις στα φύλλα και στα κλαδιά και στους γκρίζους βράχους, εκεί που σπάει το γαλάζιο κύμα. Πάρε την κύμα στον αφρό σου, κάνε τη βαρκούλα και τράβηξέ την στα νυχτά, να σμίξει με τα καλοτάξιδα καράβια. Κρύψε την στον κόρφο σου, γλυκόλαλο αηδόνη, και ύστερα πέταξε πέρα, εκεί στα μυστικά σου λιμέρια. Εκεί που αναβλύζει η πηγούλα, κάτω από την προστατευτική σκεπή των πράσινων φύλων, και κάνε την τραγούδι. Να αντιλαλήσουν οι ρεματιές και τα βουνά, να την ακούσουν οι κορφές οι χιονοσκέπαστες. Να λάμψουν σαν τον ήλιο, να την ακούσουν τα ριάκια και να σταματήσουν για λίγο το κελαρισμά τους. Να την ακούσουν οι καλαμιές στην ακροποταμιά και να πάψουν τους βόγκους και τους θρήνους. Πάρε την πρωινέ κορυδαλέ και κάνε την προσευχή να ανεβεί ως τα ουράνια. Να την ακούσουν οι δύστυχοι του κόσμου και να κάνουν κουράγιο και μια βαθιά ανάσα που θα τους αλαφρώσει τον πόνο και να πιστέψουν πως ο Θεός τους αγαπά τους ανθρώπους. Όλος ο κόσμος σας αντυχήσει από το θαύμα που γίνει και σήμερα σε μένα. Εδώ σταμάτησε το τραγούδι της Χλόης. Ρίξε μια ματιά στο γύρο της κόσμου, στο μικρό τραπεζάκι που πάνω του είχε όλα της τα υπάρχοντα. Ό,τι της χρειαζόταν για την ημέρα. Το καλάθι για το εργόχειρο, το πλεκτό της, τα βιβλία, τις κάλτσες, τα πουκάμισα του Άρη,

γράμμα της υποδοχής του. Πρέπει μόνο να έχει τεντωμένο ταυτί της για να ακούσει τα βήματά του να ανεβαίνουν τις σκάλες. Έχει γίνει όλη η ακοή, λες και καμιά άλλη αίσθηση δεν λειτουργεί. Ακούει τα βήματα των λίγων περαστικών στο δρόμο. Αυτή όμως ξέρει καλά τα βήματα που περιμένει και δεν ξεγελιέται. Έχει εξασχηθεί σε αυτό. Όλα αυτά τα χρόνια της αναμονής περίμενε να ακούσει τα βήματα που φεύγουν, που χάνονται, που σβήνουν. Έφυγε, έλεγε μέσα της, και ύστερα πάλι, σαν πλησίαζε η ώρα, περίμενε να τα ξανακούσει να ανεβαίνουν τις σκάλες, να μπαίνουν στο σπίτι, να πλησιάζουν. Ένα ολόκληρο βιβλίο θα μπορούσε να γράψει πάνω σε αυτό το θέμα. Τα βήματα που απομακρύνονται, τα βήματα που έρχονται και μια γυναίκα που περιμένει. Ας είναι. Δεν είναι καιρός να τα σκέπτεται αυτά τώρα. Το νου της πρέπει να έχει στα βήματα του Άρη. Και αλήθεια δεν αργεί να τα ξεχωρίσει μέσα στους θορύβους του δρόμου. Η καρδιά της τα μάντεψε, η ταυτιά της τα άκουσαν. Δεν μπορούσε να πει όμως, ήταν σίγουρη πως ερχόταν. Ανεβαίνει τις σκάλες, πρέπει να τον προλάβει. Σηκώνει την κουβέρτα της, σηκώνεται όρθια, στερεώνεται και κάνει 2-3 βήματα. Και ύστερα στέκεται εκεί, στη μέση του δωματίου. Η καρδιά της πάει να σπάσει. Να μπορούσε να τρέξει. Τον ακούει που έρχεται. Νάτος. Μπαίνει όλος η γη και νιώτη. Και τα μάτια του την αναζητούν στην πολυθρόνα. Όπως πάντα. Μα τη συναντούν κάπου αλλού. Ανοίγουν κατάπληκτα. Πάει να φωνάξει. Όμως τα χείλη του αρνούνται να υπακούσουν. Κάθονται έτσι ακίνητοι για μερικά δευτερόλεπτα. Να κοιτάζονται σαν χαμένοι. Τα μάτια τους θολώνουν από τα δάκρυα που δεν μπορούν μα ούτε και προσπαθούν να συγκρατήσουν. Πρώτη συνέρχεται η Χλόη. Απλώνει τα χέρια της προς τα μπρος και ύστερα κάνει 2-3 βήματα, μικρά, παιδιάστικα. Έρχεται προς το μέρος του. Το Άρης καταλαβαίνει, τρέχει με τα χέρια ανοιχτά και τη δέχεται μέσα στην αγκαλιά του. Και ύστερα αρχίζουν και οι δυο ένα κλάμα. Κλάμα βουβού. Και κλείσαν εκείνο το απόγευμα τα εισαγωγικά σε ένα μεγάλο κεφάλαιο της ζωής τους, στο πόνο το κεφάλαιο, και άνοιξαν τα εισαγωγικά σε ένα άλλο, και ήταν το κεφάλαιο της χαράς. Και από εδώ και πέρα κάθε μέρα ήταν και ένα βήμα, κάθε μέρα και ένα άλμα προς το καλύτερο. Σε λίγο καιρό περιφερόταν μέσα στο σπίτι, μπαινόβγαινε στα δωμάτια η Χλόη, άνοιγε τα παράθυρα, εσκυβε έξω, κοιτάζε το δρόμο, τα παιδιά που έπαιζαν, τις νοικοκυρές που γυρνούσαν από τα ψώνια. Πότιζε μόνη της τα λουλούδια, εσχέζε τα κρεβάτια. Έστρωνε το τραπέζι και πότε-πότε μαγείρευε. «Κοντεύει ο καιρός που δεν θα με χρειάζεσαι, κυρία Χλόη», της έλεγε πειράζοντάς την η κυρία Βασιλική. Γελούσε η Χλόη και της απαντούσε πως δεν θα μπορούσε να ζήσει χωρίς αυτήν. Ένα απόγευμα που τα απαλά χρώματα του δειλινού έβαφαν τον ουρανό, η Χλόη βγήκε για τον πρώτο της περίπατο. Ο Άρης ήρθε νωρίτερα και τη συνόδευσε. Τι ένιωσε κατεβαίνοντας ύστερα από έναν αιώνα μόνη της σκάλες. Τα πόδια της πατούσαν γερά και στηριζόταν στο μπράτσο του Άρη ήταν γιατί ήταν άντρας της και έβγαιναν μαζί περίπατο. «Είμαι σίγουρος πως πολλά μάτια μας παρακολουθούν». «Πώς το ξέρεις?» «Όχι για τίποτα άλλο φυσικά, παρά μόνο γιατί είμαστε ένα τόσο ταιριαστό ζευγάρι». Με αυτό το περίπατο ξανάρχισε η παλιά του ζωή. Όχι εκείνη η ατέλειωτη σκοτεινή μήνες του χωρισμού. Δεν υπήρχαν. Ήταν μια καταιγίδα που πέρασε και δεν άφησε πίσω της παρά μόνο δύο ψυχές, πιο δυνατές, πιο αντριωμένες, πιο άξιες για τη ζωή με τις δυσκολίες και τις θλίψεις της. Δύο ψυχές που είχαν βρει το δρόμο τους.

Πέρασε, αδελφέ μου, και η σημερινή ημέρα. Όλοι μας κάναμε ένα βήμα προς το τέλος του βίου μας. Όλοι μας γράψαμε ακόμη μια σελίδα στο βιβλίο της ζωής μας. Αλήθεια, είναι λευκή, είναι μελανή, είναι θετική, είναι αρνητική. Αυτό εμείς και ο άγγελός μας το γνωρίζουμε. Όμως τώρα που η μέρα έκλεισε και εμείς αποσυρθήκαμε στο δωμάτιό μας για να αναπαυθούμε, δεν μας μένει να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να προβούμε σε ένα έλεγχο των πράξεών μας. Ο έλεγχος είναι γενικά απαραίτητος σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ελέγχει το όχημά του πριν ακόμα ξεκινήσει για το ταξίδι του, ελέγχει τη μηχανή, τα φώτα, τους αεροθαλάμους και ύστερα ξεκινάει. Ο πιλότος ελέγχει όλα τα συστήματα του αεροσκάφους και ύστερα πετάει. Ο πλοίαρχος ελέγχει όλους τους μηχανισμούς του πλοίου και ύστερα σηκώνει την άγκυρα και ανοίγεται στον ωκεανό. Ο μηχανικός του εργοστασίου, πριν ακόμα θέσει σε λειτουργία το εργοστάσιο, ελέγχει τον πίνακα όλων των μηχανών και ύστερα το θέτει σε λειτουργία και κίνηση. Ο αξιωματικός ελέγχει τα πάντα πριν ακόμη ξεκινήσει στη μάχη και οδηγήσει τους στρατιώτες του στην πρώτη γραμμή του πυρός. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του ανθρώπου, αλλά ιδιαιτέρως στην προσωπική ζωή του καθενός. Γι' αυτό και ο Πυθαγόρας υποχρέωνε τους μαθητάς του κάθε βράδυ σε έναν προσωπικό έλεγχο. Ο κάθε μαθητής του Πυθαγόρα έθετε στον εαυτό του 3 ερωτήματα. Τι παρέβην, τι δε έρεξα, τι δε μηδέων ουκετελέστη. Ποια παράβαση έκανα σήμερα, τι είπα που δεν έπρεπε να πω, τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Με τα ερωτήματα αυτά οι πυθαγόροι μαθητέ προέβαιναν σε ένα καθημερινό αυτοέλεγχο και σε μια προσπάθεια διορθώσεως και βελτιώσεως του εαυτού τους. Και ο προφητάναγκς Δαβίδ λέγει για τον έλεγχο και την αυστηρά εξέταση του εαυτού μας. Α, λέγεται, εν τες καρδίες ημών, επί της κήτες ημών κατανοίγεται. Τα πονηρά σχέδια και τους εφάμαρτους διαλογισμούς που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυοφορείτε στις καρδιές σας, να εξετάζετε τη νύχτα στην κλίνη σας και καταλαμβανόμενοι υπομετανοίας και κατανοίξεως να συγκρατήσετε από το να τα θέσετε σε πράξη.

Σε έλεγχο και αυτοεξέταση μας προτρέπει και ο Απόστολος Παύλος όταν απευθύνεται προς τους χριστιανούς της Κορίνθου. Εαυτούς πειράζεται η ασθέντη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται. Να εξετάζετε τους εαυτούς σας εάν ευρίσκεστε εις την πίστην. Να λοιπόν, για τον καθένα μας, μία ακόμη ευκαιρία να στρέψουμε τα βλέμματά μας προς τον εαυτό μας, να προβούμε σε μια αντικειμενική κριτική του εαυτού μας για τη διόρθωση του βίου μας. Να λοιπόν τα ερωτήματα που πριν κοιμηθούμε καλούμεθα να θέσουμε στον εαυτό μας. Τι έκανα σήμερα που δεν έπρεπε να κάνω? Τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα? Τι σκέφτηκα που δεν έπρεπε να σκεφτώ? Τι καλό μπορούσα να σκεφτώ και δεν το σκέφτηκα? Τι είπα που δεν έπρεπε να πω? Γιατί σιώπησα εκεί που έπρεπε να ομιλήσω? Τι άκουσα που δεν έπρεπε να ακούσω και τι έπρεπε να ακούσω και δεν το άκουσα? Τι είδα που δεν έπρεπε να δω και τι καλό μπορούσα να δω και δεν το είδα? Πού πήγα που δεν έπρεπε να πάω και πού μπορούσα να πάω για το δικό μου καλό και του αδελφού μου και δεν πήγα? Με τα ερωτήματα αυτά θα δώσουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας να έρθει σε μία αυτογνωσία και σε μία θεογνωσία. Η θεογνωσία θα μας οδηγήσει στην αυτογνωσία που θα αποτελέσει την απαρχή της διορθώσεως του βίου μας. Θα λείψει η ψευδαίσθηση της αθωότητος και θα αισθανθούμε την ενοχή μας και θα οδηγηθούμε σε μια αληθινή μετάνοια για τον αγιασμό και τη σωτηρία της ψυχής μας.

Τέλος, αδελφέ μου, καλή ξεκούραση και καλή ανάπαυση και με το καλό το πρωινό, ανανεωμένος και δυναμωμένος για τη συνέχιση του σκληρού αγώνος της ζωής μας.

μ' αγγέλους του τη νυχτιά. Στείλε μας του ύπνου όνειρα πλατιά. Φέξε μας τη νύχτα με τα μύρια στέρια σου. Κι οι ψυχές σας μείνουν στα για χέρια σου.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία, αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσουμε ύμνους της εορτής της Αναλήψεως. Θα ξεκινήσουμε με τον πρωτοψάλτη Σπυρίδωνα Μαϊδανόγλου και θα ακούσουμε τα ιδιόμελα του Εσπερινού της Αναλήψεως.

αποδοξαστικό του Εσπερινού της αναλήψεως των κόλπων των πατρικών μη χωριστής σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου και σύνθεση Γεωργίου Ρεδεστινού, θα το ακούσουμε από τον άρχοντα πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Παναγιώτη Νεοχωρίτη σε ζωντανή ηχογράφηση από τον πάνσεπτο πατριαρχικό ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι.

το κοινωνικό της εορτής ανέβει ο Θεός έναν λαγμό Κύριος εν φωνή σάλπικος, θα το ακούσουμε από τον άρχοντα πρωτοψάλτη της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινούπολεως, κύριο Φώτιο Γιανακάκη. Η σύνθεση είναι του άρχοντος Δημοσθένους Παϊκόπουλου.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία, αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα Νεόφυτο.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο δωδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Συνεχίζουμε, φίλοι ακροατέ, να μελετούμε την προσφυλή μας επιστολή του Ιακώβου του Αδελφοθέου. Ήδη ευρισκόμεθα εις το πέμπτον κεφάλαιο και διαβάζουμε το 13ο στίχο. Ακούτε το ιερό κείμενο. Κακοπαθήτης εν ημίν προσευχέστο, ευθυμίτης ψαλέτο. Με πιο απλά λόγια, ευρίσκεται κανείς μεταξύ σας σε στενοχώρια και θλίψη, ας προσεύχεται και ας ζητά παρηγοριά από το Θεό. Έχει κάποιος ευθυμία, ας ψάλει ψαλμούς και με αυτούς ας εξαγιάζει την ευθυμία του. Ακούσαμε, φίλοι ακροατέ, χθες τη φωνή του αδελφοθέου Ιακώβου, ο οποίος μας έδωσε μια θετική απάντηση στο πρόβλημα του πόνου και μας συνέστησε ως φάρμακο σωτήριο την προσευχή. Αλλά μας είπε ακόμη και στις ώρες που είμεθα εύθυμοι και χαρούμενοι τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε. Ευθυμίτης ψαλέτο. Και ο χριστιανός έχει και αυτός τις θλίψεις του, αλλά έχει και τις χαρές του. Χαίρεται ο χριστιανός όταν μια ολόκληρη μέρα περάσει χωρίς να έχει έλθει σε σύγκρουση με το θέλημα του Θεού. Χαίρεται ο χριστιανός όταν έχει ακατηγόρητο συνείδηση. Χαίρεται ο χριστιανός όταν δεν έρχεται σε σύγκρουση με τον αδελφό του. Χαίρεται ο χριστιανός όταν κατορθώσει να νικήσει μία του αδυναμία και παλέψει ένα προσωπικό του πάθος. Χαίρεται ο χριστιανός όταν έχει γαλήνη στην καρδιά του. Χαίρεται ο χριστιανός όταν όλα τα μέλη της οικογενείας ζουν αγαπημένα και αρμονικά. Χαίρονται οι χριστιανοί γονείς όταν διαπιστώνουν την προκοπή και την πρόοδο των παιδιών των. Χαίρονται οι χριστιανοί και τη χαρά τους αυτή οφείλουν να την εκδηλώνουν με ψαλμωδία, με ύμνους δοξολογίας και ευχαριστίες τον Κύριο. Όταν μέσα στην καρδιά του πιστού υπάρχει αγαλίασης και ευφροσύνη, αισθάνεται την ανάγκη αυτό να το εκφράσει, και όταν είναι περισσότερο έντονο προσπαθεί να το εκφράσει με μουσική. Και η Εκκλησία μας έχει ένα απέραντο θησαυρό ύμνων που οι πιστοί μπορούν να ψάλουν, να ευχαριστούν τον Κύριο και να απολαμβάνουν τη χαρά για αυτό που είναι. Πέραν όμως των εκκλησιαστικών ύμνων υπάρχουν και τα χριστιανικά άσματα, τα οποία δεν είναι εκκλησιαστική ύμνη, τα οποία όμως μπορούμε να ψάλλουμε στο σπίτι μας, στην εκδρομή μας, στο κατηχητικό, στη χριστιανική μας συντροφιά. Και πρέπει να πούμε ότι αυτού του είδους τα άσματα τα έχουμε σε κασέτες και μπορούμε με άνεση να τα έχουμε στο σπίτι μας και στο χώρο της εργασίας μας και να τα ακούμε και να τα ψάλλουμε. Βεβαίως και αυτά τα άσματα είναι ύμνοι στο Θεό, δεν είναι όμως προσαρμοσμένα για το χώρο της λατρείας και της μυστηριακής ζωής της εκκλησίας μας. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να τα ψάλλουμε και να εκφράσουμε τη χαρά μας. Ζητούμε εδώ από τους φίλους ακροατάς να μας επιτραπεί να πούμε ότι οι χριστιανοί μπορούν
να τραγουδούν και τα δημοτικά τραγούδια με τα οποία εκφράζεται ο λαός μας, δείχνοντας όλο τον πλούτο της καρδιάς του, ακόμη και τα τραγούδια που αναφέρονται στην πατρίδα και προβάλλουν ηρωικά κατορθώματα Ελλήνων αγωνιστών που με τη θυσία τους έγραψαν χρυσές σελίδες στη λαμπρά ιστορία του έθνους μας, χαρίζοντας σε όλους μας το πολύτιμο αγαθό, την ελευθερία. Δεν παρίσταται ανάγκη, φίλοι ακροατέ, να πούμε πως τραγούδια χυδαία, βρώμικα σε περιεχόμενο, ξένα και σατανικά, δεν έχουν θέση στα χείλη των χριστιανών. Γιατί πώς είναι δυνατόν από την ίδια πηγή να βγαίνει θολό και καθαρό νερό και πικρό και γλυκί? Η γλώσσα μας σε στενή συνεργασία με την καρδιά μας μπορεί να είναι μια μελωδική κιθάρα που να ψάλει τα μεγαλεία του Θεού. Θα ήταν σοβαρά παράληψης αν εδώ δεν αναφερόμασταν και σε ένα θλιβερό φαινόμενο που παρουσιάζουν ορισμένοι άνθρωποι σε καιρό ευθυμίας, όταν μάλιστα είναι μαζί με άλλους συντροφιά. Τότε αρχίζουν τα ευθράπελα, τα ανάλατα αστεία, τα σόκιεν και τα παντός είδους ανεπίτρεπτα εφιολογήματα, ασυμβίβαστα για την συμπεριφορά ενός χριστιανού. Σε στιγμές ευθυμίας μπορούμε να φεδρύνουμε την ατμόσφαιρα χωρίς να παρασυρώμεθα σε εκτροπές και σε αμαρτίες. Με το θέμα της ψαλμωδίας, φίλοι ακροατέ, ασχολείται και ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή στο 5ο κεφάλαιο, στίχος 18 έως και 19. Πληρούστε εμπνεύματι λαλούνται σε αυτής ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές, άδοντες και ψάλλοντες εν την καρδία ημών το Κυρίο. Να γεμίζετε με το Πνεύμα του Θεού, να τραγουδάτε στις συνάξεις σας ψαλμούς και ύμνους και πνευματικές οδές, να ψάλετε με την καρδιά σας τον Κύριο. Συνήθως όσοι μεθούν αποκτούν κέφι και τραγουδούν, και όσοι μεθούν με την παρουσία του Παναγίου Πνεύματος στη ζωή τους τραγουδούν τις ψαλμωδίες του Θεού. Στα λόγια αυτά του Αποστόλου Παύλου διακρίνουμε τρία είδη ύμνων και ψαλμωδιών: τους ψαλμούς, τις οδές και τους ύμνους. Το ένα είδος είναι η ψαλμή της Παλαιάς Διαθήκης, το άλλο είδος είναι η ύμνη της Εκκλησίας μας και το τρίτο είναι τα χριστιανικά άσματα της συγχρόνου ποιήσεως, τα οποία βέβαια πρέπει να στηρίζονται στο πνεύμα της Ορθοδοξίας. Και εκείνο που προέχει και είναι ανώτερο από όλα είναι η ψαλμωδία από καρδίας και όχι από χιλέων. Αυτό που ψάλλουμε, αυτό που τραγουδούμε, εφόσον αναφέρεται στον Κύριο, να είναι βγαλμένο από μέσα, από την περακτωμένη μας καρδιά και όχι από τα παγωμένα μας χείλη, που δίδεται η εντύπωση ότι η ψαλμωδία είναι ένα γραμμόφωνο. Με την ευκαιρία αυτή, φίλοι ακροατέ, είναι καιρός να θυμηθούμε και τον ιερό ψαλμωδό, ο οποίος μας βεβαιώνει ότι θα ψάλει το Θεό του έως ότου υπάρχει. Ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Το μήνυμα του σημερινού αγιογραφικού μας αναγνώσματος, φίλοι ακροατέ, είναι ένα και μοναδικό. Στις ευχάριστες στιγμές
στις ώρες της επιτυχίας μας, όταν το Πνεύμα το Άγιο μας φέρνει την πνευματική μέθη στην καρδιά, να ψάλλουμε, να υμνούμε, να δοξολογούμε τον Κύριο με όλες μας τις πνευματικές δυνάμεις και από τα βάθη της καρδιάς μας.

Λίχνωστης ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, φίλοι ακροατέ, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα εις τον Άγιο Μεγαλομάρτυρα Γεώργιο τον Τροπεοφόρο. Ψάλλει ο Βυζαντινός χορός Τρικάλων και διευθύνει ο Παναγιώτης Καλαμπάκας.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είδαμε στην προηγούμενη μας εκπομπή τον προσκυνητή μας να μένει στο σπίτι ενός δικαστού και να περιμένει το σύζυγο της κυρίας να επιστρέψει από την πόλη. Λέγει λοιπόν ο προσκυνητής μας: «Της διηγήθηκα με συντομία για τα ταξίδια μου και της είπα ότι επήγαινα στο Ιρκούσκ. Τότε λοιπόν θα περάσετε από το Τομπόλσκ», είπε η κυρία. «Εκεί είναι η μητέρα μου καλογριά σε ένα μοναστήρι. Είναι μεγαλόσχημη τώρα. Θα σας δώσουμε ένα γράμμα για αυτήν και θα χαρεί πάρα πολύ να σας δει. Πάρα πολλοί κόσμος πηγαίνει να τη συμβουλευθεί για πνευματικά ζητήματα. Θα σας παρακαλέσουμε να της δώσετε ένα βιβλίο του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος που μας έγραψε και του παραγγείλαμε στη Μόσχα». Είχε φτάσει εντωμεταξύ η ώρα του φαγητού και καθίσαμε στο τραπέζι. 4 άλλες κυρίες εκάθισαν μαζί με εμάς. Όταν το πρώτο πιάτο ετελείωσε, μια από αυτές εσηκώθηκε, υποκλήθηκε εις την εικόνα και σε μας, επήγε και έφερε το δεύτερο πιάτο και εκάθισε πάλι. Έπειτα με τη σειρά, άλλη μια από τις κυρίες εσηκώθηκε και έφερε το τρίτο πιάτο. Όταν είδα αυτά, είπα προς την οικοδέσποινα: «Θα ήθελα, αλλά δεν ξέρω αν πρέπει να τολμήσω να σας ερωτήσω εάν οι κυρίες αυτές είναι συγγενείς σας». «Μάλιστα, είναι σαν αδερφές μου. Αυτή εδώ είναι η μαγείρισα και η άλλη είναι η σύζυγος του αμαξά. Η τρίτη κρατάει όλα τα κλειδιά και η τετάρτη είναι η βοηθός μου. Είναι όλες παντρεμένες. Σε όλη την υπηρεσία μου δεν έχω καμία ανήπανδρη κοπέλα». Όσο περισσότερο έβλεπα και άκουγα αυτά, τόσο και πιο πολύ με κατελάμβανε έκπληξης και δόξαζα τον Θεό που παρεχώρησε να γνωρίσω τόσο ευσεβείς ανθρώπους. Άρχισα όμως να αισθάνομαι την επιθυμία για προσευχή να αναταράζει την καρδιά μου και επιθυμούσα να μείνω μόνος όσο πιο γρήγορα μπορούσα, επειδή δεν άντεχα να αναβάλω την προσευχή περισσότερο. Είπα λοιπόν στην κυρία, μόλις σηκωθήκαμε από το τραπέζι: «Δεν αμφιβάλλω ότι θα αναπαυθείτε τώρα μετά το φαγητό. Εγώ όμως, επειδή είμαι πολύ συνηθισμένος να περπατώ, θα κάνω μια βόλτα μέσα εις τον κήπο». «Α, όχι, δεν αναπαυόμεθα», απήντησε η οικοδέσποινα. «Θα έρθω κι εγώ εις τον κήπο μαζί σας και θα συνομιλήσουμε για κάτι επικοδομητικό». «Εάν πάτε μόνος σας, τα παιδιά θα σας διαταράξουν τη γαλήνη, γιατί μόλις θα σας δουν θα έρθουν κοντά σας, επειδή αγαπούν πολύ τους προσκυνητάς και τους ξένους». Δεν έμενε λοιπόν τίποτε άλλο παρά να υποχωρήσω εις τα όσα είπε. Θέλοντας να αποφύγω να μιλώ όλο εγώ, όταν εφτάσαμε στον κήπο υποκλήθηκα μπροστά της και της είπα: «Σας παρακαλώ πάρα πολύ, πέστε μου, πόσον καιρό περνάτε τη ζωή σας με αυτόν τον τρόπο της αφοσιώσεως στον Χριστό και των πλησίων, και ποια ήταν η αιτία που σας οδήγησε σε μια τέτοια ευλογημένη διαβίωση?» «Θα σας διηγηθώ όλη την ιστορία αν το θέλετε», ήταν η απάντηση. «Η μητέρα μου ήταν δυσέγγονη του Αγίου Ιωάσαφ, του οποίου τα λείψα να ευρίσκονται εις τον Μπιελκορόδ. Είχαμε ένα μεγάλο σπίτι και ένα διαμέρισμά του το είχαμε νοικιάσει σε έναν κύριο που ήταν πολύ καλός, αλλά όχι πλούσιος. Σε λίγο καιρό όμως ο ατυχής απέθανε και η σύζυγός του που ήταν έγκυος απέθανε και αυτή στον τοκετό. Το μωρό, ένα αγοράκι, έμεινε πεντάρφανο και πάμφτωχο. Η δε μητέρα μου το ευσπλαχνίστηκε και το ανέλαβε να το αναθρέψει. Εγώ γεννήθηκα ένα χρόνο αργότερα. Εμεγαλώσαμε μαζί. Επήγαμε στο σχολείο μαζί. Είχαμε τους ίδιους διδασκάλους, τους ίδιους παιδαγωγούς και είχαμε συνηθίσει τόσο πολύ ο ένας τον άλλον που δεν ξεχωρίζαμε από πραγματικά αδέρφια. Αργότερα ο πατέρας μου απέθανε και η μητέρα μου μας επήρε και ήλθαμε σε αυτό εδώ το κτήμα. Όταν μεγαλώσαμε, μας επάνδρευσε, μας εδόρισε το κτήμα τούτο και το σπίτι
και εκείνη απεχώρησε σε μοναστήρι όπου είχε κτίσει από πριν ένα κελί δικό της. Μας έδωσε την μητρική της ευλογία σαν υποθήκη δε την επιθυμία της να ζούμε ζωή καλών χριστιανών, να προσευχόμεθα θερμά και να εφαρμόζουμε την εντολή της αγάπης δείχνοντάς την με έργα προς τον πλησίον, τρέφοντας και βοηθώντας τους πτωχούς με απλότητα και ταπείνωση, για να τους διδάσκουμε με τα έργα μας αυτά το φόβο του Θεού. Μας εδίδαξε ακόμη να συμπεριφερόμεθα προς τους υπηρέτες μας σαν να είναι αδερφοί μας. Έτσι λοιπόν από τότε ζούμε συνεχώς σύμφωνα με τις υποθήκες της, προσπαθώντας να τις εφαρμόζουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Έχουμε έναν ξενώνα για τους περαστικούς και τους δυστυχισμένους. Αυτή δε τη στιγμή υπάρχουν μέσα σε αυτόν περισσότεροι από 10 δυστυχισμένοι και ανάπηροι. Αν θέλεις, μπορούμε να τους ειδούμε αύριο. Όταν ετελείωσε, δίδοντάς μου όλες αυτές τις πληροφορίες, την ερώτησα αν μπορούσα να ειδώ αυτό το βιβλίο της Κλίμακος του Αγίου Ιωάννου που ήθελε να το στείλει στη μητέρα της. «Ελάτε μέσα», μου είπε, «και θα το βρω αμέσως». Μόλις είχαμε καθίσει για να διαβάσουμε, ήρθε ο σύζυγός της και βλέποντάς με, με καλωσόρισε θερμά. Ασπαστήκαμε ο ένας τον άλλο σαν αδερφοί. Με πήρε δέη στο δωμάτιό του λέγοντας: «Έλα, αγαπητέ μου αδερφέ, ας περάσουμε στο γραφείο μου. Η γυναίκα μου θα σε ζάλισε τόση ώρα. Μόλις βλέπει κανέναν προσκυνητή ή κανένα ανάπηρο ζητιάνο, δεν τους αφήνει με την κουβέντα και τις ερωτήσεις να ησυχάσουν ούτε μέρα ούτε νύχτα. Αυτό κάνει για χρόνια και χρόνια τώρα». Εμπήκαμε στο γραφείο. Αλήθεια, πόσα βιβλία υπήρχαν μέσα εκεί. Τι ωραίες εικόνες, τι ωραίος εσταυρωμένος σε φυσικό μέγεθος, τι όμορφο τετραευάγγελο. Απήγγειλα μια προσευχή και έπειτα είπα: «Ζείτε πραγματικά σε έναν παράδεισο του Θεού. Εκεί είναι ο Χριστός, η Αγία του Μητέρα και οι Άγιοι. Εδώ δε είναι η Θεία Διδασκαλία, τα ζωντανά και αιώνια λόγια της ζωής. Είμαι βέβαιος πως πολύ συχνά απολαμβάνετε την Θεία Τροφή που παρέχουν». «Αλήθεια, παραδέχομαι πως είμαι πολύ φίλος της μελέτης», απήντησε. «Τι είδους βιβλία έχετε στη βιβλιοθήκη σας?», ερώτησα. «Έχω μεγάλον αριθμό θρησκευτικών βιβλίων», ήταν η απάντηση. «Εδώ είναι η βίη των Αγίων όλου του έτους, τα έργα του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου και πολλών άλλων θεολόγων και φιλοσόφων. Έχω αρκετούς τόμους κηρυγμάτων γραμμένους από σπουδαίους συγχρόνους ιεροκήρυκας. Η αξία της βιβλιοθήκης μου είναι πάνω από 100 χρυσές λίρες». «Έχετε τίποτε που να γράφει για την προσευχή?» «Βεβαίως, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ να διαβάζω για την προσευχή. Εδώ είναι μια τελευταία εργασία για την προσευχή, γραμμένη από έναν ιερέα από την Πετρούπολη. Κατέβασε ένα βιβλίο που έγραφε για την Κυριακή προσευχή και αρχίσαμε να το διαβάζουμε με αγαλίαση. Έπειτα από λίγο ήρθε η κυρία φέρνοντας τσάι. Την ακολουθούσαν τα παιδάκια, κρατώντας και τα δύο μαζί έναν μεγάλο ασημένιο δίσκο γεμάτο από μπισκότα και γλυκά τόσο ωραία που ποτέ προηγουμένως δεν είχα παρόμοια γευθεί. Έπειτα ο κύριος πήρε από τα χέρια μου το βιβλίο και το έδωσε στη σύζυγό του λέγοντας: «Τώρα θα μας διαβάσει η κυρία. Διαβάζει πάρα πολύ όμορφα και εμείς θα ζεσταθούμε με το καλοφτιαγμένο τσάι». Έτσι άρχισε να διαβάζει και εμείς ακούγαμε. Αλόπους παρακολουθούσα, αισθάνθηκα την ενέργεια της προσευχής να αναδεύει την καρδιά μου, και όσο προχωρούσε το διάβασμα, τόσο η ενέργεια αυτή εμεγάλωνε, γεμίζοντάς με από ευφροσύνη. Ξαφνικά είδα κάτι λαμπερό να περνά αστραπιαία στον αέρα εμπρός από τα μάτια μου, κάτι σαν την φυσιογνωμία του μακαρίτη του πνευματικού μου οδηγού. Θέλοντας να κρύψω όλο αυτό που μου συνέβαινε, είπα: «Να με συγχωρείτε, αλλά πρέπει να κοιμηθώ έστω και ελάχιστα».
Έπειτα αισθάνθηκα σαν να με φώτισε η ψυχή του πνευματικού μου οδηγού και ο φωτισμός αυτός ήρθε μέσα στο μυαλό μου σαν ένα είδος διαφόρων ιδεών για την προσευχή. Έκανα το σταυρό μου και όπως άρχισα να τακτοποιώ τις ιδέες αυτές στο νου μου, η κυρία είχε φτάσει διαβάζοντας εις το τέλος του βιβλίου. Ο δε σύζυγός της με ερώτησε αν μου άρεσε. Έτσι λοιπόν η συζήτησή μας ξανάρχισε πάλι. Πάρα πολύ, απάντησα. Το Πάτερ ημών είναι η υψηλότερη και η πιο πολύτιμη από όλες τις προσευχές για μας τους χριστιανούς, επειδή προέρχεται από το ίδιο το στόμα του Χριστού. Η εξήγηση που διαβάσαμε μόλις ήταν πολύ καλή, μόνο που το περισσότερο της μέρος πραγματεύεται για την πρακτική πλευρά της πνευματικής ζωής, ενώ εγώ, διαβάζοντας τους Αγίους Πατέρας, συνήντησα περισσότερο την θεωρητική και μυστικιστική εξήγηση της προσευχής, της λεγόμενης καρδιακής προσευχής. Σε ποιους από τους πατέρας το εδιαβάσατε αυτό? Εις τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή επί παραδείγματι και εις τον Ιερομάρτυρα Πέτρο τον Δαμασκηνό εις την Φιλοκαλία. Θυμάστε τίποτε από αυτά? Πέστε και σε μας κάτι, σας παρακαλούμε. Βεβαιότατα, οι πρώτες λέξεις της προσευχής «Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής» ερμηνεύεται εις το βιβλίο σας σαν μια κλίση για αδερφική αγάπη για τον πλησίον, εφόσον όλοι μας είμεθα παιδιά του ενός πατέρα. Αυτό δε είναι αλήθεια. Αλλά εις τους Αγίους Πατέρας η ερμηνεία πηγαίνει βαθύτερα και είναι πιο πνευματική, επειδή εκείνοι λένε ότι όταν χρησιμοποιούμε αυτές τις λέξεις πρέπει να υψώνουμε το νου μας εις των ουρανών προς τον ουράνιό μας Πατέρα και να θυμόμεθα κάθε στιγμή ότι οπουδήποτε και αν ευρισκόμεθα είμεθα μπροστά στο Θεό. Τα λόγια «αγιαστήτω το όνομά σου» εις το βιβλίο που διαβάσαμε εξηγούνται ότι πρέπει να είναι φροντίδα μας να μην πιάνουμε για το τίποτε στο στόμα μας το όνομα του Θεού, να μην παίρνουμε ψεύτικους όρκους και με μία λέξη να προφέρουμε με σεβασμό πάντοτε το Θείο όνομα και να μην το λαμβάνουμε επί ματέω. Αλλά οι μυστικιστές συγγραφείς διαβλέπουν εδώ μια σαφή κλίση για την εσωτερική προσευχή της καρδιάς, που σύμφωνα με αυτήν το Άγιο Όνομα του Θεού τυπώνεται εσωτερικά επάνω στην καρδιά του ανθρώπου και εξαγιάζεται από αυτοενεργούσα προσευχή και αγιάζει όλα τα συναισθήματα και τις δυνάμεις της ψυχής. Τα λόγια «ελθέτω η βασιλεία σου», οι πατέρες τα εξηγούν ήθε η εσωτερική ειρήνη και γαλήνη και πνευματική αγαλίασης να έλθουν μέσα στις καρδιές μας. Εις το βιβλίο σας πάλι τα λόγια «των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον» θεωρούνται ότι είναι παρακλητικά για τις καθημερινές ανάγκες της ζωής της ειδικής μας και του πλησίον μας. Αλλά ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής αντιλαμβάνεται «των άρτων των επιούσιων» σαν τροφή της ψυχής με ουράνιον άρτον που είναι ο λόγος του Θεού και σαν ένωση της ψυχής με εκείνον που γίνεται με την εγκατοίκησή της εις αυτόν, με τη σκέψη και την ασίγαστη εσωτερική προσευχή της καρδιάς. Ναι, αλλά η απόκτηση της εσωτερικής προσευχής είναι δύσκολο πράγμα και σχεδόν αδύνατο για όσους δεν είναι μοναχοί ή ιερωμένοι, μου είπε ο Κύριος που με φιλοξενούσε, και εμείς είμαστε τυχεροί που μπορούμε να λέμε τις τακτικές καθημερινές προσευχές μας χωρίς οκνηρία.

Το πρόγραμμά μας, φίλοι μας, συνεχίζεται με τους χαιρετισμούς προς την Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Θεόδωρος Βασιλικός.